0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
4: Ακούτε Ionion FM

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
2: Η ώρα είναι 5.

0: Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
1: Ελληνίδες, Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Ιόνιον FM με βάρκα την ελπίδα.
2: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, με ακροατές στον αέρα. Το Ιόνιον FM ανήκει στους Έλληνες.
3: «Τα παιδεία παίζει» είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
4: Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε «Τα παιδεία παίζει», κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
5: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς. Μένουμε σπίτι. Και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» κάθε Σάββατο 12 με 2 στο Ιόνιον FM.
6: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.
7: Η ώρα είναι

0: Ενημέρωση.
1: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
3: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
4: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
0: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
5: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
0: Ιόνιον FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες. Και συνεχίζουμε.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Η καλή μέρα από το Ionion φαίνεται.

Τι ωραία που περνάμε. Όλα καλά. Ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Όλα καλά. Μην αντιστέκεσαι. Αβάντι, μαέστρο.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Diamonds are forever.
5: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
7: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλήνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλήνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.
10: Έδειχνα μια ματιά στις τοπικές εφημερίδες και πάλι θα είδα αυτό το οποίο έχω πει και άλλη φορά, να μην διαμαρτύρονται οι εφημεριδάδες για τη μείωση των πωλήσεών τους, γιατί αναμασούν τα ίδια θέματα οι εφημερίδες. Αυτά τα έχουμε γράψει στα site εμείς πριν από δύο μέρες, τα ίδια γράφουν και σήμερα μετά από δύο μέρες αυτές τις εφημερίδες. Ήθελα να ξέρω πόσους έχετε εκεί και τους πληρώνετε, υποτίθεται. Κανένας βγαίνει να κάνει ένα ρεπορτάζ έξω το τι συμβαίνει. Περιμένετε να δείτε τι γράφετε στο Facebook και θέματα, τα δελτία τύπου που σας στέλνουν καθένας από τους πολιτικούς να τα αναμασάτε και έτσι περιμένετε να πουλήσετε. Καλημέρα λοιπόν σε όλους και όλους. Τετάρτη σήμερα 16 Σεπτεμβρίου 2026. Ενδείξεις, αποδείξεις από τη συχνότητα του Ionion FM 95,5 κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή. Βέβαια την περασμένη Δευτέρα δεν ήμουν εδώ, αλλά οι τελευταίες μέρες σημαδεύτηκαν από δύο δυσάρεστα γεγονότα. Το ένα είναι ο θάνατος που συγκλώνησε σε όλο το Πανελλήνιο του Γιώργου Μαζονάκη, ενός παιδιού που επί 30 χρόνια πάλευε με τους δαίμονές του. Όλοι μας παλεύουμε με τους δαίμονές μας και κάθε μέρα πρέπει να βγαίνουμε νικητές από την καθημερινή μάχη που δίνουμε μαζί τους. Ο Γιώργος Μαζονάκης επί 30 χρόνια το παιδί τα κατάφερνε, στο τέλος όμως λίγησε, το λίγησαν αυτοί οι δαίμονες του. ελαφρύ, όπως λένε, το χώμα που το σκεπάζει, ένας άνθρωπος θερύλος, όταν βγαίνει και ένας ξαρχάκος, ας πούμε, και λέει το τελευταίο λαϊκό είδωλο, αντιλαμβάνεστε τι απήχηση έχει αυτός ο άνθρωπος, όχι μόνο σε αυτούς που ακούνε λαϊκά τραγούδια, αλλά και στους άλλους, ας πούμε, του έντεχνου τραγουδιού. Και όταν βγαίνω εγώ ξαρχάκος, δεν θυμάμαι ποτέ ο ξαρχάκος να έχει βγει να έχει πει κανέναν, όπως επίσης μου έκανε και εντύπωση ότι και ο Αρχιεπίσκοπος βγήκε και έκανε δηλώσεις για το Μαζονάκι. Δεν ξαναγίνει ποτέ στην Ελλάδα αυτό, Αρχιεπίσκοπος να βγαίνει και να μιλάει με τα συγκινητικά, τα όμορφα λόγια που είπε για τον Γιώργο Μαζονάκι. Είναι γνωστό βέβαια ότι, όπως το είπε και ο Ιερώνημος, ότι ο Μαζονάκης βοήθαγε πάρα πολύ κόσμο και δεν το δημοσιοποιούσε ποτέ. Τις τελευταίες μέρες, με αφορμή το θάνατο του, βέβαια βγήκαν κάποιοι και προς τιμή τους είπαν τη βοήθεια που είχαν πάρει από τον Γιώργο Μαζονάκη. Ένα παιδί που ήθελε να πίστευε πολύ στη θρησκεία, ήθελε να γίνει και ιερομόναχος. Εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή ο Μαζονάκης έχει περάσει στη σφαίρα του θερύλου, όπως και ο Παντελίδης και άλλα πρόσωπα από όλο το φάσμα το πολιτιστικό. Και εδώ υπάρχει μία αντίφαση. Ενώ βλέπεις μια δικαιοσύνη η οποία δείχνει να θέλει να φτάσει, να βάλει το μαχαίρι στο κόκαλο, να ανακαλύψει και όλα τα αίτια που οδήγησαν στο θάνατο αυτόν τον άνθρωπο, έτσι, με τα τραγούδια του οποίου μεγαλώσανε πάρα πολλοί κόσμος. Εγώ είμαι πιο μεγάλος, μεγάλωσε δεκαετία του 80 αλλά και το 90, Μαζονάκης ήταν και για εμάς όλους το πρώτο όνομα, κορυφή. Ενώ δείχνει λοιπόν η δικαιοσύνη από τη μία να θέλει να βάλει το μαχαίρι στο κόκαλο, δηλαδή να θέλει να βγάλει όλη αυτή τη σαπίλα που υπήρξε με αφορμή το θάνατο του Μαζονάκη, την σαπίλα την ιατρική λενό, από την άλλη βλέπεις η ίδια δικαιοσύνη να θώνει να αποφυλακίζει έναν δολοφόνο. Διότι αυτό είναι η δεύτερη δυσάρεστη είδηση. Να αποφυλακίζεται ένας άνθρωπος ο οποίος και έχει σκοτώσει, και τάγματα είχε δημιουργήσει που έβγαιναν και βάραγαν τον κόσμο και όλα αυτά τα οποία έκανε και είναι γνωστά. Και ένας άνθρωπος που ήθελε να ρίξει τη δημοκρατία, να επιβάλλει τον ναζισμό, που με περηφάνεια παρουσιάζει τον μπράτσο του με τον αγγελωτό στραβό. Και βγαίνει και απειλή κιόλας. Γιατί είδατε η αποφυλάκησή του. Πώς σημαδεύτηκε, το τι έγινε. Ξέρετε, η αποφυλάκηση αυτού του τύπου δεν είναι μία ακόμη νομική είδηση, έτσι, που πρέπει να περάσει στα ψηλά το δελτίο ειδήσεων, αλλά είναι ένα ταρακούνημα και μάλιστα πάρα πολύ δυνατό για το πολιτικό σύστημα και μια θεσμική πρόκληση για τη δημοκρατία μας. Ένας καταδικασμένος πρωταγωνιστής μιας εγκληματικής οργάνωσης, ενός ακροδεξιού μορφώματος που αιματοκύλησε την κοινωνία και τσάκισε τις θεμελιώδεις αξίες της ανθρώπινης ζωής, επιστρέφει καθαρό στην κοινωνία, εντός εισαγωγικών η λέξη καθαρός, έτσι, αξιοποιώντας τα παράθυρα βέβαια και τις εύκαπτες προβλέψεις του νομοθετικού πλαισίου. Και εδώ θέλω να πω κάτι που αφορά την υποκρισία των πολιτικών. Διότι ο Κασιδιάρης, ενώ έχει φάει 13 χρόνια φυλακή, βγήκε στα 6 χρόνια έξω. Και ήθελα να ξέρω όλοι εσείς που βάζετε παλαμάκια και που είπατε μπράβο που ο Κασιδιάρης βγήκε, για ένα λεπτό μόνο, για ένα λεπτό μπορείτε να μπείτε στη θέση αυτής της μάνας που σκότωσαν το παιδί, της Μάγδας της Φύσας, που τρεις μέρες πριν γίνει το συλλαλητήριο που γίνεται κάθε χρόνο για τον Φύσα, βλέπει το δολοφόνο του γιού της να βγαίνει καμαρωτός έξω και 500 κολόπεδα, γιατί 500 δίσταται 1.000 που κάποιοι πάνε να παρουσιάσουν, 500 αντί αυτοί, και αν είδατε και μια φωτογραφία που ανέβασα χθες, δέστε ποιοι είναι δίπλα του, τι τύποι είναι δίπλα του. Έχει έρθει και ένας από εσάς στη θέση, δηλαδή αν ήταν το δικό σας το παιδί. Αλλά στην Ελλάδα αυτό είναι, αφού δεν αγγίζει εμάς κάτι, δεν πάει στο καλό, για τους άλλους δεν μας ενδιαφέρει. Ξέρετε, εγώ είμαι υπέρ της δημοκρατίας, έστω αυτής της δημοκρατίας που έχουμε. Έχω πει ότι έχουμε μία μορφή δημοκρατίας όπου επιτρέπει στους λίγους, στους ισχυρούς να συσσωρεύουν τον πλούτο. Γι' αυτό και δημιουργούνται μεγάλες κοινωνικές ανισότητες. Όμως προτιμώ αυτή τη δημοκρατία από οτιδήποτε φασιστικό, είτε μαύρο φασιστικό, είτε κόκκινο φασιστικό. Της άκρας δεξιάς ή της άκρας αριστεράς. Προτιμώ αυτή τη δημοκρατία με όλες τις ατελείες της. Σε αυτή τη δημοκρατία τουλάχιστον να έχεις το δικαίωμα να μιλήσεις, να έχω το μικρόφωνο και να λέω εγώ ό,τι θέλω και εσείς να βγαίνετε και να λέτε ό,τι θέλετε. Κάτι που δεν έχει σε αυτά τα καθεστώτα. Σε αυτούς τους νοσταλγούς ενός καθεστώτος που αιματοκύλει σε όλο τον κόσμο. Και που βεβαίως δεν δέχονται να διαβάζεις, έτσι γι' αυτό και είναι βιβλία αυτή, όπως και αυτές οι θρησκευτικές οργανώσεις οι οποίες μπαίνουν και στα κλείνουν θέατρα, απαγορεύονται να γίνονται παραστάσεις. Ξέρετε, ο πολιτισμός σε ενοχλεί, γιατί ο πολιτισμός ανοίγει το πνεύμα του ανθρώπου. Και δεν θέλουν έξυπνους ανθρώπους, δεν θέλουν μορφωμένους ανθρώπους. Όποιος έχει διαβάσει την ψυχολογία των μαζών, αν την έχετε διαβάσει, θα καταλάβετε πώς λειτουργούν όλοι αυτοί. Θέλουν ανθρώπους για να τους καθοδηγούν όπως οι ίδιοι θέλουν και εκεί που θέλουν. Ένας μεσαίωνας, το μεσαίωνα θέλουν αυτοί. Όχι την αναγέννηση, όταν έχει σαν Ιταλοί ευγενείς να μεταφράζουν τα Αριστοτέλη και Πλάτωνα ή να προσλαμβάνουν μεγάλους ζωγράφους και να φτιάχνουν υπέροχους πίνακες κτλ. Έτσι ξεκίνησε από την Ιταλία η αναγέννηση. Έτσι. Λοιπόν, θέλουν μεσαίωνα, θέλουν σκοταδισμό. Και αυτούς πάτε να τους χειροκροτήσετε. Από την άλλη, που έλεγα για την υποκρισία των πολιτικών, είναι όταν βγαίνουν και κάνουν δηλώσεις. Τώρα λέει ότι έκπληκτη, γιατί αποφυλακίζει το Κασιδιάρης και γιατί υπάρχει αυτή μια στήριξη ενός κόσμου. Μα εσείς το κάνατε αυτό. Με τις κοινωνικές ανισότητες τις οποίες δημιουργείτε. Θα θυμίσω κάτι πριν 30 χρόνια. Όταν ένα νέος δημοσιογράφος, η Ευρώπη ταράχτηκε όταν ο Λεπέν, ο παππούς της σημερινής Λεπέν, στη Γαλλία του Μιτεράν, της πιο δημοκρατικής χώρας στην Ευρώπη και μία από σε όλο τον κόσμο, επήρε ο Λεπέν τότε 15%. Βγαίναν όλοι οι πολιτικοί έκπληκτοι και κάνανε δηλώσεις επί δηλώσεων, αλλά από τότε μέχρι σήμερα δεν έκαναν κάτι για να μειώσουν αυτές τις κοινωνικές ανισότητες. Απέναντίας τις αύξησαν. Και η κοινωνική ανισότητα μεγαλώνει όταν ο άλλος δεν μπορεί να βγάλει το μήνα του και βλέπει ένα πολιτικό που μπήκε με φορολογική δήλωση 10.000 σε 4 χρόνια να έχει καταθέσει στο εξωτερικό και 10-15 σπίτια. Και εκεί αναρωτιέται τι γίνεται. Και μου έλεγε μια φίλη, η οποία είναι του Πασόκ, του παλιού Πασόκ. Μου έλεγε, βέβαια και δεν το στηρίζω, αλλά για να δείτε ότι και ο κόσμος έχει δίκιο κάποια στιγμή. Και πάνω σε αυτή την αγανάκτηση στηρίζονται αυτά τα μορφώματα. Μου έλεγε λοιπόν ότι ξέρεις κάτι, ξέρεις ότι εγώ είμαι Πασόκ, το ξέρω. Μάλιστα, ξέρεις τι θέλω. Χρυσή Αυγή μου λέει θα ψηφίσω. Να τους βλέπω να τους βαράνε όλους μέσα. Αυτή είναι η αγανάκτηση του κόσμου και αντί η πολιτική αυτό το μήνυμα το έχουν πάει εδώ και 30 χρόνια όταν ο Λεπέν πήρε και το περιβόητο 15% στη Γαλλία του Μιτεράν. Κανείς δεν θορυβήθηκε ουσιαστικά. Πάρευγαν να κάνουν δηλώσεις, αλλά μέχρι εκεί. Και πέρασαν 30 χρόνια και βγαίνουν συνέχεια. Και είδατε πριν λίγες μέρες τι έγινε στη Γερμανία όταν βγήκε το ακροδεξιό κόμμα. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει τι λένε οι πολιτικοί αναλυτές, τι έχει να γίνει με αφορμή την εκλογή εκείνου του τύπου εκεί. Και εκεί αναρωτιέται τι γίνεται. Και μου έλεγε μια φίλη, η οποία είναι του Πασόκ, του παλιού Πασόκ, μου έλεγε, βέβαια και δεν το στηρίζω, αλλά για να δείτε ότι και ο κόσμος έχει δίκιο κάποια στιγμή. Και πάνω σε αυτή την αγανάκτηση στηρίζονται αυτά τα μορφώματα. Μου έλεγε λοιπόν ότι ξέρεις κάτι, ξέρεις ότι εγώ είμαι Πασόκ, το ξέρω. Μάλιστα, ξέρεις τι θέλω. Χρυσή Αυγή μου λέει θα ψηφίσω. Να τους βλέπω να τους βαράνε όλους μέσα. Αυτή είναι η αγανάκτηση του κόσμου και αντί η πολιτική αυτό το μήνυμα το έχουν πάει εδώ και 30 χρόνια όταν ο Λεπέν πήρε και το περιβόητο 15% στη Γαλλία του Μιτεράν. Κανείς δεν θορυβήθηκε ουσιαστικά. Πάρευγαν να κάνουν δηλώσεις, αλλά μέχρι εκεί. Και πέρασαν 30 χρόνια και βγαίνουν.

δεν θα διηγήθηκε ουσιαστικά. Πάευγαν να κάνουν δηλώσεις, αλλά μέχρι εκεί. Και πέρασαν 30 χρόνια και βγαίνουν συνέχεια. Και είδατε πριν λίγες μέρες τι έγινε στη Γερμανία όταν βγήκε το ακροδεξιό κόμμα. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει τι λένε οι πολιτικοί αναλυτές, τι έχει να γίνει με αφορμή την εκλογή εκείνου του τύπου εκεί. Που μιλάει για διαχωρισμό σχολείων, αλλά σε άλλα σχολεία να πηγαίνει η λευκή, σε άλλα σχολεία να πηγαίνει άλλων χρωμάτων παιδιά κτλ. Και κάποιοι βάραγαν παλαμάκια. Γιατί βγήκε αυτό το ακροδεξιό μόρφωμα εκεί. Και βλέπεις πολιτικούς υποκριτικά, όλους τους πολιτικούς υποκριτικά να βγαίνουν και να λένε πράγματα. Μιλάγα λοιπόν προηγουμένως για τη δημοκρατία και οφείλει η δημοκρατία, αυτή η δημοκρατία που έχουμε, να είναι ανεκτική, αλλά όχι να είναι αυτοκτονική όμως, όταν εξοπλίζει με δικαιώματα ελευθερία σε εκείνους που ορκίστηκαν την κατάλυσή της. Αυτή τη στιγμή η δημοκρατία αυτή που επιτρέπει να βγαίνετε στο Facebook και να γράφετε ό,τι παπαδιά σας κατέβει στο κεφάλι και δεν σας ελέγχει κανένας και δεν μας ελέγχει, βάζω και το δικό μου αυτό μας, έτσι, πιστεύω. Ή να βγαίνεις και να μιλάς και να βρίζεις, ας πούμε, τον πρωθυπουργό με τα χειρότερα λόγια, τον πρωθυπουργό της χώρας σου ή τον ταδιπουργό και δεν σε ενοχλεί κανένας. Έστω και αυτή η δημοκρατία κινδυνεύει αυτή τη στιγμή να υπογράψει η ίδια την υπονόμευσή της. Η αποφυλάκηση καθησιδιάρη δεν μπορεί να λειτουργήσει ως άλοθη για εφησυχασμό ή για λύθη να ξεχνάμε. Αλλά μια σκληρή υπενθύμηση είναι ότι τα φαντάσματα του φασισμού δεν εμφανίζονται ποτέ από μόνα τους. Παραμονεύουν στις σκιές της κοινωνικής δυσαρέσκειας. Και κάνουν βέβαια τότε την εμφάνισή τους με όλα αυτά. Άκουγα λοιπόν ότι βγήκε αυτός ο τύπος και μάλιστα Εθνική Συμμαχία, νομίζω θα λέγεται το κόμμα του, και τη Δευτέρα λέει θα δώσει και συνέντευξη τύπου. Και καλά, αφήστε αυτά που βγαίνουν μερικοί και λέει ότι θα δούμε αν έχει το δικαίωμα, το είπε και ο Χρυσοχοίδης, τι θα πούνε οι εισαγγελείς και οι δικαστές, αν έχει δικαίωμα να κάνει κόμμα. Αν δεν του δώσει το δικαίωμα να κάνει κόμμα, θα βάλει κάποιον άλλον μπροστά. Αλλά αυτό θα είναι από πίσω. Γιατί το φασισμό δεν τον έχουμε εξολοθρεύσει. Υπάρχουν ακόμα πυρήνες φασισμού και του φάνηκαν με την αποφυλάκηση Κασιδιάρη και ό,τι είχε προηγηθεί, αν είχατε προσέξει, πριν την αποφυλάκηση την τελευταία εβδομάδα, τι γραφόταν με στο Facebook. Η άκρα δεξιά και κάθε λογής μιμητές της, από τι τρέφονται νομίζετε, από την κανονικοποίηση και την ανοχή των θεσμών. Και βεβαίως χρειάζεται η επαγρύπνηση όλων των πολιτών, έτσι, γιατί το μοναδικό πραγματικό ανάγχωμα απέναντι στην επέλασή τους. Δεν έχουμε ως κοινωνία το δικαίωμα, ούτε την πολυτέλεια αν θέλετε, να ξεχνάμε ποιος και τι εκπροσωπεί. Γιατί και η δημοκρατία τελικά δεν κινδυνεύει και μόνο από αυτούς που την πολεμούν ανοιχτά, αλλά και από όλους εμάς που αδιαφορούμε. Είδαμε λοιπόν και 500 άτομα εκεί, από φυλάκιση δηλαδή του Κασιδιάρη, να συνοδεύτηκε από εικόνες θλιβερής αποθέωσης από τους οπαδούς του. Αυτό που έλεγα ότι ήταν μια ομή υπενθύμηση ότι τα τοξικά ναζιστικά κατάλοιπα εξακολουθούν να αναπνέουν και να οργανώνονται στο περιθώριο της κοινωνίας μας. Το γεγονός ότι κάποιοι υποδέχτηκαν έναν καταδικασμένο εγκληματία, πρωτεργάτη μιας εγκληματικής οργάνωσης και τον αποδέχονται ως σύρα, έτσι, αποκαλύπτει ένα βαθύ πρόβλημα που υπάρχει, όχι στην Ελλάδα μόνο, σε όλη την Ευρώπη. Και το πρόβλημα είναι ότι η ιδεολογία του μίσους, του φόβου και της βίας δεν φυλακίζεται πίσω από σίδερα, ούτε εξαφανίζεται επειδή απλώς έκλεισε την πόρτα ενός κελιού. Οι εικόνες αυτές που είδαμε, οι τρομακτικές αυτές εικόνες, ξεγυμνώνουν την επικίνδυνη ανοχή και την αμνησία που θρέφουν τα ακροδεξιά μορφώματα, δείχνοντας ότι όσοι συνοστίζονται για να χειροκροτήσουν το σκοτάδι, δεν βλέπουν στον Κασιδιάρη απλώς ένα πρόσωπο, αλλά την προσωποποίηση το δικό τους αποτρόπαινο αποθυμένο. Και είναι έτοιμοι όλοι αυτοί να ξαναβγούν στο φως με το πρώτο σύνθημα. Και θα βγουν. Θα ξαναδούμε πάλι, εφόσον αυτή η δημοκρατία ανέχεται όλα αυτά, θα ξαναδούμε πάλι τάγματα θανάτου έξω. Που θα βαράνε κάποιον που έχει μια ιδιαιτερότητα, έναν άνθρωπο που είναι άλλης φυλής, άλλου χρωματισμού, δεν είναι λευκός, μπορεί να είναι μαύρος, να είναι μελαμψός, κίτρινος. Και κάποιοι χειροκροτάτε.
Και δεν ξέρετε ή δεν θέλετε να ξέρετε ότι τα στατιστικά της αστυνομίας κρατήλων

λένε ότι είναι η εγκληματικότητα στην Ελλάδα. Η εγκληματικότητα στην Ελλάδα δεν οφείλεται στους αλλοδαπούς, οφείλεται σε εμάς τους ίδιους. Βεβαίως και υπάρχουν καθήκια και από εκείνη την πλευρά. Αλλά είχαμε και εμείς καθήκια όταν εξάγαμε, όταν διώχναμε από εδώ τους Έλληνες για Αμερική, Αυστραλία και Καναδά και Γερμανία. Νομίζετε ότι όλοι οι Έλληνες ήταν τα καλά παιδιά. Βέβαια το σύνολο, η πλειοψηφία των Ελλήνων δούλεψε έτσι και σιγά σιγά ενσωματώθηκε στις κοινωνίες εκεί. Αλλά υπήρξαν από το 1900 στην Αμερική, επειδή έκανα μια έρευνα 6 μήνες, μέχρι που είχα πρόβλημα και με το FBI, με μπλοκάρισε το FBI και να στείλω μήνυμα κλπ. Και έψαχνα να βρω τους Έλληνες μαφιόζους και είναι απίστευτα αυτά που είδα και τη δράση αυτών των Ελλήνων. Μην θεωρούμαστε λοιπόν, γιατί έχω ακούσει ότι εμείς πήγαμε και δούλεψαμε. Βεβαίως πήγαν και δούλεψαν οι δικοί μας, οι πατεράδες μας, τη δεκαετία του 50 και 60 και οι παππούδες μας. Αλλά υπήρχαν και δικοί. Εμείς είχαμε καθήκια που προσπάθησαν να πλουτίσουν μέσω παράνομων δραστηριοτήτων. Μεγαλύτεροι έμποροι ναρκωτικών ήταν Έλληνες στην Αμερική, που συνεργάζονταν βέβαια με τους Ιταλούς, την οικογένεια Γκαμπίνο, κατά κύριο λόγο. Έλληνες άντε μέσα στα κυκλώματα της πρωτοαπαγόρευσης. Και Έλληνες. Μαζί με Ιταλούς πάντα συνεργάζονταν οι Έλληνες. Μας αρέσει να βλέπουμε τι τέτοιους να βγαίνουν να βαράνε τον κόσμο, γιατί ο άλλος είναι Κινέζος, είναι Αφρικανός. Αν του ανοίξεις το χέρι και βγάλει αίμα, το ίδιο κόκκινο αίμα όπως τρέχει και το δικό σας τρέχει και αυτόν. Τις ίδιες αγωνίες έχουν και αυτοί, τις ίδιες ανασφάλειες, τις ίδιες ελπίδες. Φύγανε από τον τόπο τους για να βρουν ασφάλεια, κυνηγήθηκαν από άλλους ανθρώπους. Και προσπαθούν να πάνε σε μια χώρα να στεριώσουν, όχι να σου κλέψουν ούτε τη δουλειά, ούτε το σπίτι, ούτε τίποτα. Να βρουν μια ασφάλεια. Και πάτε εσείς και χειροκροτάτε αυτούς που τους βρίσκουν στον δρόμο και τους βαράνε. Εσείς οι Ελληνάδες όλοι. Που δεν σκέφτεστε ότι κατά τύχη γεννήθηκαμε Έλληνες. Θα μπορούσαμε να είχαμε γεννηθεί οι Αφγανοί, Τούρκοι. Είναι αδιανόητα αυτά που γίνονται στην Ελλάδα του 2026, σε μια χώρα η οποία γίνει στη δημοκρατία. Το Αμερικανικό Σύνταγμα και το Αγγλικό Σύνταγμα βασίστηκαν σε αυτά που έλεγε Αριστοτέλης και ο Πλάτωνας. Και δημιουργήθηκαν. Που θεωρούνται και με καλύτερες δημοκρατίες όλο τον κόσμο, έτσι, η Αμερική και η Αγγλία. Δώσαμε τη δημοκρατία, δώσαμε τον πολιτισμό, δώσαμε φιλοσοφία, δώσαμε τα πάντα, δώσαμε. Και εμείς οι ίδιοι επικροτούμε όλα αυτά. Βάραμε παλαμάκια σαν εγκληματία και δεν σκεφτόμαστε τη μάνα εκείνου του παιδιού. Που εγώ δεν είχα τα τραγούδια του Φίσα, δεν τα ακούγα ποτέ. Εντάξει, δεν μ' άρεσε αυτό το στυλ του τραγουδιών κτλ. Αλλά ποιος είχε το δικαίωμα να σκοτώνει ένα παιδί. Και μετά από 6 χρόνια να βγαίνει έξω, αντί να μπει σόβια μέσα. Αλλά όταν λέμε σόβια, να λέμε σόβια. Με ποιο δικαίωμα δεν δίνει το δικαίωμα όταν σου λέει ο άλλος, α, αφού γίνεται έτσι η κατάσταση, κάτσε να σκοτώσω κι εγώ 2-3. Θα φάω 25 χρόνια, 25 θα γίνουν 16, κάτι καλή διαγωγή από εδώ. Από εκεί στα 10 χρόνια θα είμαι έξω. Αλλά το παιδί σου είναι στον τάφο εσένα. Και σου βαράτε παλαμάκια. Ξέρετε, στην κοινωνία πρέπει να πάμε στον καθρέφτη μπροστά. Για να σηκώσουμε το δεξί χεράκι, το αριστερό, ανάλογα με τι γράφετε. Για να το γυρίσετε προς το μαμούτα σας, ανοίξτε και τα δάχτυλα και μου τζώσετε τον εαυτό σας. Και τώρα το εαυτό σας βάζω και το δικό μου μέσα, έτσι. Δεν είμαι άμερος ευθυνών. Αν με αναλογούν και εμένα αυτές τις ευθύνες που με αναλογούν. Ας μου τζώσουμε τους εαυτούς μας και μετά ας βγούμε και να λέμε οτιδήποτε άλλο θέλουμε. Γιατί όταν λέμε κοινωνία, κοινωνία εμείς είμαστε. Εσύ που με ακούς αυτή την ώρα, εγώ που μιλάω. Ποιος είναι η κοινωνία, δεν είναι κάτι απρόσωπο, εμείς είμαστε η κοινωνία. Και αν εμείς οι ίδιοι δεν πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας, αν εμείς δεν προφυλάξουμε τη δημοκρατία, αυτή την κουτσορεμένη δημοκρατία, εν πάση περιπτώσει, που έχουμε, ποιο περιμένετε να το κάνει. Όσο δεν μιλάμε βλέποντας τέτοιους τύπους να βγαίνουν περήφανα έχοντας τον ναζιστικό σταυρό, και κάτι άλλα, συγγνώμη για την έκφραση, κολόπεδα πρέπει να είναι και εκεί. Δεν μπορεί να τα χαρακτηρίσω. Με τατουάζ από άλλο στο κεφάλι, άλλο στα χέρια του εκεί και τα λοιπά, και αποθεώνανε ένα δολοφόνο. Ξέρετε, θα σου πω κάτι. Γιατί όλα αυτά πρέπει να καταλάβουμε και κάτι ακόμα.
ότι όλα αυτά είναι δικά μας κατορθώματα, των γονέων όλων. Το είδατε προχθές που πνίγηκε ένα παιδάκι και είπε το πόρισμα της αστυνομίας, το παιδάκι πνίγηκε γιατί οι γονείς του λέει, έπαιζαν στο Facebook, μιλάγαν στο Facebook και δύο γονείς και αυτό το παιδάκι πνίγηκε. Εμείς είμαστε κοινωνία γιατί βγαίνουμε και βρίζουμε και τους πολιτικούς και όλους, εμείς όμως τα έχουμε διαμορφώσει. Που το, η μόνη μας έννοια είναι να βάλετε τον πισινό σας στο Facebook και να μετάτε τα like που θα πάρετε. Το μόνο που σας ενδιαφέρει. Και αυτό το περνάτε στα παιδιά σας. Εγώ αν κάτι χαίρομαι τους γονείς μου είναι δύο πράγματα. Δεν λέω ότι το κάνετε όλοι αυτό έτσι προς Θεό. Λέω για αυτούς που το κάνουν όμως. Και είναι πάρα πολλοί αυτοί που το κάνουν και το βλέπουμε. Μέσα στο Facebook. Έχω 5 σελίδες στο Facebook. Βλέπω τα πάντα. Και στο Instagram και σε όλες τις πλατφόρμες. Και το τι γίνεται. Τα προσωπικά σας, τίποτα, στη δημοσιότητα όλα. Νομίζω ότι σας λένε μπράβο. Γελάνε όλοι με τα χάλια σας. Όσοι τα κάνετε. Λοιπόν, έχω δύο για τους γονείς μου να πω. Που χαίρομαι. Όταν το 2014 αποφάσισα να μπω στο Πασόκ εκείνη την εποχή του Αντρέα Παπαντρέου, που ο ίδιος ο Αντρέας τότε είχε συνεπάρει όλο τον ελληνικό λαό και πολύ περισσότερο και εμάς τα παιδιά που ήμασταν τότε 14 χρονών, ο πατέρας μου ήταν αντάδυτης σε μένα. Κομμουνιστής, έτσι. Αντάδυτης. Ήταν η πρώτη φορά που μου είπε κάτσε κάτω, σε θέλω. Είχαμε μεγάλη διαφορά με τον πατέρα μου, δεν είχαμε. Όπως εκείνη την εποχή, εντάξει, δεν υπήρχαν οι σχέσεις που είναι σήμερα και δόξα τω Θεώ τελείως διαφορετικές των παιδιών και των γονέων. Αισθάνονται άνθρωποι με μια άλλη κουλτούρα, άνθρωποι που επειδή πέρασαν από μεγάλη φτώχεια και πολέμους, θεωρούσαν ότι όταν εξασφαλίσουν το παιδί τους, είχαν πια το φαγητό και ένα παντελόνι να φοράει, ότι ο ρόλος τους εκεί τελείωνε. Οπότε δεν υπήρχαν οι συζητήσεις. Αλλά εκείνη μου έκανε εντύπωση. Επειδή είχα φάει και πολύ ξύλο από τον πατέρα μου, λέω: όχι Παναγία μου, θα με τσακίσω. Θα κάτι έχω κάνει. Και μου λέει: άκου να σου πω κάτι. Αποφάσισα να μπει στο τάδε κόμμα. Του λέω: ναι. Μου λέει: εντάξει, εγώ δεν θα σου πω μην κάτι το κάνεις. Θέλω να σου πω όμως μερικά πράγματα για την πολιτική. Και μου έκανε μια ανάλυση. Ένας άνθρωπος της Τρίτης Δημοτικού, έτσι. Και το σκέφτομαι με πολύ συγκίνηση σήμερα, γιατί αυτό με έβαλε να σκεφτώ πολλά πράγματα στην πορεία της ζωής μου. Που σημαίνει βέβαια ότι έκανα και λάθη, έτσι. Αλλά με βοήθησε σε τι πράγμα να ανοίξω το μυαλό μου. Να αρχίσω να διαβάζω, να αρχίσω να ψάχνομαι. Από τους γονείς μου έμαθα επίσης κάτι άλλο, να σέβομαι. Να σέβομαι τον άλλο να είναι μετανάστης, σέβομαι την ανθρώπινη ύπαρξη, από όπου και αν είναι αυτή η ανθρώπινη ύπαρξη. Του οποίου δεν σέβονται αυτοί οι τύποι, Κασιδιάζει και οι υπόλοιποι. Και θεωρώ ότι αυτά που με μάθαν οι γονείς μου, τα έχουν μάθει και οι δικοί σας γονείς αυτά. Δεν είναι μόνο οι δικοί μου γονείς. Άνθρωποι φτωχοί, του μεροκάματου. Πώς λοιπόν εμείς επιτρέπουμε να συμβαίνουν όλα αυτά, πώς εμείς επιτρέπουμε να κυκλοφορούν και να αποθεώνουμε κασιδιάριδες και όλα αυτά τα μορφώματα. Να τα υποστηρίζουμε είτε χειροκροτώντας τα, είτε μη μιλώντας. Γιατί αν προσέξατε, εκτός από κάποιους ανθρώπους οι οποίοι, μπράβο τους βέβαια, βγήκανε και κατηγόρησαν το θέμα Κασιδιάρη, την αποφυλάκησή του, όλοι οι υπόλοιποι ασχοληθήκατε μόνο με τον Μαζονάκη και καλά κάνετε, αλλά αυτό που δεν σας επιτρέπεται είναι να κατηγορείτε την οικογένεια Μαζονάκη για οτιδήποτε. Γιατί κανείς σας δεν ξέρει η κάθε οικογένεια τι έχει μέσα. Βγάλατε πάλι χολή κατά της οικογένειας, ότι φταίνε για το ένα για το άλλο, δεν ξέρετε ποιος φταίει. Το τι προβλήματα και τι ζητήματα έχει κάθε οικογένεια. Και βγαίνετε εσείς οι detective και βγάζετε και γράφετε ότι τη βλακία για να πάρετε βεβαίως στα 15 λεπτά δημοσιότητα. Αυτό που έλεγε ο Άντι Γουόρχολ δεκαετία του 60. Το ότι σε όλους ανήκουν 15 λεπτά, αλλά με το Facebook παίρνετε πολλά περισσότερα λεπτά για να γράφετε ίδιες. Και να βρίσετε. Να κάνετε κριτική, ναι, αλλά να μην βρίσετε. Σίγουρα είμαι εξοργισμένος και το καταλαβαίνετε από τον τρόπο που μιλάω για αυτά τα δύο περιστατικά αντίθετα μεταξύ τους, αλλά που έχουν κοινούς παρανομαστές, ότι ως κοινωνία έχουμε σαπίσει. Δεν το καταλαβαίνετε? Και να σας πω κάτι, εντάξει, εμείς σαπίσαμε, ή να σας το πω και αλλιώς, ότι εμείς οι μεγάλοι, γιατί εγώ είμαι 59 χρονών, έτσι, γιατί έχετε αναρωτηθεί πολύ πόσο χρονών είμαι, στο λέω 59 χρονών, σε λίγους μήνες κλείνω τα 60. Έχω ζήσει πολύ καλή ζωή στα νιάτα μου. Απίστευτα καλή ζωή.
Αλλά σκεφτείτε όμως τι έχουμε οικοδομήσει ως κοινωνία και τι θα παραδώσουμε στα παιδιά μας. Πώς θα είναι η κοινωνία μας με τη συμπεριφορά που έχουμε σε 5 χρόνια, σε 10 χρόνια, δεν μας ενδιαφέρει γιατί μπορεί να μην ζούμε. Θα ζουν τα παιδιά μας όμως, τα εγγόνια μας. Αντιλαμβάνουμε την αγανάκτηση, έτσι, βγαίνεις τώρα και βλέπεις τη βενζίνη 2.30, 2.40. Πας στα σούπερ μάρκετ, η ακρίβεια στα ύψη. Και βγαίνει το κάθε τώρα καραγκιόζης πολιτικός να προσπαθήσει να πει ότι είναι στα πράγματα είναι διαφορετικά. Και θέλει να διατηρήσει την πολιτική του καρέκλα. Και καταλαβαίνω αυτό δημιουργεί αντίδραση. Καταλαβαίνω ότι δημιουργεί αγανάκτηση. Είναι αυτές οι κοινωνικές ανισότητες. Αλλά δεν είναι και αντίδραση, δεν είναι απάντηση το να χειροκροτάς έναν κασιδιάρι. Ή μια Χρυσή Αυγή, ένα όποιο άλλο μόρφωμα. Είτε της άκρας δεξιάς είτε της άκρας αριστεράς. Δεν ξέρω να σου πω κάτι. Αυτά που λέω δεν χρειάζεται να τα υιοθετήσετε. Το έλεγα και στην τηλεόραση που ήμουν. Απλά ακούστε τα. Όπως και εσείς λέτε την άποψή σας στις παρέες σας, τη λέω και εγώ στη δική μου παρέα εδώ. Βέβαια, σαν μεγαλύτερο ακροατήριο, έχω αυτή τη δυνατότητα επειδή έχω το μικρόφωνο. Δεν σας λέω όμως να τα υιοθετήσετε. Απλά σκεφτείτε τα. Και αν κάτι σας αρέσει, κρατήστε το. Κάτι δεν σας αρέσει, πετάξτε το. Όπως και εγώ, όταν κάποιος μου λέει κάτι, ακούω τι μου λέει, προσπαθώ να το σκεφτώ, να το αναλύσω. Και αν κάτι από αυτό είναι καλό, το κρατώ. Αν κάτι δεν με εκπροσωπεί, το αφήνω. Αυτό θα κάνετε. Όχι γιατί το λέει. Κάποτε έκανε την παρουσίαση το βιβλίο μου το 9 με τον Γιάννη Ζαφυρόπλο, πριν υφυπουργό εξωτερικό και τον Δημήτρη Αβραμόπλο, ως πολιτικά πρόσωπα που ήρθαν να παρουσιάσουν τα βιβλία μου, τον Αβραμόπλο, τότε υπουργό υγεία. Και βγαίναμε όλοι πάνω και λέει: ξέρετε, εμείς τι κάνουμε. Λέμε συνέχεια, βάλει το φάκο να ακούσουμε. Όχι, δεν βάζει το φάκο να τον ακούσετε. Τι λέει ο φάκος και αυτό που λέει είναι, ή ο κάθε φάκος, ότι είναι η πραγματικότητα. Ο φάκος μπορεί να λέει κάποια πράγματα, βλέποντας από τη δική του οπτική γωνία, αλλά εσείς πάντα σκεφτείτε. Μπορείτε να σκεφτείτε τώρα αν ικανοποιήσετε με την κοινωνία που έχουμε εμείς δημιουργήσει. Και αναρωτηθείτε και κάτι, γιατί κανένας ξένος δεν έρχεται σήμερα για τη σημερινή Ελλάδα. Όλοι έρχονται για την αρχαία Ελλάδα. Οι σημερινοί μας φτύνουν. Έχονται να δουν την αρχαία Ολυμπία, να δουν τον Παρθενώνα. Διαβάζουν Αριστοτέλη, Πλάτωνα. Δεν τους ενδιαφέρει η νέα Ελλάδα, η σύγχρονη Ελλάδα, γιατί δεν υπάρχει. Την έχουμε διαλύσει αυτή η χώρα. Εμείς οι ίδιοι. Χειροκροτάμε κάθε τη χάρπα στο κάθε απατεώνα. Και μετά τι κάνουμε. Τι πρέπει να κάνουμε, απλά κοιτάζουμε στον καθένα, μου ζούμε τον εαυτό μας. Αλλά το παντουλάκι έχει πετάξει πλέον. Και επιβραβεύουμε τους απατεώνες και μία και δύο και τρεις φορές. Τους πολιτικούς λέω απατεώνες, έτσι. Λοιπόν, θέλω να πάμε να ακούσουμε το τραγούδι του Μαζονάκη Χρήστο, να πάμε μετά σε χωρικούς και να επιστρέψουμε, γιατί θέλω να μιλήσουμε με αφορμή το θέμα του Γιώργου Μαζονάκη. Θέλω να μιλήσουμε με τον αντιπρόεδρο της Πανελλήνιας, του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιατρικής και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αμελιάδας, τον Κώστα Τζαούση. Για αυτά τα κέντρα, τα οποία, κοιτάτε την υποκρισία όλων τώρα, αυτή τη στιγμή τι γίνεται. Η κυβέρνηση προσπαθεί να ρίξει ευθύνη στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος επιστρέφει, προσπαθεί να επιστρέψει ευθύνη στην κυβέρνηση και για τα αλλαλούμ. Και θέλω να πω και κάτι ακόμα. Έτυχε να πεθάνει ο Γιώργος Μαζονάκης, ο δημοφιλής αυτός καλλιτέχνης, ο λαοπρόβλητος, ο αγαπητός σε όλους μας. Πριν από τον Μαζονάκη, μήπως έχουν πεθάνει άλλοι, που δεν είχαν την δημοσιότητα, δίσανται δημόσια πρόσωπα. Μήπως πριν από τον Γιώργο τον Μαζονάκη έχουν βρεθεί άνθρωποι που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας από αυτά τα θεραπευτικά κέντρα της πλάκας. Και ποια είναι η στάση και του Ιατρικού Συλλόγου Αμαλιάδας που βλέπω γιατρούς μας στο Facebook να αυτοδιαφημίζονται. Κάτι που απαγορεύεται. Και αν υπάρχουν κέντρα εδώ στην περιοχή ευθύνης, έτσι, γιατί δεν πάω να ζητήσω από τον Τζάουση να μου πει τι γίνεται στον πύργο ή στην Πάτρα, για την περιοχή ευθύνης, εκεί που έχει ο Δήμος Ήλιδας. Υπάρχουν, τι έχουν κάνει, ή βγαίνουν τώρα όλοι τάχα μου τώρα να ελέγξουν, τι να ελέγξετε. Τώρα που πεθαίνει ο άνθρωπος. Όταν ο πρώην Υπουργός Υγείας πήγαινε και τα επισκεπτόταν και έκανε δηλώσεις για αυτά τα κέντρα, τα ξεχάσετε αυτά. Βέβαια δεν τα θυμόσαστε. Γιατί είπαμε στην Ελλάδα έχουμε μνήμη χρυσόψαρου. Οι ίδιοι αυτοί οι πολιτικοί που βγαίνουν τώρα και λένε διάφορα, πριν από μερικά χρόνια πηγαίνουν σε αυτά τα κέντρα και βγαίνουν και κάνουν δηλώσεις.
στα κανάλια. Πώς έχουν ξεφυτώσαν όλα αυτά κέντρα, με την ανοχή ενός κράτους, των πολιτικών. Και αλλά έπρεπε να γίνει ο θάνατος του Μαζουνάκη να υπάρξει για να αναστατωθούν όλοι αυτοί που δεν ξέραν τίποτα και βγαίνουν έκπληκτοι τώρα και να ελέγξουν την Αλέξανδρα Καραγκιόζη τώρα. Που πέθανε ο άνθρωπος και πόσοι άλλοι έχουν πληρώνει το τίμημα. Αν θα μου πει κάποιος, κάλλιο αργά παρά ποτέ. Είναι και αυτό μια απόψη. Πάμε να ακούσουμε τραγούδι Μαζουνάκη, πάμε χωρικούς και επιστρέφουμε με Κώστα Τσαούση.

0: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρήγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός, γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48. Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
1: Λοιπόν, πήπα στη τηλεφωνική γραμμή, θέλω να πω κάτι. Πριν από χρόνια, όταν είμαι στην τηλεόραση ακόμα, σε μια εκπομπή έβγαλα έναν της Χρυσής Αυγής, ο οποίος είχε εκλεγεί στο Δημοπίδικο, νομίζω κάπου είχε εκλεγεί τότε. Και βγήκαν κάποιοι υποτιθέμενοι συνάδελφοι, αλλά και γράφανε για μένα. Γράφανε για μένα γιατί έβγαλα έναν άνθρωπο ο οποίος βεβαίως είμαι αντίθετος, έτσι, αλλά είχε εκλεγεί από το λαό, από εσάς. Οπότε είχε και αυτός το δικαίωμα να πει την άποψή του, είτε συμφωνεί κάποιος είτε διαφωνεί μαζί του. Το ίδιο θα κάνω και τώρα. Δηλαδή, αν ο Κασιδιάρης φτιάξει κόμμα, εκλεγούν κάποιοι του Κασιδιάρη, βεβαίως κάποιος θα τους βγάλω εδώ να μιλήσουν. Γιατί θα έχουν εκλεγεί από εσάς και από μένα. Εγώ δεν ψηφίζω, εγώ είμαι αριστερός, έτσι. Δεν ψηφίζω αυτά τα μορφώματα. Έτσι, για να ξέρετε, γιατί εύκολα βγαίνετε και μιλάτε χωρίς να σκέφτεστε, να βάζετε λίγο το μυαλό σας να σκεφτεί. Και εκτίθεστε πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε που σας είπα τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ήλιδας, Αμαλιάδας, και αντιπρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, τον Κώστα Τζαούση. Καλημέρα και Τζαούση.
2: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσω με τα θέματα τα ιατρικά, θέλω να μου κάνετε μια δήλωση, έτσι, με όλο αυτό το. Επίσης, είστε πολιτικό πρόσωπο, είτε εκφράσει άλλωστε και την πολιτική σας, δεν το έχετε κρύψει. Εκφράζεστε συχνά σε πολιτικό επίπεδο. Πώς βλέπετε όλο αυτό του Κασιδιάρη, όλο αυτό που στήθηκε με την αποφυλάκηση Κασιδιάρη και την αποφυλάκηση του ίδιου, βέβαια.
2: Εγώ αυτό που βλέπω το εξής. Ότι αυτό είναι ακριβώς όπως το είπατε. Στήθηκε. Έτσι. Mm-hmm. Δεν έγινε γιατί οι δημοσιογράφοι εντός και εκτός εισαγωγικών έτρεξαν να πει ότι θα ήταν, ξέρω εγώ, εθνάρχης, mm-hmm. ή αυτός που έχει προσφέρει. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εκφράζει τον ρατσισμό, τον σεξισμό, την ομοφοβία και εν τέλει τον φασισμό. Και αυτή είναι μία άποψη. Και την εκφράζει αυτός, ο οποίος έχει κάνει τατουάζ τον αγγιλωτό σταυρό. Έτσι. Άρα, όσοι τον ακολουθούν, όσοι τον υποστηρίζουν, το ίδιο ναζί με αυτόν, ίσως και χειρότεροι. Και ξέρετε γιατί είναι χειρότεροι? Γιατί περιμένουν από τον Κασιδιάρη να πλακώσει στο ξύλο αυτούς που δεν γουστάρουνε. Γιατί είναι και θρασίδηλοι αυτοί που τον ακολουθούν. Τελεία.
1: Μάλιστα. Τα είπατε όλα.
2: Έτσι δεν είναι?
1: Τα είπατε όλα.
2: Μπράβο.
1: Και βέβαια, θέλω να σταθώ σε αυτό που είπε το τελευταίο, το θρασίδηλοι, να θυμίσω στον κόσμο που μας ακούει. Αν θυμάται κανένας από όσους μας ακούνε, πριν δύο χρόνια τα πιάσανε κάποιους της Χρυσής Αυγής, κάτι παιδιά 20-22 χρονών, που ένας έβαλε τα κλάματα. Γιατί όλα αυτά. Έχει
2: βάλει και ένας βουλευτής που έκανε τον Καραϊσκάκη, αν θυμάστε.
1: Μπράβο.
2: Που έκανε τον Καραϊσκάκη.
1: Ναι. Με τα μακριά μαλλιά, ναι.
2: Και κλαίγανε.
1: Και κλαίγανε γιατί.
2: Αυτοί που έκανε τον Καραϊσκάκη για τα γάνια.
1: Γιατί δούλευαν αυτοί ως ομάδες.
2: Στις λαϊκές και αναποδογυρίζανε τους πάγκους. Από τους τσιγκάνους και από τους μετανάστες.
1: Αλλά το έκαναν 20-25 άτομα μαζί. Ποτέ μεμονωμένα δεν βγήκε κανένας.
2: Μήπως θυμάστε στην Αμαλιάδα, όταν πρωτοβγήκε η Χρυσή Αυγή, που κάνανε παρελάσεις, κάτι τη χάρπαστη, κάτι τενεκέδες? Πού ήταν όταν μετά τα αρχίσαν και τους πηγαίνανε φυλακή, εξαφανιστήκαν αυτοί οι τύποι? Θυμάστε που βγαίνανε με τα αμπέχωνα και τις αρβίλες στην Αμαλιάδα?
1: Ναι.
2: Μπράβο. Αυτή είναι που κρύβονται στα φουστάνια, είτε της γυναίκας είτε της μαμάς τους.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε λίγο στα δικά μας, στα δικά σας, στα ιατρικά. Τώρα, γιατί οι έλεγχοι πάντα ξεκινούν όταν υπάρχει ένας θάνατος, μια νεκροψία, και μέχρι εκείνη τη στιγμή όλοι κάνουμε τα στραβά μάτια? Δεν μιλάει κανένας για τίποτα.
2: Κύριε Φάκο, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο ευκαιρία του το Μαζονάκη.
1: Ναι, και τις βιτρίνες που έχουν σε όλη την Ελλάδα φτιαχτεί.
2: Κοιτάξτε, αυτά τα γνωρίζει το κράτος και το κράτος, όπως είπε και ο Κώστας Τζαβάρας, ψάχνει αυτοφοράκιδες. Καταλάβατε. Δηλαδή, εμένα που είμαι πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, δεν μου δίνει τα όπλα αυτά τα νομικά να μπορώ να ελέγξω. Πρέπει να ελέγχω, πρέπει, αλλά μέχρι εκεί. Καταλάβατε.
1: Όχι, δεν το καταλαβαίνω.
2: Εκεί,
1: όταν λέτε μπορώ να ελέγχω μέχρι εκεί, τι εννοείτε, γιατί το καταλαβαίνω.
2: Εννοώ ότι αυτό. Δεν έχω δυνατότητες.
1: Να το στείλετε στον εισαγγελέα κάποιον, δηλαδή.
2: Όχι να το στείλω, να το αφαιρέσω την άδεια αυτή τη στιγμή.
1: Να αφαιρέσετε την άδεια.
2: Αλλά είναι επικίνδυνος, γιατί μέχρι να επέμβει ο εισαγγελέα, να γίνει το πειθαρχικό, γρυφέξα μου και γλίδες, έχουν πάρει 15 χρόνια.
1: Ναι.
2: Εν τω μεταξύ έχει πάει ο άνθρωπος, διότι ωραία τα λέμε για τον πολίτη ότι πρέπει και αυτός να προσέχει. Προφανώς πρέπει να προσέχει. Πού πας, μαντάμ? Πού πηγαίνεις? Να σου κάνουν βιοσυντονισμό. Τους κοροϊδεύουνε. Τους βάζουν και πιάνουν μια μπάρα ή τους βάζουν το χέρι σε μια πλάκα να τους πει πια βαρέα μέταλλα, κάτι δηλαδή αυτά. Εάν στα πούνε στη γειτονιά σου, αν στο πούνε αυτό, θα σκοτεί να φύγεις και θα γελάς. Και πήγαιναν αυτοί οι οποίοι σήμερα τα έχουν βάλει με τους δύο γιατρούς αυτούς οι οποίοι είναι παραβατικοί όντως, και η κυρία μία μεγάλου σταθμού,
1: ναι,
2: η οποία βγαίνει κάθε πρωί και άγεται και φέρεται εναντίον τους, όταν η ίδια έχει επισκεφθεί τους γιατρούς αυτούς. Ο δε πρώην Υπουργός Υγείας, ο κύριος Πλεύρης,
1: ναι, ναι,
2: βγαίνει να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, τον πήρε λέει ως γνωστό. Με σε λίγο θα έχει πάρει και τον Τερτίνη ως γνωστό. Και τον Πατακό ως γνωστό. Συγγνώμη. Δεν είναι...
1: Τα έκανε ο πατέρας τότε.
2: Εγώ δεν ξέρω ποιος τα έκανε, κύριε. Εγώ ξέρω ότι βγήκε και μας είπε για να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα, φοβούμενος μήπως κάποιος το δώσει σε εφημερίδες, ότι τον πήρε ως γνωστό. Και τι δουλειά έχεις, ρε Υπουργέ, να μάθεις τι έκανε ο γνωστός σου σε ένα ποινικό αδίκημα, σε ένα θάνατο? Τι δουλειά έχεις από περιέργεια? Πήρες από τι πήρες? Είτε πήρες από περιέργεια, είτε πήρες από ενδιαφέρον τι? Από τι ενδιαφέρον? Πολιτικό, δικαστικό? Από τι ακριβώς ενδιαφέρον πήρες? Αυτά είναι ερωτήματα. Το ότι ο θάνατος συνέβη του ανθρώπου αυτό από δύο παραβατικούς οι οποίοι κοροϊδεύαν την κοινωνία. Εδώ διαβάσατε αυτό. Τι να σας πρωτοπώ. Έκαναν λέει υδροθεραπεία, δηλαδή κλείσμα. Και έπαιρναν λέει 700 ευρώ.
1: Ναι, ναι, ήταν πολλά τα λεφτά. Ήταν πάρα πολλά τα λεφτά.
2: Καταλάβατε.
1: Για καλημέρα που έλεγε.
2: Υπάρχει ένα σύστημα στη χώρα. Εδώ δεν έχετε δει τον κάθε πικραμένο που πουλάει χάπια για τον προστάτη, για το άλμα, για το βίντεο τηλεόραση. Ένα Κωνσταντινίδη δεν τον έχετε δει.
1: Πώς δεν τον έχω δει.
2: Ο οποίος τι κάνει. Άκουσαν, είναι αυτό ο κράτος. Η κάτω μπάρα αρχίζει και φεύγει πολύ γρήγορα που λέει ότι είναι συμπλήρωμα διατροφής. Φεύγει τόσο γρήγορα που δεν μπορεί να το διαβάσει.
1: Να το διαβάσει, ναι.
2: Έτσι, και βγαίνει αυτός και κάτι άλλο. Αυτοί με τις πληρωμένες διαφημίσεις, ότι τάχα μου δείχνει του παίρνουν συνέντευξη ιατρική, είναι πληρωμένες οι διαφημίσεις.
1: Καλά, φαίνεται ότι είναι πληρωμένες. Αλλή μόνο υπάρχει άνθρωπος που το καταλαβαίνει.
2: Και βγήκε σήμερα το κράτος να ελέγξει, ας πούμε, τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας. Δηλαδή, τι να έκανε ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας? Έχει 26.000 γιατρούς. Ποιος θα τους ελέγξει? 26.000. Δεν είναι θέμα μόνο ελέγχου. Στην Αθήνα ειδικά, με το 50% του πληθυσμού μπορεί να ανοίξει παράνομο ιατρείο και ας μην είσαι γιατρός. Να γράψω που βάλει μια ταμπέλα έξω, γιατρός, παθολόγος, δερματολόγος, πλαστικός χειρουργός. Ποιος θα σε ελέγξει? Αφού δεν σε ξέρουνε. Είναι χάος, καταλάβατε. Και αυτό γίνεται διότι δεν μας έχει δώσει τα ηχέγγυα και τα όπλα να μπορούμε, όχι μόνο να κάνουμε έναν έλεγχο που πολλές φορές εγώ έχω 200 γιατρούς και δεν μπορώ να κάνω έναν έλεγχο. Πρέπει να κλείσουμε όλοι τα γιατρία μας και να πηγαίνουμε κάθε μέρα να κάνουμε έλεγχο. Πόσο μάλλον να έχεις 15-20 χιλιάδες γιατρούς στην Αθήνα. Αλλά το ζήτημα δεν είναι αυτό ο έλεγχος των ιατρικών συλλόγων. Εδώ είναι θέμα θεσμικό. Καταλάβατε. Είναι το, δηλαδή πρέπει η πολιτεία αυτό το πράγμα να το λύσει.
1: Και θα ούσεις το χώρο ευθύνης του Ιατρικού Συλλόγου Αμαλιάδας, υπάρχουν, ναι, τέτοια ιατρία, ξέρετε, εδώ στην περιοχή δηλαδή?
2: Αυτή, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ναι, εγώ τέτοιες καταγγελίες δεν έχω δεκτεί.
1: Ναι.
2: Έτσι. Το να έρχεται κάποιος, ας πούμε, και να λέει ο κύριος Φάκος, έκανε αυτό, είναι εκείνο, ξέρετε, σε προφορικά. Α, προφορικά εγώ δεν τα δέχομαι.
1: Ναι.
2: σταματάω τη συζήτηση. Όποιος θέλει θα το κάνει γραπτός. Ώστε αν ψεύδεται ή δεν είναι ακριβώς έτσι, θα πάει εκείνος στον εισαγγελέα. Όχι, εγώ δεν θα εγκαλέσω εγώ γιατρό συνάδελφο χωρίς να έχω έγγραφη και έγγραφη καταγγελία. Βλέπετε λοιπόν τι συμβαίνει. Το είπα, λέει, στον πρόεδρο. Είπες. Τι ακριβώς είπες στον πρόεδρο. Και αυτό που είπες είναι αλήθεια, ωραία, γράφτο. Δεν είναι έτσι, κύριε Φάκη?
1: Ναι, ναι, ναι, συμφωνώ. Δεν διαφωνώ σε εσάς.
2: Δεν περνάει κάποιος έξω από δικαστήρια, πάει στο αυτή του εισαγγελέα και του λέει: ξέρω ότι ο Τσαούσες είναι παράνομος. Πρέπει να κάνεις μήνυση. Να τον εγκαλέσεις. Να τα αποδείξεις.
1: Πέστε μου κάτι. Βλέπουμε γιατρούς να διαφημίζονται ανοιχτά στα social media. Ξέρω ότι απαγορεύεται γιατί να κάνουν
2: διαφημίσεις.
1: Έτσι, μπράβο. Και σε ιστοσελίδες και διαφημίζουν τις υπηρεσίες, πρωτοπαιδιακές θεραπείες, εκεί διάφορα κτλ. Εσείς ως ιατρικός σύλλογος δεν έχετε αυτό το θεσμικό καθήκον να ελέγχετε την ηθική και την νομιμότητα, αλλά μου είπατε προτύτερα ότι...
2: Στους μικρούς συλλόγους το ελέγχουμε.
1: Ναι, επειδή είναι λίγοι γιατί,
2: είναι λίγος,
1: εντάξει,
2: ο κόσμος, λίγος ο κόσμος, είναι πολύ εύκολη καταγγελία, ξέρετε, ναι, για κρυμμένα συμφέροντα.
1: Κάπου γνωριζόμαστε και εδώ λίγο πολύ όλοι
2: κάπου
1: μας.
2: Κάπου γνωριζόμαστε, ναι, ακριβώς, κάπου ντρεπόμασταν κιόλας.
1: Ναι, έχετε δίκιο και σε αυτό.
2: Έτσι. Στις μεγάλες πόλεις τώρα δεν μπορεί να γίνει αυτό. Αν δεν υπάρχει το συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο, παραδείγματος χάρη, απαγορεύεται η ιατρική διαφήμιση. Τελεία. Ο γιατρός δεν πουλάει ρούχα, ούτε αυτοκίνητα. Η υγεία δεν πωλείται, παρέχεται.
1: Σωστά.
2: Είναι έτσι.
1: Έτσι είναι. Δυστυχώς κάποιοι δεν το έχουν καταλάβει. Δεν θέλουν να το καταλάβουν, γιατί έχουν άλλα στο μυαλό τους.
2: Μα κύριε, με συγχωρείτε. Κύριε Φάκο, εδώ για να λέμε τα πράγματα, ξέρετε πόσο τζίρο κάνουν οι καφετζούδες.
1: Εκατομμύρια εδώ. Εδώ διαφημίζει.
2: Έξι δις. Από πού? Από τα στατιστικά, από τη στατιστική υπηρεσία που παίρνει από τα τηλέφωνα.
1: Καλά, εδώ υπάρχει η κανάλι, η μεγάλη επανελία εμβέλεια που τη νύχτα διαφημίζει.
2: Όχι, όχι,
1: τις νύχτες
2: γίνονται πάτε. Οι καλές δουλειές. Οι καλές δουλειές γίνονται το βράδυ. Πιάνει ο καφές, καταλάβατε.
1: Εδώ, λοιπόν, εδώ να σας πω κάτι, γιατί λέω ότι εμείς φταίμε τελικά, εμείς φταίμε ως κοινωνία. Εδώ βλέπω μέσα στο... Πριν διαγράψω τη σελίδα μου στο TikTok που της χάθηκα αυτό το πλατφόρμα, έβλεπα τεχνητή νοημοσύνη και έβγαινε κάποια με κάποια της ωραία φωνή και έλεγε, αν θέλετε, λέει, να επιστρέψει ο φίλος σας σου έτσι, βάλτε το 555, γράψτε 555 και πες τα μην 50 φορές. Και έμπαινα στα σχόλια και μιλάμε για απίστευτο κόσμο. Να γράφει το 555, θα επιστρέψει, λέω, αγαπημένος του. Και γράφω καμιά μέρα σε όλους αυτούς, λέω, εσείς ψηφίζετε κιόλας. Γι' αυτό είμαστε, πάμε κατά διαόλους κάτους. Ψηφίζουν αυτοί οι άνθρωποι. Από τεχνητή νοημοσύνη.
2: Εννοείται.
1: Μα δεν το καταλαβαίνω, δηλαδή τόσο ηλίθιος είναι ο κόσμος. Εμείς είμαστε ηλίθιοι, κατηγορούμε όλους τους άλλους και δεν κοιτάμε τα χάλια τα δικά μας.
2: Θα σας πω μια ιστορία χωρίς ονόματα.
1: Παρακαλώ.
2: Πριν πολλά χρόνια, έρχεται κάποιος στο γιατρό και μου φέρνει έναν ασθενή. Του πέφτουν τα μαλλιά. Ένα παιδί. Ένα κορίτσι.
1: Ναι, να πω στον κόσμο να σε ακούει, το κύριο Τσαούς είναι θεματολόγος, γιατρός. Ναι,
2: λοιπόν,
1: παρακαλώ.
2: Μου φέρνουν λοιπόν το κοριτσάκι αυτό, ήταν τότε 8, 9, 10 χρονών περίπου. Πάνε πολλά χρόνια τώρα. Έτσι, δηλαδή το παιδί αυτό πρέπει να τώρα 30 πλάς.
1: Μάλιστα.
2: Που το φέρνουν λοιπόν. Του λέω του μπαμπά του, το ρωτάω, είδα ότι δεν είχε κάτι ιατρικός, αλλά είχε μια τριχοτυλομανία. Την οποία ρώτησα τον μπαμπά του αν έχουν κάποιο πρόβλημα στο σπίτι. Θέλω να σας δώσω, καταλάβετε, πώς μπορεί ο άνθρωπος πάνω στο άγχος του, έτσι, γιατί όλα αυτά χρειάζονται και λίγο άγχος, έτσι, χρειάζονται και λίγη απελπισία, χρειάζονται λίγο απ' όλα.
1: Ναι, και αυτό εκμεταλλεύουν κάποιοι, έτσι.
2: Και
1: αυτό
2: εκμεταλλεύουν. Ναι, ναι. Μπράβο.
1: Αυτά εκμεταλλεύουν κάποιοι.
2: Ακριβώς. Και του λέει, είστε κάποιο πρόβλημα, ναι, μου λέει, ξέρεις, χωρίσαμε με τη γυναίκα μου κτλ. Ωραία, του είπα το παιδί ότι πρέπει να του δώσω εγώ αυτό που έπρεπε να του δώσω, αλλά του είπα το παιδί θέλει και μια ψυχολογική υποστήριξη. Τελείωσε εμένα εκεί η δουλειά μου, η δερματολογική, τελείωσε στις οδηγίες αυτές. Έχουν περάσει μερικά χρόνια, 3-4 χρόνια, έρχεται στο γιατρό μια μέρα και με ρωτάει και μου λέει, γιατρέ μου, λέει, μου είπαν να πάω στο Μάγο, στο Αγρίνιο να πάω. Σκέφτομαι το εξής στο άστραμα, ότι αν του πω μην πας, θα πρέπει να του εξηγήσω μια ολόκληρη θεωρία επιστημονική. Ας το να πάει, διότι το έχει προαποφασίσει, δεν ήθελε να σε ρωτήσει. Για
1: ναι, ήθελα να το ανακοινώσει. Ναι.
2: Ακριβώς, και πρέπει και χρειάζεται κάποιον να του πει ότι καλά κάνεις. Καταλάβω, μια επιβεβαίωση.
1: Μια επιβεβαίωση, σωστό.
2: Του λέω, ναι, να πας, να πας, να πας. Του λέω, πήγαινα. Γυρίζει μετά από κάπου σωσμένο, φέρνει κάτι κρασιά εδώ, κάτι γλυκά και μου λέει, γιατρέ μου, λέει, άκου, πήγα στο Μάγο, τελικά την είχαν μαγεύσει και έφυγε. Την ξεμάγευσε και γύρισε. Από εκεί και πέρα, σηκώνει τα χέρια ψηλά.
1: Ναι. όντως, όντως.
2: Αυτό όντως, λοιπόν όντως. Τι δείχνει, δείχνει ότι παρά τις σκληρές σκέψεις που εμείς κάνουμε ως επιστήμονες, ως, εσείς ως δημοσιογράφος με τα κοινά, πόσο εύκολα η ανθρώπινη απελπισία συναντά, ακούστε, την ανθρώπινη ματαιοδοξία και ελπίδα. Ε? Και στη μέση τι εμφανίζεται μεταξύ απελπισίας, ματαιοδοξίας, κόμμα ελπίδας? Το θαύμα. Τι περιμένει κάποιος? Το θαύμα. Ποιο θαύμα? Της αιώνιας νεότητας. Ε? Φοβάται τη φθορά, τα γυρατιά, και μπορεί να καθίσει κάτω και να του κάνει ο άλλος ό,τι να είναι, πράγματα αδιανόητα, και να κάθεται. Ε, δεν είναι. Αυτή είναι η ουσία. Άρα εδώ το ζήτημα ξεπερνάει το ποιος θέει που πέθανε ο κύριος Μαζονάκης, Μακαρίτης. Εδώ το ζήτημα είναι, εμείς ως πολίτες έχουμε μία ευθύνη. Το κράτος έχει τη δική του, αλλά έχει και ο πολίτης.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Έτσι.
1: Ακριβώς.
2: Δηλαδή όταν πιστεύεις ότι οι κρέμες θα αναστρέψουν τη γύρανση, να πληροφορήσω λοιπόν τους ακροατές μας ότι η ιδεολογία είναι ανίκητη. Δεν νικέται. Όσες κρέμες και να βάλεις. Τόσα μπότοξ και να κάνεις.
1: Αλλά, αλλά όταν σου δίνει, σου δίνει το, όταν σου δίνει, όταν σου δίνει το, παράδειγμα, το παράδειγμα ο ίδιος υπουργός, ο οποίος καμαρώνει γιατί έχει κάνει 5-6 μπότοξ, έβαλε μαλλιά, έκανε και ούτε άλλο.
2: Είναι διαφορετικό πράγμα όμως αυτό.
1: Υποσυνείδητα στον άλλον του δημιουργεί την εντύπωση ότι ξέρεις, θα πάω κι εγώ σε ένα κέντρο να κάνω μπότοξ, να κάνω το ένα, να κάνω το άλλο.
2: Ναι, όμως με μια διαφορά κύριε Πάκο, αυτά τα πράγματα δηλαδή, το καλλιντικό ας πούμε μέρος, το αισθητικό μέρος βοηθάει, προφανώς βοηθάει. Μπορεί να καθυστερήσει έστω λίγο την κύρανση. Μπορεί να την καθυστερήσει. Μπορεί να σου δώσει μια φρεσκάτα στο πρόσωπο. Μπορεί να σου προσφέρει. Ή δεν μπορεί να σου προσφέρει. Να σου αλλάξει τη... πώς να το πω.
1: Από 50 δεν μπορεί να σε κάνει, δεν μπορεί να σε κάνει 30.
2: Το βιολογικό σου κύκλο δεν διαπραγματεύεται η βιολογία με τα φάρμακα. Ούτε με τα καλλιτικά. Δεν διαπραγματεύεται. Να τα κάνεις. Να κάνεις αυτό που πρέπει, αυτό που σου έχει συστήσει ο επιστήμονας, ο γιατρός που σε παρακολουθεί σε ό,τι αφορά τα αισθητικά. Πήγε στον δερματολόγο, σου δώσε μια κρέμα ημέρας, μια κρέμα νύχτα, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι μπορεί να σου δώσει κάποιος ανάλογα με τις ανάγκες. Έτσι, ένα αντιλιακό. Το βάζεις. Αλλά αν περιμένεις ότι θα σου φέρω εγώ, ο Τσαούλης θα σου δώσει μια κρέμα που θα γυρίσει στο σπίτι σου και δεν θα σε αναγνωρίσει ο άντρας, όχι, δεν υπάρχει αυτό. Αυτό δεν υπάρχει. Αγοράζει τούτο χρόνο. Ο κόσμος νομίζει ότι έτσι αγοράζει χρόνο και ελπίδα. Ναι. Όχι, δεν την αγοράζει.
1: Θα θυμόσαστε και πριν από μερικά χρόνια με το, με τη, με το Σκορπιό που τα είχαν όλοι στην Κούβα, ότι
2: στην
1: ήταν
2: Κούβα,
1: θεραπεία
2: μπράβο.
1: Για τον καρκίνο και τόσους κόσμους πέταξε τα λεφτά. Και αυτό καλλιεργεί το και από τα δελτία ειδήσεων, τα μέσα ενημέρωσης, ότι ήταν θεραπευτικό. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια κατάσταση η οποία ας ελπίσουμε ότι θα φτάσει σε πλήρη διαλεύκανση. Θα μπει μια τάξη.
2: Αυτό είναι ένα νομικό μέρος.
1: Αυτό είναι το νομικό μέρος.
2: Μας ενδιαφέρει να μπει πώς να το πω, να υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο.
1: Μπράβο.
2: Όπου όλοι να μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας μέχρι εκεί που είναι η αρμοδιότητά μας.
1: Και βεβαίως και ο πολίτης.
2: Δεν θα κάνουμε ούτε τον εισαγγελέα,
1: και ο πολίτης,
2: τον συνήγορο, ούτε και τον αντίδημο.
1: Αλλά και ο πολίτης να αναλάβει τις ευθύνες του.
2: Αλλά και ο πολίτης ακριβώς. Ο πολίτης πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του.
1: Ακριβώς.
2: Λοιπόν, και εδώ υπάρχει το εξής. Πληρώνεις για το θαύμα. Αλλά όταν αποτύχει το θαύμα, ποιος πληρώνει? Ο θαυματοποιός ή ο ασθενής?
1: Προφανώς
2: ασθενής. Είναι ένα ερώτημα αυτό.
1: Ο ασθενής πληρώνει.
2: Α, είδατε λοιπόν.
1: Ο ασθενής θα του πληρώσει. Λοιπόν, ευχαριστώ κύριε Τσαούση για τη συνομιλία, για όσα μας είπατε. Να είστε καλά, καλή σας μέρα, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε χορηγούς εκπομπής. Και χορηγούς εκπομπής θα ακούσουμε πρώτα και μετά θα μπουν οι διαφημίσεις. Χρήστο μου, και θα επιστρέψουμε για το τέλος της εκπομπής. Εντάξει, είμαστε έτοιμοι, πάμε.
0: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός. Γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48. Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
1: Λοιπόν, εδώ θα κλείσουμε. Διαβάζω στις τοπικές εφημερίδες αρχίζει διαδικασία για την ογκολογική μονάδα στον νόμο. Εγώ δεν πιστεύω τίποτα, παιδιά. Όλα αυτά τα θεωρώ προεκλογικά. Αν δεν δω στην πράξη κάποια πράγματα να γίνονται. Λοιπόν, θα τα πούμε την Παρασκευή. Και μέχρι τότε να είστε πάντα καλά.
0: Ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μία δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM. Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.

0: Ιουνιόν FM.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι, μαμά.
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
6: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
7: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621 033 179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
8: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό. Από το freegr.gr.
9: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
10: Όλες οι ειδήσεις.
9: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
11: Στο freegr.gr.
12: Η πύλη της τεχνολογίας.
13: Το hot spot του ίντερνετ.
14: Η ώρα είναι 8.
15: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
16: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM. 90,1.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγήθηκαν νωρίτερα οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και οι δύο κρίθηκαν προφυλακιστές για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Ο δικηγόρος τους ανακοίνωσε ότι οι δύο κατηγορούμενοι αποφάσισαν να προσβάλλουν την προσωρινή κράτησή τους. Για την ίδια υπόθεση, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να κληθεί να καταθέσει ως μάρτυρα το πρόσωπο στο οποίο ο γιατρός φέρεται να έστειλε φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη την ώρα της ιατρικής πράξης, αλλά και πρόσωπο με τα οποία οι κατηγορούμενοι φέρεται να επικοινώνησε προκειμένου να εισφέρουν τα δικά τους στοιχεία στην υπόθεση. Στη Νέα Υόρκη την επόμενη εβδομάδα για την ετήσια συνέλευση του ΙΕ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr, δεν αναμένεται συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο, καθώς με βάση το σχεδιασμό τις πρώτες μέρες είναι προγραμματισμένες οι ομιλίες των αρχηγών κρατών και τις τελευταίες των αρχηγών κυβερνήσεων. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Γεραπετρίτη και Φιντάν. Γραμμή άμυνας απέναντι στο ενεργειακό σοκ που απειλεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις θα αναισθήσουν αύριο στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης. Θα συζητηθούν οι τελευταίες οικονομικές εξελίξεις και ο κίνδυνος η ενεργειακή αναταραχή να αποκτήσει ευρύτερες διαστάσεις, πυροδοτώντας νέο μπαράζ ανατιμήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες. Στην Αθήνα, το Οικονομικό Επιτελείο παρακολουθεί με αγωνία τις εξελίξεις στην αγορά καυσίμων και το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο η διάθεση εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει φέτος από τα 1,85 με 1,90 ευρώ. Η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο παρεμβάσεων με αιχμή την ενεργειακή κρίση που συμπιέζει τον οικογενειακό προϋπολογισμό και αυξάνει το κόστος για τις επιχειρήσεις, ενώ οι ανακοινώσεις αναμένονται προς το τέλος του μήνα. Ενισχυμένα τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας μετά τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, όπως προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις των Pulse και Opinion Polls, στις μετρήσεις που έγιναν για λογαριασμό του Sky και του Action 24 αντίστοιχα, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα εμφανίζεται να βρίσκεται σταθερά στη δεύτερη θέση, την ώρα που το Πασόκ παραμένει τρίτο, αλλά έχοντας αποκομίσει κέρδη μετά τη ΔΕΘ. Οι πολίτες εμφανίζονται να εμπιστεύονται περισσότερο τον Κυριάκο Μητσοτάκη προκειμένου να υλοποιήσει τα μέτρα που εξήγηλε. Σημαντικές παρεμβάσεις στα εισοδήματα των εργαζομένων σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα φέρνει το 2027 με την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 960 ευρώ, τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, τις αυξήσεις που συνδέονται με τις τριετίες και το δώρο των 500 ευρώ, αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή. Νέες διασταυρώσεις από την ΑΔΕ για τα δήλωτα εισοδήματα στο μικροσκόπιο. Μπαίνουν δηλώσεις ακίνητα, βραχυχρόνιες μισθώσεις, ΦΠΑ, επιχειρηματική δραστηριότητα και κρατικές ενισχύσεις, ενώ δίνεται προτεραιότητα στις υποθέσεις που παραγράφονται στο τέλος του 2026. Δίνεται έμφαση στον εντοπισμό φορολογουμένων που υπέβαλαν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ, ενώ προκύπτει ότι είχαν οικονομική δραστηριότητα. Δύο ταχύ εξετράπη της πορείας του τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνου στο ύψος της Γλυφάδας. Οι πέντε επιβαίνοντες, εκ των οποίων τέσσερις σε σοβαρή κατάσταση, μεταφέρθηκαν στο Ασκληπείο Βούλας. Αύξηση 10 ευρώ στα κόμιστρα των ταξί από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας. Η τιμή θα διαμορφωθεί από 40 σε 50 ευρώ, ενώ αντίστοιχα θα αυξηθεί και η διαδρομή από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης από 25 σε 28 ευρώ. Αύξηση στα 20 από 15 ευρώ στην αναμονή ανά ώρα. Δεν μεταβάλλεται η βασική ταρίφα, μονή και διπλή, ενώ η ελάχιστη χρέωση παραμένει σταθερή στα 4 ευρώ. Στη διεθνή ενημέρωση, ένας νεκρός στη Βαρκελόνη από τις πλημμύρες προκάλεσαν σφοδρές βροχοπτώσεις στην Ισπανία. Στα αθλητικά, στις 6 παρατέταρτο, ΑΕΚ Πανσεραϊκός για το Super Bet Κύπελλου Ελλάδας, στην ίδια διοργάνωση στις 4.30 το απόγευμα, Καλαμάτα Λάρισα.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
5: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρεις. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
6: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
7: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
8: Ακούτε Ionion FM.

0: Άντε και να καούν τα κάρβουνα, όχι τα κάρβουνα, οι αγγλίες με τη βενζίνη να καούν, διότι μας έχουν κάψει, με φωνάζει χθες ο Βασίλης Κρυμπάς, μου λέει έλα να ακούσει κάτι, μου βάζει αυτό το τραγούδι, μου λέει αυτό, λέω αυτό, θα το κάνουμε εθνικό ύμνο. Θα κάθε πρωί, μόλις ανατέλει ο ήλιος, θα σηκωνόμαστε όρθιοι και θα ανεβάζουμε σιγά σιγά μια σημαία που θα έχει πάνω μια αντλία βενζίνης και θα παίζει αυτό σαν εθνικό ύμνο. Να αποδίδουμε τιμές στις τιμές της βενζίνης.
1: Τρέχα να βρεις το φταίχτη, έσβησανε τα τζάκια μας και αρπάξαν τα πατζάκια μας.
0: Χρήστος Νικολόπουλος και Μανώλης Ρασούλης στους στήμους.

0: διότι η ενεργειακή κρίση είναι διαχρονική. Το τραγούδι έχει το 2009. Από την κρίση του 2009 που είχε φτάσει το βαρέλι τότε εκεί με τη Lehman Brothers τα 150 δολάρια και η βενζίνη είχε ανέβει και αυτή στα ύψη, όχι τόσο πολύ, αλλά είχε ανέβει. Να μου πεις γιατί στα 150 δολάρια η βενζίνη δεν είχε 2,5 ευρώ και στα 100 δολάρια η βενζίνη έχει 2,5 ευρώ. Θα σου πω κι εγώ, διότι υπάρχει η ελεύθερη αγορά και η ελεύθερη αγορά όταν αφήνεται ανεξέλεγκτη εντελώς γίνεται κερδοσκοπική απλά η αγορά. Όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα, γενικά παγκοσμίως.
1: Φουντώνουν οι πυρκαγιές και εγώ μας τα τις δυο μεριές.
0: Παραπολιτικά 90,1 με κέφι μπρίο και ντέφι. Ξεκινήσαμε την δεύτερη ώρα του πρώτου πρωινού, 9 λεπτά μετά τις 8, 17 Σεπτεμβρίου. Χρόνια πολλά στις Σοφίες, στη Σοφία, την αγάπη και την πίστη. Και τον Αγαθοκλή και την Αγάθη που γιορτάζουν σήμερα.

Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Μόρις Γουάιτ, ο τραγουδιστής, τραγουδοποιός, μουσικός, παραγωγός δίσκων, ενορχιστρωτής, ο αρχηγός των Earth, Wind and Fire. Είχε πολλές επιτυχίες, μια από αυτές το τραγουδάκι που ακούμε, το Boogie Wonderland. Και αυτού αποδόθηκαν τιμές για την καριέρα του. 7 γκράμι κέρδισε και συνολικά 20 γκράμι μαζί, 7 προσωπικά και 20 γκράμι μαζί με όλους τους υπόλοιπους. Ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής βιομηχανίας. Έφυγε το 2016 το Φλεβάρι.

Είχαμε και τον Τραμπ εχθές να λέγει ακόμη μια φορά ότι έλα τελειώνει τώρα, θα το, όπου να είναι το σβήνουμε το Ιράν από τον χάρτη, περιμένετε, μην βλέπετε τώρα που είναι ακριβά τα καύσιμα, εντωμεταξύ τα καύσιμα στις ΗΠΑ έχει φτάσει 6 δολάρια το γαλόνι, μιλάμε για τιμές που δεν έχουν ξαναδεί οι άνθρωποι εκεί, ψηφίσαν τον Τραμπ για να του ρίξει τις τιμές θεωρητικά και έχουν φτάσει όλα στα ύψη. Να μου πεις, τι τον νοιάζει τον Τραμπ, αυτή είναι η θητεία του. Δεν έχει άλλη, δεν τον ενδιαφέρει. Θα γεμίσει και τα υπόλοιπα, πώς το λένε, σαυροφυλάκια που έχει με λεφτά και αυτονό και τα δικά του και των φίλων του. Και μετά απλά θα πάει να βγάλει τα υπόλοιπα χρόνια κολυμπώντας τις χρυσές λίρες. Διότι τίποτα άλλο νομίζω δεν κάνει επιτυχημένα ο Τραμπ πέρα από το να γεμίζει το λογαριασμό το δικό του και των φίλων του με την Προεδρία του ΗΠΑ. Έχει διχαστεί, οι ΗΠΑ έχουν διχαστεί όσο ποτέ άλλοτε. Χθες ανακοίνωσε την αύξηση των επιτοκίων η Fed και υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση αν θα τη βγάλει καθαρή μέχρι το τέλος του χρόνου, όπως λέμε εδώ για τους προπονητές, αν θα κάνει παρέλαση ο προπονητής. Έτσι, αν θα κάνει παρέλαση ο διοικητής, ο πρόεδρος της Fed, διότι τον έβαλε ο Τραμπ για να ρίξει τα επιτόκια, όχι για να τα αυξήσει. Δεν τον ενδιαφέρει τι γίνεται στον κόσμο και στην παγκόσμια οικονομία. Το ζήτημα είναι να μπορούν να δανείζονται φτηνά οι φίλοι του. Χθες είχαμε μια σύσκεψη έτσι στο πλαίσιο του να ενημερώνεται το οικονομικό επιτελείο και να ενημερώνει τον Πρωθυπουργό για την πορεία των πραγμάτων. Ανακοινώσεις δεν είχαμε, αλλά είναι κρίσιμα τα πράγματα, κρίσιμες στιγμές και δύσκολες επίσης. Γι' αυτό ζήτησα από την καλή συνάδελφα τη Λαλέλα Χρυσανθοπούλου, τη διευθύντρια σύνταξης του Power Game, να συζητήσουμε λίγο για το τι έγινε στη σύσκεψη, αλλά και τι αναμένεται να γίνει το επόμενο διάστημα. Οι έχουν διχαστεί όσο ποτέ άλλοτε. Χθες ανακοίνωσε την αύξηση των επιτοκίων η Fed και υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση αν θα τη βγάλει καθαρή μέχρι το τέλος του χρόνου, όπως λέμε εδώ για τους προπονητές, αν θα κάνει παρέλαση ο προπονητής. Έτσι, αν θα κάνει παρέλαση ο διοικητής, ο πρόεδρος της Fed, διότι τον έβαλε.

0: στο πλαίσιο του να ενημερώνεται το Οικονομικό Επιτελείο και να ενημερώνει τον Πρωθυπουργό για την πορεία των πραγμάτων. Ανακοινώσεις δεν είχαμε, αλλά είναι κρίσιμα τα πράγματα. Κρίσιμες στιγμές και δύσκολες επίσης. Γι' αυτό ζήτησα από την καλή συνάδελφο τη Λαλέλα Χρυσανθοπούλου, τη διευθύντρια σύνταξη του Power Game, να συζητήσουμε λίγο για το τι έγινε στη σύσκεψη, αλλά και τι αναμένεται να γίνει το επόμενο διάστημα, γιατί αυτό μας καίει περισσότερο. Τα μέτρα που θα ληφθούν. Καλημέρα, Λαλέλα, ευχαριστώ.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε. Σωστά, έγινε αυτή μια σύσκεψη με την συμμετοχή και του Οικονομικού Επιτελείου και του κύριου Χερακάτη και των συνεργατών του, καθώς και όλες τις ηγεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με αντικείμενο ακριβώς το νέο μέτρο, το νέο πακέτο μέτρων έναντι του υψηλού ενεργειακού κόστους που πλέον απειλεί την οικογένεια και επιχειρήσεις και έχει περάσει και σε ολόκληρη την οικονομία, καθώς έχουμε μπει στο Σεπτέμβρη, Αλέξανδρε, με την αμόλυβδη πάνω από τα 2,10 παρά τις επιδοτήσεις που ισχύουν. Το δίζελ, το επιτέλειο κίνησης επίσης πάνω από τα 2 ευρώ και ενδείξεις που δείχνουν ότι θα αποτυπάμε για ένα δύσκολο Οκτώβριο και τα τιμολόγια ρεύματος, καθώς η χοντρικορική αγορά ηλεκτρισμού κινείται αυτή τη στιγμή περίπου 100 πάνω σχέση με τον Αύγουστο. Και έχουμε μπροστά μας και το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο εντάξει, έχουμε ένα ακόμα μήνα βέβαια μέχρι να αρχίσει η διάθεσή του, αλλά εάν ξεκινούσε σήμερα θα ήταν περίπου στα 2 ευρώ. Ενώ πέρσι είχε ξεκινήσει στα 1,13 ευρώ, επομένως βλέπουμε τεράστια επιβάρυνση που κινδυνεύουμε να έχουμε μπροστά μας.
0: Εντάξει, το λες απίθανο αυτό το πράγμα, το να βγει το πετρέλαιο θέρμανση με 2 ευρώ. Άρα, σχεδόν ό,τι έβαζες πέρσι, σχεδόν το διπλάσιο θα χρειαστεί για να βάλεις φέτος. Και καλά, εμείς εδώ στην Αθήνα και ξέρω στην Κρήτη ή σε κάποια άλλα μέρη στα νησιά. Σκέψου τώρα στη Βόρεια Ελλάδα τι γίνεται, που έχουν ξεκινήσει σιγά σιγά να ανάβουν τζάκια και να ανάβουν τα καλοριφέρ, γιατί κάνει κρύο ήδη, δηλαδή έχει πολλούς μήνες μπροστά.
1: Έτσι είναι και πράγματι βλέπουμε να έχει πέσει το θερμόμετρο τις τελευταίες μέρες. Είναι βέβαιο ότι δεν νομίζω και εγώ ότι θα αφήσει η κυβέρνηση να υπάρξει τέτοια μεγάλη επιβάρυνση, γι' αυτό και έχουν αρχίσει από τώρα οι λογαριασμοί, τα σχέδια επιχάρτου και τα μοντέλα για να δουν τι ακριβώς μπορούν να κάνουν. Γιατί η αλήθεια είναι και αυτό το μήνυμα περνάει από το Οικονομικό Επιτελείο είναι ότι τα δημοσιονομικά περιθώρια είναι περιορισμένα, Αλέξανδρε, σε αυτή τη φάση. Και υπάρχει επίσης και η Ευρωπαϊκή Διεκτήβα, να μην ξεχνάμε, που δεν έχει αλλάξει, που λέει ότι οι παιδιά δεν θα παίρνετε πλέον μέτρα όπως είχατε πάρει το 22 οριζόντια έτσι και γαλαντόμα. Πρέπει να είναι πάρα πολύ στοχευμένα και να αφορούν μόνο από τους πιο ευάλωτους, από τους καταναλωτές.
0: Επομένως,
1: έχουμε ένα κουμπαρά, συγγνώμη, να το ολοκληρώσω, περίπου 200 εκατομμυρίων ευρώ, όσο τουλάχιστον το προσδιορίσε ο κ. Μαρινάκης χθες, και ένα αρκετά περιοριστικό πλαίσιο δημοσιονομικό. Και πάνω από αυτή την πολύ δύσκολη εξίσωση προσπαθούν να λύσουν στο Οικονομικό Επιτελείο.
0: Ναι. Με δεδομένο ότι είναι 200 εκατομμύρια και με δεδομένο ότι το μοντέλο της επιδότησης στο πετρέλαιο θέρμανσης το περσινό είναι πολύ συγκεκριμένο, αυτό που μπορούμε να καταλάβουμε είναι ότι απλά αν δεν υπάρξει κάποια τρομερή ανατροπή, θα πειράξουν λίγο τα εισοδηματικά κριτήρια για να μπουν περισσότεροι, θα πειράξουν λίγο τις θερμιδεώρες, όπως το λένε, αυτό που ορίζει ποιο θα είναι το επίδομά σου για να πάρουν κάτι παραπάνω αυτοί που κάνει κρύο. Μέχρι εκεί όμως δεν βλέπω. Βλέπεις εσύ κάτι συγκλονιστικό?
1: Εξετάζεται σίγουρα αυτό. Υπάρχει όμως και κάποιες σκέψεις. Δεν έχουμε ακόμα καταλήξει αποφάσεις και αυτό θα, και υπάρχουν και συζητήσεις, νομίζω, σε εξέλιξη και με τα δηληστήρια. Να υπάρξει μια επέκταση του σχήματος επιδότησης που έχουμε αυτή τη στιγμή μέχρι το τέλος του μήνα για την αμόλυβδη, όπου συνδράμουν και τα δηληστήρια με εκτόσεις και το κράτος. Και έχουμε μια επιδότηση στην Αγγλία, που αυτή τη στιγμή βέβαια δεν την πολύ βλέπουμε.
0: Έχει γιατί είναι εξαφανιστεί.
1: Η τιμή εξαφανιστεί, αλλά υπάρχει, νομίζω, επιτάπητος ένας αντίστοιχος σχεδιασμός για αντίστοιχη επιδότηση και στο πετρέλαιο κίνησης, στην Αγγλία επίσης. Αλλά όπως είπαμε, ακόμα συγκεκριμένα ποσά και ύψος επιδότησης δεν έχουμε. Περιμένουμε και στο Οικονομικό Επιτελείο, θα λέγαμε, μέχρι τελευταία στιγμή για να ληφθούν τελικές αποφάσεις και ότι δεν ξέρουμε και τι τιμές θα έχουμε το αμέσως επόμενο διάστημα. Αυτή τη στιγμή η αλήθεια είναι ότι δεν είναι πάρα πολύ ευνοϊκό το κλίμα. Έχουμε δει το πετρέλαιο Brent να σταθεροποιείται το τελευταίο διάστημα πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι. Και όσο δεν αποκλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα που έχουν επεκταθεί από πέρα από τα στενά του Ορμούζ και σε άλλες περιοχές, και Σαουδική Αραβία και στη διάθεση πετρελαίου από εκεί, με την διακοπή της λειτουργίας του αγωγού Ανατολής-Δύσης, δεν φαίνονται και προοπτικές ότι θα αποκλιμακωθεί. Αν και αυτό μπορεί να αλλάξει, έχουμε δει και από την εμπειρία των προηγούμενων μηνών ότι τα πράγματα μπορούν να

0: αλλάξουν μέρα με τη μέρα και έχουμε δει και πάρα πολύ βίαιες διακυμάνσεις και προς τα πάνω και προς τα κάτω, ανάλογα με τις εξελίξεις και στο μέτωπο της διπλωματίας και των διαπραγματεύσεων. Αυτή τη στιγμή βέβαια δεν είναι, θα έλεγα, πάρα πολύ καλό.
1: Ναι.
0: Το περιβάλλον.
1: Ναι,
0: να το πω έτσι.
1: Αλλά για να πούμε ότι θα πάρουμε πραγματικά ανάσα, το μόνο που μπορεί να μας σώσει είναι να αποκλιμακωθεί η ένταση και να πέσουν οι τιμές. Γιατί αλλιώς, πραγματικά, αν μιλάμε ότι το πετρέλαιο θέρμανση μπορεί να βγει σε ένα επίπεδο των 2 ευρώ, ακόμα και να κάνουν μείωση στα δηληστήρια, ακόμα και να δοθεί επιπλέον χρήμα για το επίδομα θέρμανσης, να πέσει σε πάρα πολύ χαμηλή τιμή είναι σχεδόν αδύνατο. Εκτός άμα πεις ότι θα το βγάλεις εντελώς αφορολόγητο, ξέρω εγώ, για να είναι σε τιμή παραγωγής μόνο. Εξαιρετικά δύσκολο όλο αυτό το ακούω.
0: Αλήθεια είναι αυτό και γενικώς δεν υπάρχει και κατεύθυνση αυτή τη στιγμή εξακολουθήσουμε η κυβέρνηση να αντίθετα, θα έλεγα, στην προοπτική μείωση των ειδικών χώρων κατανάλωσης, παρότι έχουμε δει άλλες χώρες, έστω και προσωρινά, να προχωρούν σε τέτοια μέτρα. Όμως ο κύριος Πιερακάκης, στη χθεσινή συνέντευξη που έδεσε στο ραδιόφωνο εδώ, μιλώντας στους αδέλφους, τον Βασίλη του Σκουρή και τον Σωτήριο τον Ξενάκη, είπε ότι οι επιδοτήσεις στην Αγγλία που δίνονται έχουν ουσιαστικά το ίδιο αποτέλεσμα με τις μειώσεις των φόρων, εφόσον αυτό που ενδιαφέρει τον τελικό καταναλωτή είναι η φθηνότερη τιμή, και είπε ότι η μειώση των φόρων δεν είναι και ευρύτερη ευρωπαϊκή γραμμή. Θες βέβαια να πούμε ότι ο Υπουργός Ενέργειας της Γερμανίας, η κυρία Ράιχε, μιλώντας στη σύνοδο κορυφής των Συνόδων των Υπουργών Ενέργειας, τον G20 στο Χιούστον, ανέφερε ως μέτρο που σχεδιάζει η γερμανική κυβέρνηση ακριβώς αυτό, δηλαδή την προσωρινή μείωση του φόρου στα καύσιμα στην Γερμανία, προκειμένου να ανακουφιστούν άμεσα οι καταναλωτές. Βέβαια, η Γερμανία έχει μάλλον μεγαλύτερα δημοσιονομικά περιθώρια από εμάς, μεγαλύτερο δημοσιονομικό χώρο. Επομένως, έχει και την πολυτέλεια να προχωράσει τέτοια μέτρα, ενώ εδώ το περιθώριο είναι πιο στενά.
1: Ναι. Φαντάζομαι ότι θα συνεχιστεί όσο έχει και η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης στην Αγγλία, τουλάχιστον για τον επόμενο μήνα.
0: Αν δεν αλλάξει η κατάσταση, σίγουρα θα συνεχιστεί. Και αυτό τώρα το που είναι ερώτημα είναι αν θα αυξηθεί κιόλας, γιατί αυτή τη στιγμή η αλήθεια είναι ότι δεν το βλέπει κανένας. Δηλαδή, μπορεί να σου αν δεν υπήρχε αυτή η επιδότηση, να ήταν όχι 2,16 αλλά 2,26 ή 2,30. Αλλά σκεφτούμε ότι πέρσι τέτοιο καιρό η αμόλυβδη ήταν 1,75 και τώρα είναι 2,15. Αντιλαμβάνεται κανένας ότι θα πρέπει να αυξηθεί ίσως, προκειμένου να γίνει αισθητή ανάσα στους καταναλωτές. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει ακρίβεια σε αυτό το πεδίο.
1: Σωστά. Το φυσικό αέριο μπαίνει μέσα στο επίδομα θέρμανσης, έτσι κι αλλιώς έχει μπει, είναι επίδομα θέρμανσης, δεν είναι πετρελαίου το επίδομα, άρα θα επιδοτηθεί και το φυσικό αέριο. Το ηλεκτρικό ρεύμα είναι το επόμενο ερώτημα. Αν θα δούμε και εδώ παρεμβάσεις.
0: Εδώ αυτή τη στιγμή η εικόνα είναι ακόμα σχετικά καλύτερη, δηλαδή θα έλεγα ότι στην κλίμακα, αρχόντας τις ανησυχίες της κυβέρνησης, τα καύσιμα, δηλαδή πετρέλαιο, αμόλυβδη και πετρέλαιο θέρμανση είναι πιο πάνω από ότι είναι το ρεύμα. Αν και αυτό μπορεί να αλλάξει το τελευταίες μέρες και όλες λόγω των καιρικών συνθήκων. Έχουμε δει και μια σχετική αποκλιμάκωση των τιμών στη χονδρομπορική αγορά. Πριν βλέπαμε τιμές γύρω στα 180 ευρώ τη μεγαβατόρα. Προχθές είχαμε 120, χθες είχαμε 140. Υπάρχει μια σχετικά μικρή αποκλιμάκωση. Είναι στην Κυριακή βέβαια. Περιμένουν και εκεί να δούνε πώς θα κλείσει ο μήνας και αν θα υπάρξει δυνατότητα και από τους παρόχους να απορροφήσουν τις αυξήσεις, οι οποίες αφορούν κατά κύριο λόγο, να πούμε, τα κειμενόμενα τιμολόγια και όχι τα σταθερά, γιατί όσοι έχουν πάει σε μπλε τιμολόγια και αυτή τη στιγμή είναι περίπου ένας στους τρεις καταναλωτές, δεν επηρεάζονται από την όποια αύξηση του ρεύματος στη χονδρομπορική αγορά.
1: Ποντάρει πολλά και η κυβέρνηση σε αυτή τη μείωση του σταθερού τιμολογίου από το μεγαλύτερο πάροχο στο 0,11, που είναι θεωρητικά μια πολύ καλή τιμή αυτή την εποχή, έτσι όπως έχει γίνει το πράγμα.
0: Είναι αναμφισβήτητα μια πολύ καλή τιμή. Δηλαδή, αυτό όπως και να το δει κανείς, είναι μια τιμή που παραπέμπει στις τιμές που ήταν πριν από την κρίση. Είναι όντως μια καλή τιμή και γι' αυτό κιόλας, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, αυτή η κίνηση της ΔΕΗ έχει ταράξει τα νερά στα μπλε τιμολόγια. Γενικότερα αυτό το πεδίο των σταθερών τιμολογίων, γιατί και ο ανταγωνισμός αρχίζει να σκέφτεται πώς θα απαντήσει αυτό και τι προϊόντα θα προσφέρει με καλύτερους όρους καταναλωτές, προκειμένου και αυτοί να κρατήσουν τα μερίδια τους. Επομένως, σε αυτή την συγκυρία, είναι καλό νέο για τους καταναλωτές να βλέπουμε μεγαλύτερο ανταγωνισμό, που σημαίνει και πιο ελκυστικά προϊόντα, σε αυτή την κατηγορία των σταθερών τιμολογίων, οι οποίες πράγματι μπορούν να θωρακίσουν τους καταναλωτές από το αυξημένο κόστος και να τους δώσουν μια ασφάλεια και μια ορατότητα γιατί θα πληρώσουμε ορίζει τα 12 ή 18 μηνών, ανάλογα με το χρόνο θα επιλέξουν.
1: Λαλέλα, ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση και για τις πληροφορίες σε σχέση με την ενέργεια. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα
0: καλημέρα και καλή συνέχεια, Αλέξανδρε.
1: Επίσης, η Λαλέλα Χρυσανθοπούλη, διευθύντρια σύνταξης του Power Game. Εμείς να ακούσουμε τι είπε ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Πιερακάκης, χθες εδώ στα Παραπολιτικά, στον Σωτήρη Ξενάκη και στον Βασίλη Σκουρή.
2: Η επιδότηση που κάναμε στον Diesel είχε έναν αντίστοιχο χαρακτήρα στην Αυγία. Τον κόσμο δεν νοιάζει εάν αυτό το οποίο κάνει είναι μια μείωση φόρου ή αν είναι μια επιδότηση στην Αυγία. Τον κόσμο τον νοιάζει να έχει χαμηλότερη τιμή. Έτσι κι αλλιώς εμείς έχουμε πει, υπάρχει μια ευρύτερη ευρωπαϊκή γραμμή σε σχέση με αυτό, ότι ειδικά σε ό,τι αφορά τους φόρους, είναι καλό να μην τους μειώνεις οριζόντια, γιατί μετά παραμένουν χαμηλότερα και αυτό είναι γενικά αντίθετο στην ευρύτερη ευρωπαϊκή πολιτική. Τώρα, το σημαντικό ποιο είναι, το σημαντικό είναι για τον κόσμο που μας ακούει να μπορέσει να ανταποκριθεί καλύτερα στις πιέσεις. Ναι. Εμείς λοιπόν σας λέω ότι αυτό κάναμε, το επιδιώξαμε να κάνουμε με βάση τις δυνατότητες μας, με βάση τις δυνατότητες που έχει η Ελλάδα και η οικονομία της. Και ακριβώς σε αυτή τη λογική κινούμαστε καθημερινά, κινείται ο Πρωθυπουργός, κινούμαστε όλοι μας και θα κινηθούμε.
3: Υπάρχει σκέψη για επαναφορά της έκτακτης φορολόγησης στα δηληστήρια.
2: Υπάρχουν μια σειρά από μέτρα που έχουμε συζητήσει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχουν διαφοροποιήσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα σε σχέση με το τι πρέπει να κάνει κάθε φορά. Δεν είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται με ένταση στο τραπέζι των μέτρων τα οποία εμείς έχουμε.
1: Δεν υπάρχει σκέψη για φορολόγηση των δηληστηρίων, δεν υπάρχει σκέψη για μείωση των φόρων στα καύσιμα. Η κυβέρνηση, όπως είπε ο κ. Πιερακάκης, θεωρεί ότι η επιδότηση στην Αντλία είναι το ίδιο πράγμα. Το ίδιο πράγμα δεν είναι, διότι η μείωση των φόρων είναι μείωση των φόρων. Η επιδότηση στην Αντλία είναι επιδοτούμε την τιμή, την οποία επιδότηση τη φορολογούμε όμως. Δηλαδή, άρα ένα κομμάτι της επιδότησης πηγαίνει πάλι πίσω μέσω των φόρων που πληρώνουμε. Και σίγουρα δεν είναι το ίδιο πράγμα, διότι είναι αλλιώς να πεις ότι από εκεί που έβαζα 50 ευρώ βενζίνη και πλήρωνα 10-12 ευρώ φόρους, ΦΠΑ και ειδικό φόρο κατανάλωση, θα πληρώσω 45 ευρώ βενζίνη, γιατί πληρώνω λιγότερα. Και άλλο να πεις ότι θα επιδοτήσω το 50-άρικο να μην πάει 52, διότι αυτό κάνουμε τώρα. Το 50-άρικο να μην πάει 52. Αυτό κερδίζουμε. Δεν είναι σίγουρα, και αυτό δεν είναι. Είναι η λογική που κινείται η κυβέρνηση αυτά τα 7 χρόνια. Έχει ένα φόβο να μειώσει τους φόρους. Μήπως ευνοηθούν οι πολύ πλούσιοι. Μήπως έρθουν οι τουρίστες και δεν πληρώσουν κάτι παραπάνω. Μήπως μείνουν χαμηλά οι φόροι μετά και όταν ξαναγίνουμε πλούσιοι, ξαναγίνουμε Ελβετία που ήμασταν παλιά, ποτέ, δεν πληρώνουμε τους φόρους και δεν γεμίζουν τα κρατικά ταμεία. Και βρίσκει διάφορα προσχήματα πάντα. Ξέρω εγώ, η Ευρώπη. Να, τώρα είπε ο κ. Πιερακάκης, δεν μας αφήνει η Ευρώπη. Την άλλη φορά έλεγε, όχι, δεν υπάρχει. Όχι ο κ. Πιερακάκης, ο Πρωθυπουργός έλεγε ότι δεν υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία. Και ευρωπαϊκή οδηγία υπήρχε και η Γερμανία μειώνει τους φόρους και η Ισπανία έχει μειώσει τους φόρους. Κανείς δεν τους έκανε ντά από την Ευρώπη, γιατί δεν μείωσε τους φόρους. Εδώ απλά η κυβέρνηση δεν θέλει να μειώσει τους φόρους. Προτιμά τους έμεσους φόρους. Προτιμά να γεμίζει τα ταμεία από τους έμεσους φόρους και να μοιράζει μέρος αυτών των χρημάτων ως επιδόματα. Είναι η πολιτική που επιλέγει να κάνει. Καλημέρα, Άννα. Οι διάολοι, λέει, να τους πάρουν πρωί-πρωί. Γλυκές καλημέρες από την Άννα. Έχει στείλει και νωρίτερα ο Νίκος από την Πάτρα να μειώσουν τον ελληνικό φόρο κατανάλωση και το ΦΠΑ. Τα 10 λεπτά είναι σχετικοειδία και να δώσουν τα 400 ευρώ σε όλους τους συνταξιούχους να σταματήσουν τις αδικίες. Έχω διαβάσει και το μήνυμα Ανδρέα που έχει έρθει από πάρα πολύ νωρίς. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Δεν σώζω τη χαμένη τιμή της δημοσιογραφίας. Μην ρίχνεις τέτοια βάρη στην πλάτη μου. Όπως λες και εσύ, υπάρχουν πολλοί που κάνουν πολύ καλή δουλειά και πολύ καλύτερη δουλειά από τη δουλειά που κάνω εγώ, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε πίσω στο ότι οι φασίστες ξαναβγάζουν κεφάλι. Oh. Σεπτέμβριο του 66 και το 96, όχι το 66, Σεπτέμβριο του 96 και εκεί κυκλοφορούν το δεύτερο άλμπουμ τους, το Fashion Nugget, και μέσα στο δίσκο αποφασίζουν να πειράξουν ένα τραγούδι που κανονικά δεν το πειράζεις, δεν το ακουμπάς, το Will Survive της Gloria Gaynor. Παίρνουν λοιπόν το δίσκο κομμάτι του 78, πετάνε σχεδόν έξω όλη την δίσκο και βάζουν μπάσο, κιθάρα, τρομπέτα, την φωνή του McRae και το μετατρέπουν σε ένα σχεδόν alternative τραγούδι χωρισμού. Θεώρησαν ότι είναι καλό τραγούδι και οι Cake δεν ενδιαφέρονταν ιδιαίτερα για τα σύνορα ανάμεσα στα μουσικά είδη disco, alternative και τα λοιπά. Η αλήθεια είναι ότι έκανε μεγάλη επιτυχία. Βέβαια η Gaynor καθόλου δεν ενθουσιάστηκε. Είχε χαρακτηρίσει την εκτέλεση των Cake τη λιγότερο αγαπημένη της διασκευή του τραγουδιού, κυρίως επειδή άλλαξαν ένα στίχο βάζοντας μέσα μια αρκετά πιο ακατάλληλη λέξη. Παρά τις αρχικές αρνητικές κριτικές, οι Cake κατάφεραν να κάνουν τεράστια επιτυχία με αυτό το τραγούδι και πόσο είναι, 30 χρόνια μετά, 30 χρόνια μετά, παραμένει μεγάλη επιτυχία. Πριν πάω σε διαφημίσεις, μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σου έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One, Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις, nova.gr. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Η ώρα είναι 8:30.

0: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
2: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
3: Γεωργικά εφόδια, Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
2: Γεωργικά εφόδια, Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
3: Γεωργικά εφόδια, Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
2: Επιλογή υπεροχής.
4: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
5: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
6: Κοινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη, ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη. Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
7: Δωρακιά χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
8: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
9: Διαβάστε στην απογευματινή τριπλή ένεση στους μισθούς ιδιωτικού και δημόσιου τομέα με την αύξηση του κατώτατου, τις τριετίες και τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Ράπισμα Μητσοτάκη στην αντιπολίτευση. Ανδρουλάκης και Τσίπρας, οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Θάνατος Μαζονάκη, το σκεπτικό της προφυλάκησης των δύο γιατρών. Εισαγγελική έρευνα για τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Κογκρέσο, στα 38 δισεκατομμύρια δολάρια το κόστος του πολέμου στο Ιράν. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
10: Ακούτε Ιόνιον FM

0: Ο Στεφάνος θέλει μήνυμα λευτεριά στους απεργούς πείνας. Εννοεί το γιατρό από την υπόθεση Μαζονάκη που λέει ότι θα κάνει απεργία πείνας αν δεν τον αφήσουν ελεύθερο.
1: Θα μ' αγαπάς, θα σεριανίσουμε και θα γλεντήσουμε.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Η ανάπτυξη καμιά φορά έχει και κόστος ζωής, όπως το λες ακριβώς, Στέφανε. Ο Κώστας λέει, με αφορμή όσα είπε ο Υπουργός Οικονομικών εχθές, το Σωτήρη Ξενάκη και στον Βασίλη Σκουρή, ότι να μηδενίσουν το ΦΠΑ στα αγαθά πρώτης ανάγκης και ότι δεν υπάρχουν ευρωπαϊκές οδηγίες που δεν επιτρέπουν στην κυβέρνηση να παρέμβει στο ΦΠΑ. Η αλήθεια είναι ότι συζητάμε εδώ και πάρα πολύ καιρό τι γίνεται στην αγορά, τι γίνεται με την ακρίβεια, τι γίνεται με την καθημερινότητα, αν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα, αν δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα, τι κάνουν οι επιχειρήσεις. Επειδή με αφορμή τον Μαζονάκη ξαναμπήκε και στην συζήτηση αυτή η βιομηχανία της ευεξίας, όχι ότι είναι κακό να προσέχεις τον εαυτό σου, αλλά διάφορες υπερβολές που γίνονται ειδικά από ανθρώπους που έχουν λεφτά για να ζήσουν 150 χρόνια και κάνουν διάφορα περίεργα πράγματα, ξέρω εγώ, τους βάζουν σε κάψουλες χωρίς αυτές που μπαίνουν και οι αστροναύτες για να ανανεωθεί το σώμα τους, ή τέτοια πράγματα περίεργα που κάνουν διάφοροι με το να φρεσκάρουν το αίμα τους και καλά, είναι η μία κουβέντα. Η άλλη κουβέντα είναι ότι βλέπεις ότι υπάρχει μια βιομηχανία ακριβών προϊόντων που πηγαίνει πάρα πολύ καλά και εδώ στην Ελλάδα. Και λες, τι γίνεται, πώς γίνεται αυτό όταν υπάρχει φτωχοποίηση του λαού. Η κυρία Βάλια Ρανίτου, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του ΕΚΠΑ, έγραψε ένα εξαιρετικό άρθρο στην Αυτομπορική και το διάβασα και μου κίνησε την περιέργεια να συζητήσω μαζί της για την υπερσυγκέντρωση του πλούτου και την επιδεικτική κατανάλωση. Μία ακόμα παραδοξότητα, όπως έχει βάλει τίτλο στο άρθρο της. Καλημέρα, κυρία Ρανίτου, ευχαριστώ πολύ.
2: Καλημέρα σας και ευχαριστώ και εγώ για την ευκαιρία να συζητήσουμε για ένα θέμα που είναι πολύ σοβαρό, αν το αναλύσεις όπως το αναλύσετε εσείς.
0: Να πω το εξής. Δεν είναι λογικό. Όποιος έχει λεφτά πάει και τα χαλάει όπως θέλει. Και παίρνει ακριβά πράγματα ή παίρνει φτηνότερα πράγματα ή παίρνει ακριβά αυτοκίνητα ή παίρνει τσάντες που κοστίζουν χιλιάδες ευρώ, ξέρω εγώ, όσο ο μισθός δύο ανθρώπων ακριβώς σε ένα χρόνο. Δεν είναι λογικό αυτό?
2: Κοιτάξτε, αυτό είναι λογικό.
0: Ναι.
2: Το θέμα είναι να το διαβάσεις, ας πούμε, από την άλλη πλευρά, ότι πώς είναι δυνατόν σε μια εποχή που έχουν αυξηθεί τόσο πολύ οι ανισότητες, αφενός, αυτό είναι το, και εκεί πάει η συγκέντρωση πλούτου, να βλέπουμε μια συγκεκριμένη ομάδα, ας πούμε, κατηγορία ανθρώπων να καταναλώνει σαν να μην υπάρχει αύριο, πράγματα τα οποία όντως από αυτό που λέγαμε παλιά αξία χρήσης ή ανταλλακτική αξία, είναι πάρα πολύ ακριβά σε σχέση με την αξία χρήσης τους, για παράδειγμα.
0: Ναι.
2: Είναι επώνυμα, είναι γνωστό ότι είναι τόσο ακριβά. Αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι ο όρος επιδεικτική κατανάλωση είναι ένας όρος που έχει χρησιμοποιήσει για πρώτη φορά ο οικονομικός κοινωνιολόγος Θεοστάιν Βέμπλεν το 1880, όταν είχαμε τη μεγάλη κρίση, την πρώτη πολύ μεγάλη κρίση στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και όπου πράγματι είχε συγκεντρωθεί πάρα πολύ ο πλούτος, υπήρχε πολύ μεγάλη ανισότητα στον πληθυσμό. Τότε λοιπόν ο Βέμπλεν καταγράφει ότι αυτή η μερίδα, η μικρή μερίδα του πληθυσμού, υπερπλούσιοι τέλος πάντων, καταναλώνουν πράγματα πάρα πολύ ακριβά, αναλογικά με την αξία χρήσης του. Πάντα μια τάντα είναι μια τάντα, έτσι. Και το ερώτημα είναι για ποιο λόγο το κάνουν αυτό. Που, να δείχνουν δηλαδή στους υπόλοιπους όλους, την υπόλοιπη κοινωνία, ότι,
0: ότι εγώ είμαι πολύ πλούσιος.
2: Εγώ είμαι, δεν είμαστε το ίδιο. Εγώ είμαι πάρα πολύ πλούσιος, το βλέπεις από το αυτοκίνητό μου. Δηλαδή ένα αυτοκίνητο πάει κάπου. Τρέχει με μια ταχύτητα. Okay. Να είναι λίγο πιο φαρδί, να είναι λίγο πιο άνετο. Αλλά να είναι 25 φορές πιο ακριβό, Είναι ένα ζήτημα.
0: Ναι. Αυτό δείχνει πρώτα απ' όλα ότι οι κακές συνήθειες είναι διαχρονικές, έχουν βάθος χρόνου στο πώς λειτουργούν κάποιοι άνθρωποι, αν μιλάμε για τα μέσα του 1800 και μετά. Από την άλλη όμως δείχνει, πέρα από τον υπερβολικό πλουτισμό ή από την ανάγκη κάποιων, γιατί δεν είναι όλοι αυτό που λέμε πλούσιοι το ίδιο πράγμα, δηλαδή δεν θέλουν όλοι να δείχνουν τον πλούτο τους με αυτόν τον τρόπο.
2: Όχι, αυτό είναι ένα. Πρώτα απ' όλα, η ιδέα ξεκίνησε.
0: Είναι για αυτό που λέμε εδώ στην Ελλάδα, οι νεόπλουτοι.
2: Ναι, όχι. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή μόνο οι νεόπλουτοι.
0: Ναι, προφανώς.
2: Αυτό το χαρακτηριστικό. Mm-hmm. Η ιδέα ήταν η εξής, ότι πραγματικά μια πολύ, πολύ διάσημη φίρμα και παλιά και πάρα πολύ ωραία. Όλοι τα μας με τη Φανέλ. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτό το τεράστιο τζίρο.
0: Ναι, έδωσε μέρισμα 12,7 εκατομμύρια ευρώ στην Ελλάδα.
2: Στην Ελλάδα, μιλάμε για την Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Βέβαια, πρέπει να συνυπολογίσω εδώ ότι στον τζίρο αυτόν θα πρέπει να καταγράφονται και ένα πολύ σημαντικό τμήμα τουριστών. Έχουμε, ειδικά στην Αθήνα ή στη Μύκονο για παράδειγμα, έχουμε τουρίστες πάρα πολύ πλούσιους. Αυτό είναι γεγονός. Και αυτό είναι ένα στοιχείο, ας πούμε, που είναι πολύ ενδιαφέρον. Και αυτό για να αναλύσουμε το τουρισμό.
0: Σωστό. Αλλά τις ουρές, τα πολύ ακριβά καταστήματα της Βουκουρεστίου, τις κάνουν μόνο τουρίστες.
2: Κοιτάξτε, θα δεις πολλούς τουρίστες εκεί.
0: Ναι.
2: Αλλά θα δεις και πολλούς Έλληνες. Mm-hmm. Μην ξεχνάμε ότι ειδικά για τους Έλληνες γίνονται και ιδιαίτερες απογευματινές εκδηλώσεις, μικρές ας πούμε κλειστές εκδηλώσεις όπου παρουσιάζονται τα καινούργια μοντέλα, τα κλείνουν για το μέλλον για να μην χάσουν ένα μοντέλο πολύ ωραίο κτλ. Υπάρχει όμως αυτή η τάση η οποία αυτή τη στιγμή μας μοιάζει γιατί πάει μαζί με αυτή τη τεράστια ενισότητα του πλούτου. Δηλαδή υπάρχει μια υπερσυγκέντρωση πλούτου σε ένα πολύ μικρό ποσοστό του πληθυσμού, το οποίο ποσοστό αυτό του πληθυσμού σε γενικές γραμμές, δεν λέμε ότι το κάνουν όλοι, θέλουν όχι απλώς να είναι πολύ πλούσια, αλλά να το δείχνουν στους υπόλοιπους ως στοιχείο ανωτερότητος ή ως στοιχείο επιτυχίας.
0: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή όταν φοράς ένα ζευγάρι παπούτσια που έχει ένα χρώμα σόλας από κάτω, που κάνει όσο ο μισθός, όχι ο κατώ της εισαγωγής, αλλά ο μέσος μισθός.
0: Ναι.
2: Στο δείχνω κιόλας ότι να το ορίστε.
0: Το πρόβλημα που αναδεικνύεται από αυτό είναι κατά κύριο λόγο η υπερσυγκέντρωση του πλούτου. Το ότι πολύ λίγοι άνθρωποι έχουν μαζέψει σχεδόν το σύνολο του πλούτου και όλοι οι υπόλοιποι προσπαθούμε να μοιραστούμε το πολύ λίγο που έχει μείνει από τον παγκόσμιο πλούτο.
2: Ακριβώς αυτό. Αυτό είναι το ενδιαφέρον, ότι αυτό καταγράφεται. Γι' αυτό και τότε που ο Βέμπλεν το έλεγε αυτό, είχε σε ένα γνωστό βιβλίο του Γιαρκό Σχολή Τάξη. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν καταγράφει ότι τώρα που το βλέπουμε αυτό, τότε δηλαδή, είναι η στιγμή που έχουμε πάλι μεγάλη ανισότητα στον πλούτο. Δηλαδή οι επιχειρηματίες κάνανε επενδύσεις, είχαν υπερκέρδη κτλ. Αλλά ακόμα τότε η μεγάλη μάζα των εργαζομένων και της εργασιακής τάξης της εποχής Αμερικής ζούσε κάτω από με πολύ χαμηλά μισθοδήματα, με πολύ χαμηλούς μισθούς και δυσκολεύονταν πάρα πολύ, και ήταν η πολύ μεγάλη κρίση του 1871 που μπήκε τότε το σύστημα. Και είναι αυτό πολύ ενδιαφέρον να δούμε την υπερσυγκέντρωση. Πράγματι αυτό, όποτε θέλετε μπορούμε να μιλήσουμε για την υπερσυγκέντρωση πλούτου, αλλά τα τελευταία 10 χρόνια είναι γεγονός ότι έχει αυξηθεί όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ελλάδα και στις ΗΠΑ και στην Αλία και στη Γερμανία. Δεν βλέπεις, όλος ο δυτικός κόσμος έχει αυτή την αλλαγή στην κατανομή του πλούτου. Βέβαια τώρα πια έχουν γίνει τα τελευταία 30-40 χρόνια όλες αυτές οι επενδύσεις σε ζητήματα υγείας, σε ζητήματα υποδομών, οπότε περνάνε κάπως καλύτερα οι άνθρωποι σε σχέση.
0: Σύμφωνοι. Περνάνε καλύτερα σίγουρα και γι' αυτό και έχει ανέβει και ο μέσος όρος ζωής και το προσδόκιμο
2: και όλα αυτά. Και όλα αυτά. Τα σχόλιά σας είναι πολύ ενδιαφέρον, διότι για στάσου, εφόσον έχω χρήματα, μπορώ να διεκδικήσω την αιωνιότητα. Οπότε να είμαι πολύ πιο νέος, να μην έχω ρητήδες. Αυτό ισχύει βέβαια. Αυτά τα θέλουν όλες οι κοινωνικές τάξεις, να πούμε την αλήθεια. Γιατί η αστική, η ελίτ, ας πούμε, εκπαιδεύει με έναν τρόπο και τις άλλες τάξεις. Και βλέπουμε ότι όλοι παλεύουν για κάτι τέτοιο.
0: Ναι. Απλά θα πει κάποιος ότι παιδιά, ελεύθερη αγορά είναι. Όποιος είναι άξιος ή τέλος πάντων όποιος είναι επιδέξιος και μπορεί να βγάλει πάρα πολλά λεφτά από την επιχειρηματικότητα, τα βγάζει και τα κάνει ό,τι θέλει ο ίδιος.
2: Μα αυτό είναι σίγουρο. Δηλαδή, ναι. Οι άνθρωποι και φόρους πληρώνουν, δεν το συζητάμε.
0: Ναι. Και καλά. Αυτό, πάρα είναι, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Αν πληρώνουν φόρους και τι φόρους πληρώνουν. Γιατί υπάρχει.
2: Πάντως, στην ΦΠΑ εκεί υπάρχει
0: και
2: μεγάλο.
0: Υπάρχει στην αγορά. Σωστό, υπάρχει στην αγορά.
2: Βέβαια.
0: Απλά υπάρχει και ο δρόμος του να καλύπτει το χρήμα για να μην φορολογεί για όλη την περιουσία. Αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση.
2: Πάντως, η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ ενδιαφέρον να δείτε ότι και και σε άλλες πόλεις του κόσμου, μικρές, που είναι θέρετρα τουριστικά υψηλού επίπεδου, υπάρχουν μικρά μαγαζάκια που νομίζεις ότι θα ήταν τοπικά ή δεν ξέρω, ναι. Και είναι τέτοια επώνυμα,
0: πολύ
2: μικρά, μικρά τέτοια μαγαζιά. Επώνυμα όμως, αυτές τις φέρμες που μιλάμε.
0: Ναι, σωστό.
2: Βεβαίως είναι δικαίωμα. Εμείς δεν εξετάζουμε αν έχουν δυνατότητα να καταναλώσουν ή όχι αυτά, ναι. Τα ίδια. Θα καταναλώσουν, δεν έγινε κάτι. Μια χαρά.
0: Το έχει φουσκώσει όλο αυτό και η ύπαρξη των social πλέον, δηλαδή το γεγονός ότι πρέπει να ανεβάσω ένα story που να είμαι πάνω σε ένα κότερο με μια ακριβή τσάντα και να πίνω ακριβές σαμπάνιες.
2: Νομίζω αυτό που έχει ανεβάσει, αυτό που έχει ανεβάσει είναι ίσως τα προϊόντα μαϊμού, γιατί εκεί αυτό είναι το ίδιο. Γιατί πρέπει πραγματικά να πούμε ότι πίσω από αυτές τις εταιρείες, γιατί υπάρχει και το κομμάτι το ουσιαστικό, τόσο το σχεδιασμό τους, όσο τα υλικά που χρησιμοποιούν, όσο και η διαφήμιση, είναι εξαιρετικής αισθητικής για πολλές από αυτές τις εταιρείες και πολύ προχωρημένα. Άρα λοιπόν έρχονται στη συνέχεια και μετά γίνεται και η αντιγραφή όλου αυτού του κόσμου.
0: Ναι. Σωστό.
2: Ναι,
0: και είναι μια άλλη βιομηχανία.
2: Μια άλλη βιομηχανία.
0: Ωραία. Για να μην αφήσω ανεκμετάλλευτη την ευκαιρία που μιλάμε για αυτό το πολύ ενδιαφέρον θέμα, να σας κάνω και μια ερώτηση για την αγορά. Ως επιστημονική διευθύντρια του Ινστιτούτου Εμπορίου και Υπηρεσιών της ΕΣΕ, ποια είναι η εικόνα αυτή την εποχή?
2: Κοιτάξτε, ήταν γενικά να βλέπετε και τους δείκτες ΣΑΤ, η αγορά δεν πήγε τόσο καλά όσο θα θέλαμε. Ο τουρισμός στην αρχή πήγε καλά, μετά τον Ιούνιο έκανε μια κοιλιά, μετά έγινε μια προσπάθεια να πάει καλύτερα. Αλλά δεν βλέπεις τα ίδια χαρακτηριστικά και όλες τις αγορές. Έτσι, αυτό είναι σημαντικό, δηλαδή αλλιώς περιφέρεται η αγορά της Αθήνας, αλλιώς η άλλων περιοχών, δηλαδή θέλει και στο μία ανάλυση. Αλλά γενικά υπάρχει μια μεγάλη κεκή συγκέντρωση, υπερσυγκέντρωση τζίρου, πρώτα απ' όλα στον κλάδο των τροφίμων. Έτσι, τα σούπερ μάρκετ έχουν πάρει πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι από το όλο τζίρο που γίνεται στο λιανικό εμπόριο. Και οι μικρές επιχειρήσεις δυσκολεύονται πάρα πολύ. Δυσκολεύονται να υπηρετήσουν όλα τα γραφειοκρατικά θέματα που τίθενται κάθε φορά στην καθημερινότητά τους. Διασύνδεση ταμιακής με το τιμολόγιο. Δηλαδή όλα τα μέτρα τα οποία ουσιαστικά αφενός διευκολύνουν, αλλά πέντε δυσκολεύουν κιόλας μια επιχείρηση να ανταποκριθεί. Τα απαιτούμενα κεφάλαια που χρειάζεται για να ξαναγεμίσει το μαγαζί σου. Γι' αυτό το λόγο τώρα δηλώνανε στις τελευταίες έρευνες που κάναμε για τις εκτόσεις ότι δεν θα συνεχίσω τόσο πολύ τις εκτόσεις και το Σεπτέμβριο, γιατί καταλαβαίνετε ότι άμα χάσουν τα εμπορεύματα κοψοχρονιά, θα λέγαμε, πώς θα τα αντικαταστήσουν του χρόνου. Είναι ένα θέμα κι αυτό. Οπότε η αγορά είναι, ξέρετε, έτσι και έτσι. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι μια καλή περίοδο.
0: Οι προτάσεις της ΕΣΕ για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους.
2: Καλά, όλες οι προτάσεις της ΕΣΕ για τη ΔΕΣ ήταν σημαντικές, ειδικά για τις μικρομεσαίες.
0: Ναι.
2: Μεσαίες επιχειρήσεις ήταν φορολογικά ένα πολύ σοβαρό. Ένα άλλο πολύ σοβαρό ήταν ο κατάσχετος λογαριασμού. Δεν μπορεί τον ακατάσχετο να τον έχουν πάει μόνο στα 1.600 ευρώ.
0: Σωστό.
2: Το κεφάλαιο επιχείρηση για να μπορέσει να
0: κερδίσει.
2: Πάρα πολύ σοβαρό ήταν να επανέλθουν 120 τόσεις. Και βέβαια θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το κόστος ενεργειακό. Ένα μαγαζί το χειμώνα θέλει ζέστη για να υπάρχει, φώτα. Το καλοκαίρι θέλει air condition. Άρα λοιπόν το κόστος ενεργειακό είναι πάρα πολύ μεγάλο για να μην μπορεί να φύγει.
0: Κατάλαβα και από τις δηλώσεις του κ. Καφούνη, ότι, του Προέδρου της ΕΣΕ, ότι μάλλον δεν ικανοποιήθηκε ο επιχειρηματικός κόσμος, ο εμπορικός κόσμος από τις ανακοινώσεις τη ΔΕΘ.
2: Ναι, κοιτάξτε, too little too late. Δηλαδή το θέμα είναι ότι όλα πάνε για το μέλλον.
0: Ναι.
2: Είχαν ελπίδες οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ότι αυτή τη στιγμή όντως θα είναι στο επίκεντρο των μέτρων. Των προτάσεων των μέτρων, η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν τόσο ικανοποιημένοι όσο θα. θα θέλαμε.
0: Κύριε Ρανίτου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση.
2: Όταν θέλετε να μιλήσουμε για την υπερσυγκέντρωση πλούτου.
0: Θα το κάνουμε λίγαν συντόμως. Είναι και η εποχή που θα βγουν σε λίγο και τα στοιχεία για τα καινούργια στοιχεία που έχει πάει ο πλούτος. Οπότε νομίζω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον για να το συζητήσουμε. Ευχαριστώ πολύ.
2: Okay, χάρηκα πολύ.
0: Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά, η κυρία Βάλια Ρανίτου, καθηγήτρια στο τμήμα κοινωνιολογίας του ΕΚΠΑ και επιστημονική διευθύντρια του Ινστιτούτου Εμπορίου και Υπηρεσιών της ΕΣΕ, με αφορμή ένα άρθρο που είχε γράψει για την υπερσυγκέντρωση του πλούτου και την επιδεικτική κατανάλωση, μια ακόμα παραδοξότητα στην σημερινή κοινωνία. Αυτή η κυρία έχει γενέθλια, η Αναστέιζια γίνεται... Άσε, δεν γίνεται. Έχει γενέθλια, τέλος πάντων. Δεν θα πω πόσο γίνεται, γιατί δυσκολεύουν τα πράγματα όσο παίρνουν τα χρόνια. Να είμαστε καλά. Κώστα, επειδή βλέπω ότι με αποκαλείς δημοκράτη και μετά γελάς, καταλαβαίνω, αν δεν καταλαβαίνω λάθος το μήνυμά σου, ότι μάλλον για σένα η δημοκρατία είναι για γέλια. Εντάξει,

Ναι, είναι, πώς το λένε, αποτέλεσμα του καπιταλισμού, Δημήτρη, το συγκεκριμένο φαινόμενο που περιγράψαμε. Απλά ο καπιταλισμός έχει και όρια, έχει πλαίσια και έχει και τρόπους που τον εφαρμόζει ο καθένας. Καμιά φορά τον καπιταλισμό κάποιοι τον χρησιμοποιούν ως δικαιολογία για να πούν ότι είναι ανεξέλεγκτη. Δεν είναι εντελώς ανεξέλεγκτα τα πράγματα στον καπιταλισμό, ασχέτως αν κάποιοι που θέλουν να λένε τον εαυτό τους καπιταλιστές θέλουν να είναι ανεξέλεγκτοι. Αλλά και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία.

0: Άκου να δεις Κώστα μου τώρα. Επειδή εγώ και εσύ να κάνουμε κανονική κουβέντα, μάλλον είναι δύσκολο όταν μου λες ότι ο Κασιδιάρης, αναρωτιέσαι αν ο Κασιδιάρης είναι φασίστας. Υπάρχει μια διαφορά αντίληψης από την βάση. Εγώ δεν αναρωτιέμαι αν ο Κασιδιάρης είναι φασίστας. Ο Κασιδιάρης είναι φασίστας και το λέει και ο ίδιος. Με τις πράξεις του, με τις δικαστικές αποφάσεις για εγκληματική οργάνωση που έχει καταδικαστεί, με το γεγονός ότι νομίζει ότι η δημοκρατία δεν είναι καλό πράγμα. Άρα μην λες για δημοκρατίες και κυρίως μην διεκδικείτε να μπείτε σε αυτή τη δημοκρατία μέσω εκλογών όταν λέτε ότι η δημοκρατία είναι για γέλια. Αν θέλετε, δοκιμάστε να κάνετε κανένα πραξικόπημα, ξέρω εγώ τι να σου πω τώρα. Κατά τα λοιπά, άστα να πάνε, μην τα συζητάς καθόλου.
1: Κίναγα να πάω στη δουλειά, έβγανε σαμπουλιά τα ψαροκάικα.
0: Πρέσι Γιώργο, όποιος κάνει κριτική στον καπιταλισμό δεν πάει να πει ότι θέλει να επανέλθει ο κομμουνισμός. Υπάρχει και η απάντηση του, ξέρω εγώ, να γίνει λίγο καλύτερο αυτό που ζούμε. Δεν χρειάζεται να επιστρέψουμε στα κολχόζα, ας πούμε, ή το ένα ή το άλλο. Μπορούμε να πούμε ότι να υπάρξει ένας καπιταλισμός με ανθρώπινο πρόσωπο, που άμα το ακούσουν οι σύντροφοι από το ΚΚΕ θα μου ρίξουν φωτιά να με κάψουν. Για παράδειγμα, ότι ο καπιταλισμός δεν μπορεί να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, αλλά μήπως να δούμε να γίνουν τα πράγματα λίγο καλύτερα χωρίς να λέμε «Α, είπες κακή κουβέντα για τον καπιταλισμό, είσαι κομμουνιστής. Α, είπες καλή κουβέντα για τον αυτό, είσαι έτσι». Δεν είναι έτσι. Υπάρχει και μια βελτίωση των πραγμάτων. Φεύγω με Μάνο Λοΐζο, γιατί ακούσαμε σήμερα Μάνο Λοΐζο, τον θυμηθήκαμε, έφυγε μια μέρα σαν σήμερα Μάνο Λοΐζο το 1982. Φεύγουμε και εμείς, γιατί ήρθε ο Βασίλης Ντέτσικας με το δελτίο ειδήσεων και όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Ακολουθεί ο Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής. Αν όλα πάνε καλά, αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 7, θα είμαστε στον αέρα των παραπολιτικών. Να βοηθήσουν οι δυνάμεις, να είναι όλα καλά, να έρθουμε πάλι εδώ. Έφυγα, να είστε καλά, καλή σας ημέρα.

0: ώρα είναι 9. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνου στο ύψος της Γλυφάδας. Το τροχαίο σημειώθηκε όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος και προσέκρουσε με σφοδρότητα στα διαχωριστικά κυκλειδώματα και στη συνέχεια ανετράπη. Στο όχημα επέβαιναν συνολικά 5 άτομα σε κρίσιμη κατάσταση, 2 τραυματίες. Σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους των φυλακών Κορυδαλλού κρατούνται 2 γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Πρόκειται για απομονωμένους χώρους, όπου η πρόσβαση των υπόλοιπων κρατουμένων είναι περιορισμένη, ώστε να αποφεύγονται προβλήματα ασφαλείας και να διασφαλίζεται η προστασία των 2 προσωρινά κρατουμένων. Ανακριτής και εισαγγελέας αποδίδουν στους 2 κατηγορούμενους πράξεις και παραλήψεις που συνδέονται με την απώλεια ανθρώπινης ζωής, ενώ εξετάστηκε ειδικά η αντίδρασή τους στις προειδοποιήσεις του μηχανήματος πλασμαθαίρεσης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο σκεπτικό, τα αλάρμ σηματοδοτούσαν σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης του καλλιτέχνη, ωστόσο η διαδικασία της πλασμαθαίρεσης φέρεται να συνεχίστηκε. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδόθηκε στην καθυστέρηση με την οποία οι γιατροί κάλεσαν το ΕΚΑΒ, ενώ γίνεται αναφορά ότι προχώρησαν σε σοβαρές ιατρικές πράξεις σε χώρο χωρίς την απαιτούμενη άδεια και χωρίς τον κατάλληλο εξοπλισμό. Στη Νέα Υόρκη την επόμενη εβδομάδα για την ετήσια συνέλευση του ΙΕ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr, δεν αναμένεται συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο, καθώς με βάση το σχεδιασμό τις πρώτες μέρες είναι προγραμματισμένες οι ομιλίες των αρχηγών κρατών και τις τελευταίες των αρχηγών κυβερνήσεων. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Γεραπετρίτη και Φιντάν. Στο Δουβλίνο αύριο η συνεδρία των Υπουργών Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης που θα αναζητήσουν γραμμή άμυνας απέναντι στο ενεργειακό σοκ που απειλεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Θα συζητηθούν οι τελευταίες οικονομικές εξελίξεις και ο κίνδυνος η ενεργειακή αναταραχή να αποκτήσει ευρύτερες διαστάσεις πυροδοτώντας νέο μπαράζ ανατιμήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες. Στην Αθήνα το οικονομικό επιτελείο παρακολουθεί με αγωνία τις εξελίξεις στην αγορά καυσίμων και το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο η διάθεση εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει φέτος από τα 1,85 με 1,90 ευρώ. Η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο παρεμβάσεων με αιχμή την ενεργειακή κρίση που συμπιέζει τον οικογενειακό προϋπολογισμό και αυξάνει το κόστος για τις επιχειρήσεις, ενώ οι ανακοινώσεις αναμένονται προς το τέλος του μήνα. Νέες διασταυρώσεις από την ΑΔΕ για τα δήλωτα εισοδήματα στο μικροσκόπιο. Μπαίνουν δηλώσεις ακίνητα, βραχυχρόνιες μισθώσεις, ΦΠΑ, επιχειρηματική δραστηριότητα και κρατικές ενισχύσεις, ενώ δίνεται προτεραιότητα στις υποθέσεις που παραγράφονται στο τέλος του 26. Δίνεται έμφαση στον εντοπισμό φορολογουμένων που υπέβαλαν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ, ενώ προκύπτει ότι είχαν οικονομική δραστηριότητα. Αύξηση 10 ευρώ στα κόμιστρα των ταξί από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας. Η τιμή θα διαμορφωθεί από 40 σε 50 ευρώ, ενώ αντίστοιχα θα αυξηθεί και η διαδρομή από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης από 25 σε 28 ευρώ. Αύξηση στα 20 από 15 ευρώ στην αναμονή ανά ώρα. Δεν μεταβάλλεται η βασική ταρίφα μονή και διπλή, ενώ η ελάχιστη χρέωση παραμένει σταθερή στα 4 ευρώ. Στη διεθνή ενημέρωση, ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ Αντώνιο Γκουτέρες ζήτησε αποκλιμάκωση και διπλωματία στη Μέση Ανατολή, καθώς οι μάχες κλιμακώνονται στην Ιεμένη και μεταξύ της οργάνωσης Χούθη και της Σαουδικής Αραβίας. Στα αθλητικά, στις 7 το απόγευμα, Όφι-Χόφενχάιμ για το Europa League. Στα άλλα παιχνίδια της διοργάνωσης, Μπεσίκτας-Μαρσέιχ, Σέλτικ-Φερεντσβάρος και Γιουβέντους-Νέιμέγγεν.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χοντρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623 094 030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
5: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
6: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Παραπολιτικά 90,1.
0: Βασίλειος Κουρής.
1: Σωτήριος Ξενάκης.
2: Δώστε πόνο.
0: Περίμενε.
1: Χριστίνα Αγγελάκη, μεγαλύτερη απόδειξη ότι οι άγγελοι έχουν φίλο.
0: Σύπας, Χριστίνα Αγγελάκη. Ναι, μέσω της ομιλούσης πριν. Λοιπόν, η κυρία Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής, το 2.11.10.80.8.80 τα τηλεφωνήματά σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε, αν θέλετε να μας δώσετε και μια πληροφορία για την κίνηση, τι γίνεται, πού ζορίζεστε. Βλέπουμε πάνω κάτω πού ζορίζεστε αυτή τη στιγμή, θα σας πούμε και σε λίγο. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει τις μουσικές, ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος τα ηχητικά. Και τι ξέχασα, ρε? Ξέχασα την Ελένη Τάγκα στο 2.11.10.80.8.80. Περιμένετε τα τηλεφωνήματά σας. Ό,τι θέλετε να μας πείτε και εκεί εκτός από το radio@parapolitica.gr. Λοιπόν, δυστυχώς ξημερώσαμε πάλι άλλη μια φορά με ένα πολύ σοβαρό τροχαίο που έγινε στην Παραλιακή.
1: Σε 3 λεπτά θα έχουμε και άμεση ενημέρωση.
0: Να πω απλώς ότι έχει αυτή τη στιγμή πολλή κίνηση ακόμα. Με 3 νεκρούς, νέους ανθρώπους, οι 2 τουλάχιστον από αυτό που ξέρουμε. Έχει κίνηση στην Παραλιακή, στην άνοδο από το Ελληνικό μέχρι την Γλυφάδα. Στο άλλο ρεύμα, το ανάποδο. Προφανώς κόσμο σταματάει για να δει τι γίνεται, γιατί νομίζω το δυστύχημα έγινε στο ρεύμα προς την Αθήνα. Πολύ λυπηρό. Είχαμε και εβδομάδες να το ακούσουμε αυτό, αλλά δυστυχώς που συνέβη. Και ξέρεις, ξεκινάς τη μέρα σου με τη μέση μαύρη λες με τέτοιες ειδήσεις, δυστυχώς, γιατί είναι και νέοι άνθρωποι. Λοιπόν, ο καιρός καλός είναι. Άρχισε η βροχή των δημοσκοπήσεων, η οποία θα κρατήσει πολλές μέρες από ό,τι φαντάζομαι. Και βγήκαν όλοι οι νικητές και χάσαν όλοι οι άλλοι στις δημοσκοπήσεις.
1: Νομίζω, αν καλά διαβάζω και με συγχωρείς, κανένας δεν βγήκε νικητής, αλλά.
0: Γι' αυτό είπα. Δεν το είπα. Εγώ το είπα χάρη κλείνει αυτό πριν πολλά χρόνια.
1: Στην πρώτη δημοσκόπηση στο Action 24, Opinion με τον εδώ Σωτήρη Ξενάκη και.
0: Το Ζαχαρία Ζούπη. Και εγώ την παρουσίασα.
1: Ζαχαρία Ζούπη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και πότε, το Σάββατο, στα παραπολιτικά.
0: Ναι. GPO.
1: Αντώνης Παπαργύρης.
0: Σε
1: μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση, η οποία δεν θα έχει μόνο πρόθεση ψήφου. Δεν θα έχει μόνο τα γνωστά δηλαδή που έχουν, αλλά πιστέψτε μας, θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Θα τον έχουμε αύριο κάποια στιγμή μαζί μας εδώ, τον Αντώνη, για να συζητήσουμε.
0: Γιατί η πρώτη ψήφο έχει γίνει και λίγο βαρετή τα τελευταία 1-2 χρόνια.
1: Ναι.
0: Κάνει μεγάλα σκαμπανεβάσματα, θέλω να πω.
1: Λοιπόν, είναι είδηση.
0: Ναι, λοιπόν, πάμε στην ΑΝΕΜΕ, γιατί θα μας πει για το πολύ νεκρό δυστύχημα που είχαμε δυστυχώς στην Παραλιακή Λεωφόρο γύρω στις 2 το πρωί. Άννα, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, ναι.
3: Καλημέρα. Τραγική κατάληξη είχε το σοβαρό τροχείο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της 5ης Λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος της οδό Καλυψού στη Γλυφάδα. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Συνολικά 5 επέβαιναν στο αυτοκίνητο που εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε. Οι τρεις λοιπόν έχασαν τη ζωή τους και οι δύο νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση στο ασκληπείο της Βούλας. Να πούμε ότι τα θύματα ήταν ηλικίας 23 και 26 ετών, ενώ ο τρίτος νεκρός παραμένει μέχρι στιγμή σε αγνώστων στοιχείων. Το δυστύχημα σημειώθηκε, όπως είπαμε, στις 2 τα ξημερώματα, κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση. Μάλιστα, εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπήρχε και άλλο αμάξι που ενεπλάκησε το τροχιό, αλλά αυτό είναι υπό διερεύνηση ακόμα.
0: Είναι γεμάτο κάμερες παραλιακή, φαντάζομαι θα βγάλουν.
3: Ακριβώς. Να πούμε ότι στήθηκε ολόκληρη επιχείρηση από την πυροσβεστική, καθώς οι δύο που τους επιβαίνοντες είχαν εγκλωβιστεί στο όχημα. Οπότε μιλάμε για ένα πολύ νεκρό δυστύχημα.
0: Δυστυχώς.
3: Και δύο ακόμα άνθρωποι δίνουν μάχη για τη ζωή τους.
0: Και αυτό είναι βαριά.
1: Σοβαρά δηλαδή.
0: Είναι βαριά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για να έχετε μια εικόνα, η Καλυψούς είναι το δρομάκι το οποίο βγαίνει από τον γκολφ της Γλυφάδας. Υπάρχει ένα φανάρι εκεί που στρίβει αριστερά και πηγαίνει για τον γκολφ και για την άνω και την Γλυφάδα ψηλά. Και βγαίνει. Μπαίνεις και βγαίνεις. Πρέπει να είναι στη διασταύρωση αυτή, στο ρεύμα προς Αθήνα. Εκεί. Η κίνηση τώρα που μιλάμε είναι από την αντίθετη πλευρά, γιατί προφανώς σταματάει ο κόσμος και κοιτάει τι γίνεται. Δεν έχω άλλη εξήγηση, όπως συμβαίνει πάντα δυστυχώς σε τέτοιες περιπτώσεις. Άννα, σε ευχαριστούμε πολύ. Δεν ξέρω αν έχει κάτι άλλο.
1: Όχι. Ευχαριστούμε,
0: Άννα. Αυτή είναι η εικόνα. Τώρα, γενικότερα για την κίνηση, να σας πούμε ότι άνοδος προς την Αθήνα έχει κίνηση. Σουλαδός Σιγρού από το Νέο Κόσμο και πάνω. Ο Κηφισός από τη Λεωφόρο Αθηνών και λίγο πιο πριν μέχρι τη Φιλαδέλφια. Στην κάθοδό του λιγότερο από χθες. Από τη Φιλαδέλφια μέχρι. Πού να πω, ναι, μέχρι τη Λεωφόρο Αθηνών είναι και κάθος λίγο παραπάνω. Στην Παραλιακή έχει κίνηση και στα δύο. Δυστυχώς.
3: Δύο ακόμα άνθρωποι δίνουν μάχη για τη ζωή τους.
0: Και αυτό είναι
1: σοβαρά δηλαδή.
0: Είναι βαριά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είναι, για να έχετε μια εικόνα, η Καλυψούς είναι το δρομάκι το οποίο βγαίνει από τον γκολφ της Γλυφάδας. Υπάρχει ένα φανάρι εκεί που στρίβει αριστερά και πηγαίνει για τον γκολφ και για την Γλυφάδα ψηλά και βγαίνει. Μπαίνεις και

0: από τη Λεωφόρο Αθηνών και λίγο πιο πριν μέχρι τη Φιλαδέλφια, στην κάθοδο του λιγότερο από χθες, από τη Φιλαδέλφια μέχρι, πού να πω, ναι, μέχρι τη Λεωφόρο Αθηνών και εκεί και κάθος λίγο παραπάνω. Στην Παραλιακή έχει κίνηση και στα δύο ρεύματα, από το Νιάρχος προς το Παλιό Φάλιρο και από το Παλιό Φάλιρο προς το Νιάρχος, και βέβαια έχει κίνηση στην Παραλιακή από το τέρμα της, του Κηφισού εκεί στο Νέο Φάλιρο μέχρι και τον Πειραιά. Κερδίσατε χθες 2-1, ε? Από το Ζεφύρι επίσης, επειδή είπα τώρα, ξέρεις, Νεοφάλιρο, Σεφ και λοιπά, θα το θυμήθηκα. Από το Ζεφύρι και μέχρι το Κόμβο, όχι Κηφισίας, αλλά το Κόμβο Κίμης, καλά, μέχρι το δακτύλιο εκεί έχει πάρα πολύ κίνηση, και μετά όμως διακεκομένα έχει επίσης κίνηση και η Αττική Οδός. Αυτά. Έχει άλλα σημεία, αλλά τώρα δεν μπορεί να τα πούμε όλα. Ναι. Ακούτε και στα δελτία ειδήσεων.
1: Λοιπόν. Δύο-τρεις πληροφορίες ακόμα για τον Ηλία Κασιδιάρη, πώς θα προσπαθήσει ο Τύρι να παρακάμψει την απόφαση. Άκου να δεις, το 2023 ένας ανεξάρτητος βουλευτής από τους Σπαρτιάτες πια, ο κύριος Δημητροκάλης, Γιάννης νομίζω λέγεται, Γιάννης Δημητροκάλης, έχει κάνει αίτηση για δημιουργία κόμματος. Είδες που η συνήγορος του, η κυρία Πανταζή, είπε ότι σε λίγο καιρό θα υπάρχουν κάποιοι ανεξάρτητοι βουλευτές, οτιδήποτε, τις προηγούμενες μέρες. Αυτή λοιπόν φαίνεται να είναι ο πυρήνας του νέου κόμματος. Δεν ξέρω αν εγκρίθηκε από το πρωτοδικείο το κόμμα, αλλά φαίνεται ότι εκεί είναι και άλλοι δύο βουλευτές, ο κύριος Γιώργος Μανούζης και ο Δημήτρης Βαλτογιάννης, που προέρχονται επίσης από τους Σπαρτιάτες, και αυτός είναι ο πυρήνας του νέου κόμματος που θα δημιουργηθεί και, όπως είπαμε χθες, θα ονομάζεται, πώς το είπαμε, Ελλήνων Συμμαχία, Πατριωτικό Κόμμα Ελλήνων Συμμαχία θα είναι. Και οι πληροφορίες λένε επίσης ότι ο ίδιος ο Κασιδιάρης δεν θα είναι υποψήφιος βουλευτής, αλλά θα έχει ένα ρόλο στο κόμμα. Να δούμε αν θα επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες αυτές, αλλά είναι ενδιαφέρον, γιατί μεταξύ άλλων δείχνει και σε πόσο βάθος και χρόνου είναι αυτή η προσπάθεια ίδρυσης κόμματος από το πρώην Χρυσαυγίτη.
0: Δεν έχει τι να κάνει στη φυλακή, έχει τίποτα να κάνει ενδιαφέρον. Με αυτό ασχολείται, φαντάζομαι. Τι άλλο να κάνει εκεί μέσα.
1: Εκεί
0: χρόνια που ήταν.
1: Έγραφε μανιφέστα και λοιπά. Είχαν ενδιαφέρον το πώς συμπεριφέρονταν
0: μέσα. Δεν το παρακολουθούσα,
1: ούτε εγώ το παρακολουθούσα.
0: Ναι.
1: Αλλά η δράση μέσα στη φυλακή ήταν ένα από τα ζητούμενα που νομίζω θα έπρεπε να απασχολήσει αυτούς που έχουν την ευθύνη της λειτουργίας των φυλακών. Αλλά είναι
0: λοιπόν,
1: άλλο πράγμα.
0: Λοιπόν, τώρα, μια που λέγαμε για τις φυλακές, στον Κορυδαλό οδηγήθηκαν οι δύο γιατροί, που είναι και σύζυγοι και που ένας δίνει τον άλλον, κανονικότατα. Έχουν κρίσει και στο γάμο τους, δηλαδή, εκτός από τα άλλα θέματα που έχουν να αντιμετωπίσουν με τη δικαιοσύνη. 18
1: ο γάμος τους, φαντάζομαι, είναι το τελευταίο.
0: Ναι, νομίζω το τελευταίο αυτή τη στιγμή. Θα τα πούμε για το θέμα αυτό αργότερα, ελπίζουμε, πιο αναλυτικά. Στην ωραία Νάξο με πήραν φίλοι και μου είπαν 2,45 έφτασε η βενζίνη. Χθες έγινε η σύσκεψη. Χθες στη Γερμανία, η Υπουργός Οικονομικών είπε ότι υπάρχει σκέψη να ρίξουν το ΦΠΑ από 19% στα καύσιμα στο 7%. Θα το κάνουν οι Γερμανοί αυτό? Και αν το κάνουν οι Γερμανοί, εμείς γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε? Λέω τώρα εγώ. Έτσι δεν ξέρω αν θα το κάνουν τελικά, γιατί πρέπει να πάρουν και άδεια. Και ποιος δεν δίνει την άδεια?
1: Ποιος?
0: Το Eurogroup. Πρέπει να υπογράψει ο κύριος Πυραγκάκης για να μειώσουν τα ΦΠΑ οι Γερμανοί. Αυτό είναι η εκδίκηση της γυφτιάς που λέμε. Αυτό είναι. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι μια χώρα όπως η Γερμανία λέει ότι σκέφτεται πια. Έχει δει και τις δημοσκοπήσεις που είναι το Χριστιανικό Δημοκρατικό Κόμμα και χθες τον Πάτο.
1: Αν διαδίνει ναι. σωτήρι το για να μειώσει ή να αυξήσει το ΦΠΑ, δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι.
0: Κάνει απόφαση, εν πάση περιπτώσει, ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα για να το κάνει λίγο πιο. Γιατί αλλιώς θα αρχίσει ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει μετά.
1: Και, για το τι φόρο θα φάει, νομίζω ότι δεν μπορεί να έχει ευθύνη.
0: Ναι.
1: Μπορεί να έχει ευθύνη.
0: Ναι.
1: Για το αν ο ισολογισμός βγαίνει, αν το ποσοστό ή οτιδήποτε, για να πει θέλω άλλα
0: ισοδύναμα. Το είπα στην υπερβολή. Ότι θα πρέπει, δεν γίνεται έτσι, δεν μπορεί μια χώρα να το κάνει. Έτσι πρέπει να εξηγήσει τα ισοδύναμα, όπως λες και εσύ, όσο υπάρχει αυτή η περιορισμή. Είναι. Αλλά ότι υπόθηκε δημοσίως κάτι προς τη Γερμανία, ήταν απαγορευμένη λέξη, όπως και στην Ελλάδα, ενώ στο επίπεδο της κυβέρνησης.
1: Ναι.
0: Υπόθηκε εκεί, και εκεί είναι 19 ο ΦΠΑ στα καύσιμα, δεν είναι 24 όπως είναι σε εμάς ο ΦΠΑ, είναι πιο χαμηλός, και θα τον πάνε, σκέφτεται να τον πάνε στο 7.
1: Ειδικός φόρος κατανάλωσης.
0: Άλλη μια εκλογή σε κρατήδιο που θα στείλει τους Χριστιανοδημοκράτες στο 15% και στο 10%, και θα τον πάνε και το φόρο, πώς το λέτε, θα τον πάνε στο 0.
1: Εμένα δεν με ενοχλεί αν το αποτέλεσμα είναι αυτό. Καλό είναι. Ό,τι είναι δηλαδή πολλαφέρον τον κόσμο, για μένα πάντα θετικό, και για σένα και για όλους μας. Με ενοχλεί όταν παίρνουν την ατζέντα της ακροδεξιάς, όπου ακόμα και αυτή

0: Να είναι δηλαδή μετά ακροδεξιά θα είναι, δεν θα αλλάξει κάτι.
1: Τι εννοείς ότι η μείωση του ΦΠΑ είναι σαν ακροδεξιά?
0: Όχι, όχι, όχι. Α. Λέω δεν με πειράζει αυτό, ίσα ίσα.
2: Α, μετά άλλα. Το οτιδήποτε.
0: Ναι, με πειράζουν ναι. άλλα όταν υιοθετεί ατζέντε που έχουν. Αυτό,
2: ναι.
0: αυτό με πειράζει.
2: Εντάξει. Ναι.
0: Εμένα, αλλά εντάξει, ναι. δεν έχει τώρα.
2: Ναι.
0: Τώρα, μια και είπε πριν
2: ναι.
0: για τι φυλακέ των δύο και την κρίση του γάμου του, είχαμε και κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για τυχόν ποινικέ ευθύνε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.
2: Να.
0: Είναι ένα θέμα, θα το δούμε αργότερα, να προσπαθήσουμε
1: γιατί,
0: να βρούμε τον κύριο
1: Πατούλη.
0: Γιατί
1: μπορεί να μην έκανε σωστά τη δουλειά του, τους ελέγχους του και όλα τα υπόλοιπα.
0: Προφανώς. Να διατάζεται, αυτό ερευνάτε τώρα, αν την έκανε. Όχι, θα φανεί από την
1: ναι, γιατί ακούμε και πάρα πολλές εκδοχές. Πρώτη που ακούσαμε εδώ από τον κύριο Πατούλη ήταν ότι έγινε έλεγχος το 25 και δεν βρέθηκε τίποτα.
0: Ναι.
1: Μετά ακούμε την εκδοχή Big, προσπαθήσαμε να μπούμε και δεν μας αφήσαν
0: ναι,
1: να κάνουμε
0: άλλο πράγμα αυτό.
1: Μετά ακούσαμε την εκδοχή, έκαναν έλεγχους και βρήκαν τα μηχανήματα.
0: Ναι.
1: Και πρέπει δεν μπορεί να είναι όλα μαζί να συμβαίνουν αυτά. Ένα έχει συμβεί όλα αυτά.
0: Και βρήκαμε και έναν άλλο κλάδο ξαφνικά μέσα από όλα αυτά.
1: Τους υπνοτιστές.
0: Τι είναι ψυχοθεραπεία.
1: Υπάρχει νεκρός άνθρωπος στην ιστορία
0: αυτή
1: και δεν μπορεί να την κάνουμε καθόλου αστεία. Αλλά πραγματικά και εγώ χθες έμαθα την ειδικότητα υπνοτιστής.
0: Ναι.
1: Δεν το ήξερα ότι υπάρχει υπνοτιστής. Ξέρω κανένα δύο πολιτικούς που όταν μιλάνε υπνοδημιουργούν έτσι συνθήκες.
0: Υπνοθεραπευτής, πώς είναι.
1: Τι, υπνοτιστής, εγώ έμαθα. Τον είπε ως τον παρουσίασε ως υπνοτιστή η γιατρός. Γιατί του έστειλε τη φωτογραφία. Η φωτογραφία λέει την ώρα που γινόταν η πλασμαφαίρεση. Λέει του έστειλε τη φωτογραφία. Τώρα. Τον βρήκαν τον άνθρωπο. Είπε βέβαια ότι εγώ ναι, αυτή τη δουλειά κάνω, αλλά δεν θα μιλήσω για την υπόθεση. Στην ανάκριση έχω να πω ότι έχω να πω.
0: Όμως φαίνεται ότι υπάρχουν πολύ, πολύ κερδοφόροι κλάδοι χωρίς να υπάρχει κανένα έλεγχο.
1: Κοιτάξτε, να σου πω κάτι. Άκουσα ο ύπνος είναι ένα σοβαρό πράγμα. Στον Ευαγγελισμό υπάρχει, πώς το λένε, υπάρχει θεραπευτήριο για τους ανθρώπους που έχουν προβλήματα ύπνου, που ξυπνάνε στον ύπνο τους. Αλλά εδώ προσπαθώ να καταλάβω κι εγώ τι δουλειά είχε να στείλει τη φωτογραφία στον υπνοτιστή. Θέλω να πω, αντί να πάρει το ΕΚΑΒ τηλέφωνο, έστειλε φωτογραφία στον υπνοτιστή η στιγμή γιατρός. Δεν είμαι πραγματογνώμονας, ούτε εισαγγελέας, ούτε ο ιατρικός σύλλογος. Αλλά είναι περίεργα όλα αυτά.
0: Συμφωνώ απολύτως. Απλώς βάζω άλλο ένα θέμα.
1: Υπάρχει
0: άλλος ένας κλάδος. Προχθές κουβεντιάσαμε με τον διατροφολόγο.
1: Ναι.
0: Τον
1: ναι.
0: κύριο. Το Μανώλη. Πώς
1: το Μανολάκι, ναι.
0: Το
1: Μανολάκι. Ναι, ναι, ναι.
0: Είδες τι προβλήματα υπάρχουν. Προκύπτουν δηλαδή ότι υπάρχει ένας κλάδος χρυσοφόρος που απασχολεί εκατομμύρια ανθρώπους που πάνε δηλαδή ως πελάτες ή που θέλουν να πάνε ή που το εξετάζουν και δεν υπάρχει έλεγχος επί αυτών.
1: Ναι. Σωστά. Συμφωνώ.
0: Και λέω μήπως μια μέρα κάνουμε μια συνολική έρευνα για αυτό ρε παιδί μου στο ραδιόφωνο, ξέρω εγώ.
1: Για ποιο ρε, για όλους τους κλάδους που υπάρχουν.
0: Ναι, για τα παραϊατρικά θέματα, δεν ξέρω αν είναι σωστή φράση παραϊατρικά. Αλλά ξέρω εγώ.
1: Ναι, τι να σου πω ρε φίλε. Λοιπόν, radio@parapolitica.gr, τα μηνυματάκια σήμερα θα τα διαβάσουμε όσο πιο πολλά μπορούμε. Γιατί κύριε Ιωαννίδη μας το συνάφι μας κάνει φάουλ, λέει. Το συνάφι μας κάνει φάουλ, μειώθηκε ως εξαφανίσεις Καριστιανού, όμως την παρουσιάζουν σε δημοσκοπήσεις το 4%. Και όποιος ρωτήσει την παρέα, θα ακούει ότι η κυρία μάλλον δεν θέλει να συγκρίσει. Συγγνώμη, αλλά οι δημοσκοπήσεις δεν έχετε τις παρέες. Έτσι, γιατί εγώ έχω τις δικές μου παρέες. Μπορεί εμένα οι δικές μου παρέες να είναι όλες, ξέρω εγώ, από τη μία μεριά. Του Βασίλη από την άλλη, λέω τώρα εγώ. Δεν γίνονται δημοσκοπήσεις παρέες. Λοιπόν, η κυρία Καριστιανού σε όλες τις δημοσκοπήσεις εμφανίζεται να πέφτει πάρα πολύ. Αλλά υπάρχει ακόμα. Δεν είναι
0: μπαίνει στη Βουλή.
1: Σε είσοδο στη Βουλή. Αυτό. Και μετά λέτε αυθαιρέτως ο Σαμαράς εμφανίζεται, λέει, ότι δεν αποκλείται να πάει και ως πρώτος σε εκλογές. Ποια δημοσκόπηση τον βγάζει πρώτος σε εκλογές? Τον βγάζουν και εκείνον μες στη Βουλή, αλλά όχι πρώτος σε εκλογές. Πού τα βλέπετε όλα αυτά?
0: Καταρχήν δεν μπορεί να μετρηθεί ο κύριος Σαμαράς γιατί δεν έχει κόμμα.
1: Ναι, την κυρία Λατινοπούλου που λέτε που παραπέμφθηκε χθες την είχαμε εδώ πέρα. Έτσι, και τη ρωτήσαμε για το συγκεκριμένο θέμα. Τώρα για το τι κάνουν άλλοι δημοσιογράφοι σε εκπομπές τους. Να του στέλνετε μηνύματα να σα απαντάνε. Εμείς δεν σα απαντάμε για τα δικά μας.
0: Ο Δημήτρης Καλκιάς στέλνει ένα μήνυμα υπνοθεραπευτής, λέει. Αναδρομέας θεραπευτής.
1: Τι είναι αυτό,
0: μην
1: εσύ,
0: το
1: Δημήτρη.
0: Λέτε υπνοτιστή, απειλεί με μηνύσεις. Όποιον το λένε υπνοτιστή. Μα γι' αυτό για τον υπνοτιστή, αυτό σου κάνει αλλά και κοιμάζει.
1: Υπάρχει σου
0: θεραπεύει, ξέρω εγώ.
1: Το Ζάναξι, ξέρω εγώ. Λοιπόν, μήπως η Φωτό, λέει, έλεγε στον υπνοτιστή, δημιούργησε άλοθη στο φτωχό μυαλό τη. Τι να σου πω, ξέρω εγώ εκείνη τη στιγμή τι μπορεί να είναι. Τι λέει, καλημέρα Γιάννη, με αμάν πια με τον Πέτσα και τα λεφτά στα ΜΜΕ για να υπνοτίζετε το λαό. Ναι, είμαστε υπνοτιστές και εμείς, λέει, κατάλαβες, υπνοτίζουμε το λαό. Αν αυτό έχεις καταλάβει από την ώρα που ξεκινήσαμε την εκπομπή, εντάξει. Λοιπόν, Γιάννη μου, Γιαννάρα μου, εσύ φίλε μου αγαπημένε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
0: Πάμε.
1: Όταν άκουγα σε συζητήσεις, έκανα επενδυτικό πρόγραμμα, ήξερα πως μάλλον αυτή η κουβέντα δεν με αφορά, μέχρι που άκουσα για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα επενδυτικό πρόγραμμα περιοδικών καταβολών σε αμοιβαία κεφάλαια με πάγια εντολή που είναι φτιαγμένο για όλους. Γιατί επιλέγεις εσύ αν η επένδυσή σου θα γίνεται κάθε έναν ή τρεις μήνες? Καθορίζεις το ποσό που θέλεις να επενδύσεις από μόλις 50 ευρώ. Μπορείς να αλλάξεις επιλογές σου ή να το διακόψεις ανά πάσα στιγμή. Και όλα αυτά με τη βοήθεια ενός προσωπικού συνεργάτη που σε ενημερώνει ώστε να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων, η Εθνική Asset Management AEDAC. Η επένδυση χρηματοπροσθετικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάση επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Και στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρεκτορίες, μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμα και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανοίξει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και αμέσως μετά ο Υπουργός Δικαιοσύνης, εκ των πρόσωπων των ημερών, υποψήφιος πια της Νέας Δημοκρατίας στην ΑΦΑ Θεσσαλονίκης.
1: Χαρά που έχουν πάρει οι βουλευτές εκεί. Χαρά που
0: βουλευτές.
1: Έχουν τρελαθεί από τη χαρά τους βουλευτές που όλοι τους πάει πρόσωπα εκεί πέρα στην ΑΦΑ Θεσσαλονίκης. Και θα έχουμε και την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου σήμερα.
0: Αμέσως μετά.
1: Το Πασόκ έχει κάτι αναταράξεις πάλι στις εσωτερικές. Από τον κύριο Πάνα.
0: Και βεβαίως πρέπει να τον ρωτήσουμε πρωτίστως για την κυρία Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Είναι πρώην επίτροπος. Τι γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, Σωτήρη, και να κλείσουμε αμέσως μετά. Συγγνώμη που στον τρόπο.
1: Έχει μια τελευταία.
0: Ναι. Πάντα
1: έχει μια τελευταία.
0: Για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε συνδεδεμένο μέλος. Θέλει να κάνει τον Καναδά.
1: Θέλει να κάνει τον Καναδά.
0: Ισχύει αυτό, μπορεί να κάνει οποιαδήποτε χώρα στον κόσμο.
1: Θα
0: είναι σαν την Eurovision δηλαδή.
1: Μπορεί να πάρουμε την Αυστραλία.
0: Ναι, μπορεί να πάρουμε την Αυστραλία.
1: Το Ουσμπεκιστάν.
0: Και τι σημαίνει αυτό. Και στατίστηκε, λέει ο Τραμπ τώρα. Κυρώσεις.
1: Και είπε, όχι, είπε θα σταματήσει κάθε εμπορική σχέση με την Ευρώπη. Όχι κυρώσεις και δασμούς. Θα σταματήσει εμπορική σχέση εντελώς.
0: Ναι, λοιπόν, πάμε παιδιά.
1: Αυτά.

0: Ionian FM Stereo.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελά του βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
6: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
7: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
8: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
9: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
10: Όλες οι ειδήσεις.
9: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
11: Στο freegr.gr.
12: Η πύλη της τεχνολογίας.
13: Το hot spot του ίντερνετ.
14: Διαβάστε στην απογευματινή τριπλή ένεση στους μισθούς ιδιωτικού και δημόσιου τομέα με την αύξηση του κατώτατου, τις τριετίες και τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Ράπισμα Μητσοτάκη στην αντιπολίτευση. Ανδρουλάκης και Τσίπρας οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Θάνατος Μαζονάκη, το σκεπτικό της προφυλάκησης των 2 γιατρών. Εισαγγελική έρευνα για τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Κογκρέσο, στα 38 δισεκατομμύρια δολάρια το κόστος του πολέμου στο Ιράν. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
15: Ακούτε Ionian FM

0: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
1: Σε πολλά κρατικά νοσοκομεία που μελετά κυρίως οι πνικές άπνιες των ασθενών. Έτσι ακριβώς είναι. Και, και όχι μόνο οι πνικές άπνιες, μελετάει και ανθρώπους οι οποίοι είναι νυχτοβάτες, πώς το λένε, αυτοί οι οποίοι περπατάνε με στη νύχτα, με στον ύπνο.
2: Υπνοβάτες,
1: μπράβο, υπνοβάτες. Ευχαριστώ, Βασίλη μου. Δεν υπάρχει υπνοτισμός σε κανένα νοσοκομείο. Ναι, όχι. Εγώ είπα ότι υπάρχουν κέντρα επιστημονικά στα νοσοκομεία που ασχολούνται με το θέμα. Αυτό. Κυρία Ιωνά, καλημέρα, λέει στα ομορφόπεδα. Μια χαρά κάτσε υπόθεση μαζονά για να ξεχάσουμε τα πολλά προβλήματα. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι για να ξεχάσετε πολλά προβλήματα. Θα διαφωνήσω κάθετα με αυτό. Εδώ υπάρχει μια σειρά πραγμάτων από πίσω, τα οποία αφορούν τις ζωές ανθρώπων. Δεν είναι βρήκαμε το μαζονάκι και ασχολούμαστε με το θέμα αυτό.
2: Δεν είναι υπόθεση
1: μου. Ας πούμε, γιατί είναι η υπόθεση Πουσπυρίγκου. Εμείς δεν ασχοληθήκαμε με την υπόθεση αυτή, που και αυτή σοβαρή υπόθεση ήταν. Αλλά δεν μπήκαμε στην υπόθεση αυτή για πολλούς και διάφορους λόγους, εν πάση περιπτώσει. Γιατί είχε γίνει πλέον και δημόσιο θέαμα και τώρα θα γίνει αυτό δηλαδή. Αλλά, εν πάση περιπτώσει. Τώρα όμως υπάρχει ζήτημα που έχει να κάνει
2: με γιατρούς. Πολύ σοβαρό, παιδιά.
1: Γιατρία, ναι. Ανθρώπους οι οποίοι πηγαίνουν απελπισμένους, οι οποίοι ζητάνε βοήθεια.
2: Χωρίς ρυθμίσεις, χωρίς ελέγχους, ναι. Όπως αποδεικνύεται, παρά ναι. Μόνο τυπικούς ίσως.
1: Αυτό. Ναι.
2: Και μια σειρά άλλα πράγματα. Διαφημίσεις οι οποίες δεν ελέγχονται κλπ.
1: Ναι. Μία ερώτηση λέει: το 2008 η μέση τιμή του βαρελιού του πετρελαίου ήταν $100, τον Ιούλιο του 8 έφτασε στα 146. Εγώ πλήρωνα 1,10 το λίτρο. Πώς γίνεται τώρα να πλήρωνα 2,10 με τις ίδιες τιμές? Την ίδια ερώτηση έκανα και εγώ, να σου πω. Και χθες την κάναμε, νομίζω, την ερώτηση αυτή. Δεν θυμάμαι τώρα σε ποιον. Αλλά η απάντηση που λέει ότι τότε δεν είχαμε πολέμους. Αυτό ήταν οι συνθήκες που ανεβάζαν τις τιμές, ήταν διαφορετικές, δεν ήταν πόλεμοι. Τι να σου πω τώρα. Αν αυτή η απάντηση αρκεί, προφανώς. Κάποιοι βγάζουν περισσότερα χρήματα από την ιστορία αυτή. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Περί αυτού που λέει και ο Μητσοτάκης, περί τούτου. Λοιπόν, κάποιοι βγάζουν λεφτά από την ιστορία αυτή. Τώρα τι να σου πω. Εμείς πάντως μόνο βάζουμε λεφτά. Δεν βγάζουμε λεφτά.
2: Σωστό.
1: Έβαλα 50 χθες, ίσα που ανέβηκε, κουνήθηκε η βελόνα. Όπως λέει και ο Γερουλάνος.
2: Έμεινε.
1: Η δική μου βελόνα. Σαν τη βελόνα. Δεν θέλω να πω τίποτα τώρα γιατί είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Να προσέχουμε λίγο περισσότερο. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα. Δεν είμαι φασίστας, λέει, μακριά από μέλα, αλλά αν κάτσει και το δεις σφαιρικά, Νέα Δημοκρατία και Χρυσή Αυγή έχουν πολλά κοινά. Τι λέει, και οι δύο σκότωσαν άμεσα ή έμεσα, τραμπούκησαν, έδιναν, απείλησαν και άλλα πολλά, τροφίγε σκέψεις. Συγγνώμη,
2: πάμε παρακαλώ. Το χρόνο με αυτά.
1: Διαφωνώ κάθετα. Ναι, ναι. Τι να κάνω τώρα. Επειδή μου αρέσει να έχω μια επικοινωνία με τον κόσμο, στο δικό σου μυαλό μπορεί να έχουν, στα μυαλά άλλων μπορεί να μην έχουν. Τι να κάνουμε τώρα, δεν είναι όλοι το ίδιο. Λοιπόν. Τι θες να κάνουμε, πες μου.
2: Όχι, λέω τώρα συζητάμε αν είναι όλοι οι ίδιοι, αν όλοι σκότωσαν και αν όλοι κάνανε.
1: Ναι, εντάξει, τώρα επειδή εντάξει.
2: Αυτό λέω, δεν.
1: Υπάρχουν διαφόρων λογιών άνθρωποι οι οποίοι απευθύνονται και στέλνουν τα μηνύματά τους. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τη Χριστίνα, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Βαγγέλη. Λοιπόν.
2: Όλους όσους στέλνουν μηνύματα, συζητάμε.
1: Ναι, και δεν τα προλαβαίνουμε και όλα και τα βλέπω και μετά και στεναχωριέμαι, να σου πω την αμαρτία μου. Γιατί, αλλά είναι. Τι να κάνουμε, πρέπει να κοιτάμε και τα social media. Οπότε. Καλημέρα στον κύριο Γρηγόρη Τριανταφύλου, να είστε καλά. Καλημέρα στην κυρία Ρίτα. Γεια σου, Αναστασία, και σε σένα και στη Ρίκα, τη φίλη μας. Και νομίζω ότι έχουμε τον Υπουργό Δικαιοσύνη, τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ.
3: Καλή σας μέρα.
2: Και να πάμε με ένα πρώτο θέμα που είναι λίγο ενοχλητικό, δεν είναι το καλύτερο και για εμάς που θα το ρωτήσουμε, αλλά μας έκανε εντύπωση ο κύριος Δοδονής χθες και ο διάλογος.
1: Η Τόνη.
2: Η Τόνη. Να το ακούσουμε μισό λεπτό και για τους ακροατές και να ζητήσετε το σχόλιο σας.
4: Ναι. Κύριε Φλωρίδη, τι δουλειά έχετε εδώ πέρα? Κύριε Φλωρίδη, τι κάνετε ακριβώς εδώ? Παρακαλώ να διαβάσετε και να δείτε ότι στην αναθεώρηση του συντάγματος δεν έχει καμία συμμετοχή η εκτελεστική εξουσία.
5: Παρακαλώ, κυρία Πρόεδρε, σε αυτό το κοινοβούλιο πρέπει να ακούγεται και η άλλη φωνή και να μην επισκιάζεται από κανένα, από καμιά κραυγή. Παρακαλώ. Λοιπόν, παρακαλώ.
4: Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, για την αποχώρηση του κυρίου Φλωρίδη από τα υπουργικά έδρανα. Δεν είναι βουλευτής, δεν δικαιούται να παρίστανται εδώ και φτάνει πια. Τεκμέρετε ότι έχει έρθει εδώ για να μας πει πάλι τις αρλούμπες του. Όπως δεν δικαιολογείται από τον κανονισμό της Βουλής και το Σύνταγμα. Ο κύριος Φλωρίδης δεν δικαιούται να παρίστανται εδώ. Ναι. Δες που κατάτησε τον εαυτό σου, Φλωρίδη. Κι άσε που κατατίσαμε εμείς το κόμμα μας, εντάξει.
2: Ένα σχόλιο, Υπουργέ.
1: Κύριε Κωνσταντοπούλα, από πίσω ακούγεται.
2: Ναι.
3: Ήταν ένα καταπληκτικό ντουέτο εχθές. Παρακμιακό τελείως. Αντικοινοβουλευτικό σαφώς. Γιατί ξέρετε, το ΠΑΣΟΚ στη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης επέλεξε το δρόμο της αυτογελιοποίησης. Τι εννοώ? Κατέθεσε προτάσεις για την αναθεώρηση του συντάγματος. Η αναθεωρητική διαδικασία στη Βουλή είναι η κορυφαία διαδικασία του κοινοβουλευτισμού. Αυτή είναι. Λοιπόν, κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ προτάσεις και στη συνέχεια δήλωσε ότι δεν θα ψηφίσει τις προτάσεις του, αυτές που κατέθεσε.
2: Ναι, σου λέει γιατί λοιπόν, δεν έχω εμπιστοσύνη στο Μητσοτάκη, γιατί μας κοροϊδεύει.
3: Μια φορά σύμφωνη,
2: με αλλά, τον πρόεδρο της επέλεγε, Δημοκρατίας και μπορεί και βγαίνει μετά με 75 ψήφους.
3: Ναι, λέω, ας επέλεγε να μην καταθέσει προτάσεις. Είναι πιο, ήταν, θα ήταν πιο συνεπές. Θα έλεγε ότι εγώ έχω απόψεις γενικά για το Σύνταγμα, είναι αυτές, δεν τις καταθέτω όμως για αυτό το λόγο. Αλλά μάλιστα, να καταθέσεις προτάσεις στην συνταγματική διαδικασία αναθεώρησης και να λες δεν τις ψηφίζω, τις προτάσεις τους. Λοιπόν, αυτό τους οδήγησε σε μια γελιοποίηση. Αυτή η γελιοποίηση οδήγησε σε αυτό το αντικοινοβουλευτικό παραλήρημα το οποίο ακούσαμε όλοι. Δηλαδή τι, έναν άνθρωπο ο οποίος εν πάση περιπτώσει είναι καινούριο στη Βουλή, εγώ έχω εκλεγεί 5 τετραετίες, τώρα δεν είμαι, αλλά εν πάση περιπτώσει μια κοινοβουλευτική πορεία την έχω, και το οποίο ήταν και απολύτως ανιστόρητο, έτσι, δηλαδή ξεφτελίστηκε εκεί και στη συνέχεια. Γιατί ήταν ανιστόρητο? Γιατί όπως προέκυψε από τα πρακτικά της Βουλής, από την στην αναθεώρηση του 2019 με την κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα, υπουργός δικαιοσύνης ήταν ο κύριος Καλογύρου, εξοκοινοβουλευτικός. Συμμετείχε κανονικά στη διαδικασία της αναθεώρησης. Όταν το 1998 ξεκίνησε η διαδικασία που ολοκληρώθηκε το 2001, διαβάστηκαν τα πρακτικά της Βουλής τότε και ο προεδρεύων τότε αντιπρόεδρος ο κύριος Κρητικός με πρόεδρο τον Απόστολο Κακλαμάνη είπε ότι στη διαδικασία αναθεώρησης του συντάγματος παρίσταται ο αρμόδιος υπουργός δικαιοσύνης. Αυτό στη συνέχεια, όποιος έκανε τον κόπο να δει τα πρακτικά, θα έβλεπε ότι όταν προχωρήσαμε την φάση της πλήρους αναθεώρησης το 2001, αυτή που ξεκίνησε το 1998, υπουργός δικαιοσύνης τότε του ΠΑΣΟΚ ήταν ο καθηγητής και ακαδημαϊκός ο κύριος Σταθόπουλος, εξοκοινοβουλευτικός, ο οποίος πήρε μέρος σε πάρα πολλές συνεδριάσεις, ακόμα και στις επιτροπές και στην Ολομέλεια, και τοποθετήθηκε πολλές φορές. Άρα λοιπόν, εκτός από και αντικοινοβουλευτικό, ήταν και ανιστόρητο. Mm. Πέρα από το ηταμό ύφος. Αλλά ξέρετε τώρα ποια είναι η διαφορά.
1: Το 19 είχε γίνει πάλι το ίδιο. Υπήρχε η ένταση τότε στη Βουλή για την παρουσία του κ. Καλογύρου και έγινε συζήτηση. Ναι, το βλέπω και εδώ πέρα, γιατί έψαξα να το βρω και το βρήκα όντως.
3: Ναι, θέλω λοιπόν να σας πω ότι η Υπουργή Δικαιοσύνης, όπως είχε δηλώσει ο αντιπρόεδρος της Βουλής και προφανώς σε εκπέρος του κ. Κακλαμάνη, του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, ότι στις αναθεωρήσεις παντίσταται πάντα ο Υπουργός Δικαιοσύνης, και τότε αυτό πιστοποιήθηκε, επαναλαμβάνω, από την παρουσία του κυρίου Σταθόπουλου, του Υπουργού τότε Δικαιοσύνης, μη κοινοβουλευτικού Υπουργού. Yeah. Άρα λοιπόν αυτό δεν είχε καμία σχέση με την ιστορία της Βουλής. Ήταν απολύτως ανιστόρητο. Άρα, τώρα ξέρετε ποια είναι η διαφορά για να το κλείσω. Ξέρετε ποια είναι η διαφορά για να το κλείσω ανάμεσα σε εκείνο το ΠΑΣΟΚ και το σημερινό? Ότι στην αναθεώρηση του 1998-2001 γενικό εισηγητή από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ ήταν ο Ευάγγελος Βενιζέλος και τώρα είναι ο Δουδονής. Λοιπόν, και σταματάω εδώ.
2: Το λέτε απαξιωτικά, Υπουργέ.
3: Ναι, το λέω ακριβώς όπως είναι, γιατί αυτό το οποίο ζήσαμε χθες στη Βουλή, αυτό το ηταμό ύφος ενός ανθρώπου, υποτίθεται νέου, που είναι και φορέας ενός νέου είδους, να μην πω τώρα, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό το ηταμό, σήκω και φύγει από εδώ, ρε, τι δουλειά έχεις εσύ εδώ μέσα, ρε, τον Υπουργό Δικαιοσύνης, έχει το Φλωρίδι. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης είναι θεσμικό πρόσωπο. Είναι, συμμετέχει σε μια κυβέρνηση η οποία έχει την εμπιστοσύνη της Βουλής. Δεν είναι, πώς να σας πω,
2: όταν λέτε, ναι, όταν λέτε πού το καταντήσατε το ΠΑΣΟΚ, τι εννοείτε?
3: Αυτό εννοούσα. Εννοούσα δηλαδή μια συμπεριφορά την οποία σας περιέγραψα νωρίτερα. Πρώτον, να καταθέσει προτάσεις και να γελιοποιείται μη ψηφίζοντας τις προτάσεις του. Και δεύτερον, μετερχόμενο τέτοια αντικοινοβουλευτική ή ταμή συμπεριφορά. Ποτέ δεν, πώς θα σας πω, δεν θυμάμαι δηλαδή αυτό το πράγμα σε τέτοιο επίπεδο, έτσι. Δηλαδή οι αντιπαραθέσεις, ακόμα και οι οξύες αντιπαραθέσεις, οι πολιτικές, είναι συνηθισμένες. Αλλά αυτό το πράγμα, ένας άνθρωπος εκεί, ναι, τώρα ξέρω εγώ και να μιλάει, τέλος πάντων.
1: Άντε μετά τις εκλογίες, άμα χρειαστεί να συνεργαστεί με το ΠΑΣΟΚ κιόλας, έτσι, λέω τώρα εγώ.
3: Να σας πω κάτι, Το Πασόκ πρόσφατα επικαλέστηκε την απόβαση.
1: Γιατί ακούω ότι το μόνο κόμμα που στελέχει τη Νέα Δημοκρατία, τα ακούω, που θα μπορούσε θεωρητικά, αλλά δεν θέλει εκείνο. Λέει, είμαστε, είναι το Πασόκ.
2: Στο Μαξίμου, στο
3: λέει. Ο κύριο Ανδρουλάκη, με συγχωρείτε, ο κύριο Ανδρουλάκη, στη συνέντευξή του προχθέ στη Θεσσαλονίκη, είπε ότι όσον αφορά το θέμα των συνεργασιών, υπάρχει απόβαση του συνεδρίου που δεν σε αποκλείει. Άρα τι να συζητάμε το. Δηλαδή, συζητάμε μια θεωρία. Σαφώ θα μπορούσε, γιατί εχθές ήταν καταπληκτικό το ότι το ντουέτο ήταν Πασόκ και Κωνσταντοπούλου. Αυτό το, πώς να σου πω, αυτό το αντιαισθητικό που ακούσαμε νωρίτερα είναι Πασόκ Κωνσταντοπούλου. Τυχώς το βάλατε και το άκουσε και ο κόσμος, δηλαδή.
2: Τώρα να σας ρωτήσω, θα είστε υποψήφιος στην Αλφα Θεσσαλονίκη, καταρχήν όπως και στον καθένα που είναι υποψήφιος, ευχόμαστε καλή επιτυχία. Ήθελα να σας ρωτήσω, φαντάζομαι ότι ήταν μια, όπως λέει η ανακοίνωση, ήταν απόφαση του Πρωθυπουργού. Ήθελα να σας ρωτήσω, είστε στη Νέα Δημοκρατία λόγω Μητσοτάκη ή συνολικά στη Νέα Δημοκρατία?
3: Να σας πω τώρα, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Εγώ είχα δηλώσει το προηγούμενο διάστημα, αυτό που είμαι τώρα υπουργός δηλαδή, στα δημόσια μέσα ενημέρωσης, δεν ξέρω αν το είχα πει και σε μια εκπομπή δική σας, ότι στο ερώτημα αν θα είμαι υποψήφιος, είχα πει δεν θα είμαι.
2: Ναι, αλήθεια, σε εμάς εδώ.
3: Η απόφαση ήταν αυτή, έτσι. Λοιπόν, τώρα γιατί άλλαξε η απόφαση μου? Άλλαξε επειδή οι εκλογές αυτές του 2027 προσλαμβάνουν ένα κρίσιμο χαρακτήρα. Ναι. Γιατί αυτά τα, πώς να σας πω, η εικόνα αυτή είναι... Η μεταπολίτευση είναι τελείως καινούργια. Δηλαδή υπάρχει ένα κόμμα το οποίο μπορεί να διεκδικήσει την αυτοδυναμία και να σχηματίσει μια σταθερή κυβέρνηση που είναι το μέγα ζητούμενο για τη χώρα, και από την άλλη μεριά μια πασπερμία κομμάτων τα οποία δηλώνουν ότι κανένα δεν συνεργαστεί με κανένα άλλο και όλοι μαζί με την κυβέρνηση. Άρα λοιπόν η δική μου συμμετοχή έχει να κάνει με, ας πούμε όπως αντιλαμβάνομαι, την κρισιμότητα των εκλογών να βοηθήσω στην κατεύθυνση αυτή. Αυτό είναι. Είναι μια υποψηφιότητα πάρα πολύ καθαρή, με μια πολύ καθαρή στόχευση.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά.
3: Εγώ σας ευχαριστώ.
2: Για τον κύριο Καστιδιάρη δεν ρωτάμε, γιατί δεν θα μας απαντήσετε, θα πείτε ότι είναι θέμα.
3: Όχι, θα σας πω αυτό που λέω, ότι δεν είναι δυνατόν να ασχολούμαστε με έναν καταδικασμένο εγκληματία και τι θα κάνει αυτός. Η ελληνική πολιτεία είναι θωρακισμένη απέναντι στους εγκληματίες. Λοιπόν, του δίνουμε χώρο και ασχολούμαστε με τον Καστιδιάρη. Εγώ δεν το κάνω, δεν θέλω να το κάνω αυτό.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα,
3: εγώ
1: καλημέρα.
3: Σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
1: Καλά, καλημέρα. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Παναγόπουλο. Να είστε καλά. Λοιπόν, να διαβάσω κάτι που. Είναι να πάμε σε διάλειμμα. Όχι, να πάμε σε διάλειμμα, γιατί έχουμε συνέντευξη. Θα τα πω μετά. Έχουμε θέμα το ταξί.
2: Ναι, ναι. Και θα το κουβεντιάσουμε μετά, παιδιά, τη δεύτερη ώρα.
1: Θα το κουβεντιάσουμε τη δεύτερη ώρα. Έχει απολύτω και εγώ φταίω. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον γρήγορα.
2: Θα το βρούμε.
1: Το βρούμε και στο περιβάλλον. Το βρήκαμε. Λοιπόν. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom, στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber, στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα όπου και αν βρεθείς και με ποιο τρόπο και αν θες να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telekom.gr.
6: Παραπολιτικά 90,1. Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Ακούτε Ιόνιον FM.
1: Ο κύριος Φλωρίδης, τον κύριο Δουδονή, ότι εσείς καταντήσατε έτσι, πώς το καταντήσατε έτσι το κόμμα σας.
2: Και το επανέλαβε.
1: Και είπε μάλιστα και μια φράση ότι να, ας πούμε, σαν παράδειγμα, εκεί που είστε τώρα εσείς στην συνταγματική αναθεώρηση, ήταν κάποτε λέει ο Βενιζέλος.
2: Γιατί πρόκειται περί ενός ντουέ του Πασόκα Κωνσταντοπούλου χθες στη Βουλή.
1: Ναι. Λοιπόν, θα θέλαμε ένα σχόλιο επί της
2: ουσίας. Πού το καταντήσατε το Πασόκ.
1: Ναι.
3: Πρόκειται να συνεχίσει το show μεταξύ ανθρώπων οι οποίοι βρέθηκαν σε ίδιο χώρο, είχαν ίδιες και διαφορετικές επιλογές.
1: Ναι.
3: Όταν υπάρχει μια σύγκρουση στη Βουλή, δεν φταίει ποτέ μόνο ένας. Όταν υπάρχει μια σύγκρουση, δίνονται αφορμές. Και οι αφορμές δεν είναι πάντοτε στιγμιαίες, μπορεί να έχουν και διάρκεια. Θέλω όμως να σταματήσω στο πολύ ουσιαστικό που υπόθηκε για τη στάση του Πασόκ μέσα στη Βουλή για το θέμα του Συντάγματος, γιατί εκεί βασίστηκε όλη η φρασιολογία. Λοιπόν, για το Σύνταγμα, το Πασόκ έχει κάνει εξαιρετικά σοβαρή τοποθέτηση και στάση. Πρώτα-πρώτα δεν είναι αρνητικό, καθόλου. Ναι. Το Πασόκ έκανε μια πάρα πολύ σοβαρή επεξεργασία, έκανε συνεργασία, έκανε εκκλήσει το πολιτικό του συμβούλιο, την οβουλευτική του ομάδα, κατέληξε σε έναν αριθμό άρθρων, και με το περιεχόμενό τους μάλιστα και τις παραγράφους του, και τις έχει καταθέσει. Πολλές από αυτές συμπίπτουν ως άρθρα με τη μεταβολή που θέλει η Νέα Δημοκρατία. Προσέξτε τώρα, γιατί νομίζω ότι ο κόσμος έχει σημασία να το καταλάβει. Για να γίνει η αλλαγή του Συντάγματος χρειάζονται δύο βουλές, η προτείνουσα και η αναθεωρητική. Την πρώτη βουλή, αυτή που είμαστε τώρα, αποφασίζουμε μόνο τον αριθμό του άρθρου, τίποτε άλλο. Λέμε, πρέπει να αλλάξει το άρθρο 16.
2: 151 ψήφους και αλλάζει.
3: Και αλλάζει. Δεν λέμε πώς θα αλλάξει. Το πώς θα αλλάξει θα το αποφασίσει η δεύτερη βουλή.
2: Έχει όμως σημασία, γιατί αν πάρει 180 στην πρώτη, θέλει 151 στη δεύτερη.
3: Ακριβώς.
2: Να αλλάξει ένα άρθρο.
3: Επομένως, αλλάζει πολύ εύκολα και δεν χρειάζεται τις απαιτούμενες συνενέσεις στο περιεχόμενο.
1: Ναι.
3: Τι έγινε την προηγούμενη περίοδο? Ο ΣΥΡΙΖΑ τότε ψήφισε μαζί με τη Νέα Δημοκρατία να αλλάξουν και πήραν 180 στην πρώτη βουλή το θέμα της, το πώς εκλέγεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
2: Το είπα και εγώ στον κύριο Φλωρίδη πριν αυτό το
3: παράδειγμα. Ποια ήταν η λογική τότε? Ήταν ότι δεν γίνεται να πηγαίνουμε σε εκλογές επειδή δεν μπορούμε να εκλέξουμε πρόεδρο και να το χρησιμοποιούν τα κόμματα και να διαλύεται η χώρα. Συμφωνήσαμε λοιπόν ότι πρέπει να αλλάξουμε αυτό το άρθρο. Όταν έρθε η ώρα να το αλλάξουμε αυτό το άρθρο και χρειαζόταν μόνο 151 ψήφους στη δεύτερη βουλή, τότε η Νέα Δημοκρατία τι έκανε? Σχετικοποίησε την πλειοψηφία. Όχι μόνο δεν χρειάζεται συνένεση των κομμάτων, αλλά βγαίνει πρόεδρος της Δημοκρατίας με 75 ψήφους. Και καταλήξαμε να έχουμε, και καταλήξαμε να έχουμε κομματικό υποψήφιο. Κομματικό πρόεδρο.
2: Που πιθανόν να δικεί και τον κύριο Τασούλα ως προσωπικότητα, έτσι δεν
3: είναι? Προφανώς. Δεν θέλω να καθόμουν. Σέβομαι απολύτως τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, όποιος και αν είναι. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα παράδειγμα που καταλαβαίνει ο κόσμος. Το άρθρο 16. Θέλει το Πασόκ να αλλάξει το άρθρο 16? Ναι, είναι πολύ σαφές. Είμαστε υπέρ της αλλαγής του άρθρου 16. Με ποιο περιεχόμενο? Θέλουμε να κάνουμε μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά, ή θέλουμε να κάνουμε μόνο μη κρατικά? Εάν λοιπόν εμείς ψηφίσουμε τώρα ναι στο άρθρο 116, που χρειάζεται, βάλουμε τώρα 180 ψήφους.
1: Μάλιστα.
3: Την επόμενη βουλή θα θέλει μόνο 151.
2: Ναι, σας λέω, κύριος Μητσοτάκης, αυτό όμως σημαίνει ότι λέτε ότι θα χάσετε, δεν θα είστε πλειοψηφία, γιατί αν ήσασταν πλειοψηφία θα το κάνατε από τώρα.
3: Αυτό λέω, αυτό. Εγώ λοιπόν σας λέω ότι αυτό που θέλουμε στη δεύτερη βουλή είναι να υπάρχει μια συνένεση πολλών κομμάτων. Δεν ξέρουμε ποιο θα έχει την πλειοψηφία.
1: 180 δύσκολα την έχει.
3: Θέλουμε όμως 180, ώστε να υπάρχει αλλαγή, αλλά

0: να είναι μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά. Ναι. Εδώ ψηφίσανε νόμο για μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά.
1: Και
0: όλες τις διαφημίσεις στην τηλεόραση λέει μη κρατικό. Το έχουν ξεχάσει το μη κερδοσκοπικό.
1: Και γιατί δεν την παρουσιάσετε μια συνέντευξη τύπου και το κάνατε στη Βουλή? Θα μπορούσατε να πείτε εμείς το κάνουμε γι' αυτό, αλλά δεν θα κάνουμε καθόλου.
0: Και έχουμε το δικαίωμα απολύτως να το κάνουμε. Υπάρχουν συνταγματολόγοι, κύριο Ρεβιζάτο.
1: Καλά, δεν είπα ότι δεν έχει δικαίωμα προς Θεού.
0: Προφανώ. Και να σα πω κάτι. Από τη στιγμή που έχουμε το δικαίωμα και είναι και συνταγματικά σωστό. Και έχουμε προτείνει, προσέξτε, εμείς έχουμε προτείνει άρθρο να αλλάξει ο τρόπος που αναθεωρείται το Σύνταγμα με δύο βουλές, αλλά να είναι υποχρεωτικό το 180 στη δεύτερη Βουλή. Και είπαμε, αν το δεχτείτε αυτό, εμείς θα προχωρήσουμε κανονικά την ψήφιση των πρώτων άρθρων. Δεν το δέχτηκαν βέβαια, γιατί στο μυαλό τους έχουν να προσπαθήσουν να αλλάξουν τα άρθρα με τον τρόπο που θέλουν αυτοί. Αλλά το Σύνταγμα θέλει συνενέσεις. Και οι συνενέσεις δεν αφορούν μόνο το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Δημοκρατία, αφορούν ένα σύνολο κομμάτων. Και πρέπει να μάθουμε στη χώρα να λειτουργούμε πια με συνενέσεις πολλών κομμάτων. Δεν είμαστε σε δύο μεγάλα κόμματα.
1: Μάλιστα.
0: Άρα, ο τρόπος που λειτουργήσε το ΠΑΣΟΚ ήταν σωστός, ήταν πολιτικά.
1: Ναι.
0: Ψάχτηκε πολύ και συνταγματικά. Έχουμε το OK, πολύ σημαντικό συνταγματολόγων του δημόσιου βίου.
1: Μάλιστα. Τώρα, να σας πάμε σε ένα θέμα το οποίο θα το συζητάμε. Δεν έκανα τώρα σε προεκλογική περίοδο και είναι οι δημοσκοπήσεις. Δύο είχαμε χθες. Opinion poll και Pulse. Λοιπόν, στη μία δημοσκόπηση το ΠΑΣΟΚ έχει με εκτίμηση, την εκτίμηση να βάλω εγώ 12%. Στην άλλη δημοσκόπηση κάπου εκεί δεν τα έχω μπροστά μου, αλλά πάση περιπτώσει κάπου εκεί θα το βρω μπροστά μου και θα σας πω. Πάντως είναι τρίτο κόμμα καθαρά με μια διαφορά ευκρινή τριών ή τεσσάρων μονάδων από τον κύριο Τσίπρα, όπως είναι σε όλες τις δημοσκοπήσεις το τελευταίο τρίμηνο, τετράμηνο που εμφανίστηκε το κόμμα Τσίπρα. Επειδή ο χρόνος μετράει ανάποδα πια, δεν είναι σε δύο χρόνια εκλογές και σε τρία, είναι σε 6-7 μήνες, 8. Λοιπόν, αυτό είναι ανησυχητικό, είναι προβληματικό για ένα κόμμα που έχει στόχο να είναι πρώτο.
0: Λοιπόν, θα σας πω ότι στις εκλογές της Σουηδίας που έγιναν πριν από λίγες μέρες, πριν από 10 μέρες, το συνδικό σοσιαλδημοκρατικό κόμμα ήταν 11 μονάδες μπροστά. Και σήμερα, κάθε μέρα που περνάει, αλλάζει η ψήφος και παίζουν στο 0,1. Θα θυμίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 23, του 19, συγγνώμη, ήταν να πάει στο 32% και πήγε στο 17. Λοιπόν, θα δούμε και θα μιλήσουμε στο τέλος. Και η πολλή συζήτηση για τις δημοσκοπήσεις μόνο κακό έχει κάνει στο ΠΑΣΟΚ. Και μάλιστα μία μέρα που μιλάω με δύο δημοσιογράφους οι οποίοι ψάχνουν σε πολύ μεγάλο βάθος την συνολική επικαιρότητα, είναι η επομένη της ομιλίας της Von der Leyen στη Βουλή, όπου κατά την άποψή μου είναι μια πολύ σημαντική μέρα για την
1: Ευρώπη. Θα σας ρωτούσαμε γι' αυτό.
2: Αμέσως μετά
1: θα σας ρωτούσαμε γι' αυτό.
2: Η ερώτηση, πάμε. Μιας και το ανοίξετε, πάμε γιατί δεν θα προλάβουμε.
1: Ναι, εντάξει, πάμε. Ναι. Γιατί είπε χθες να αποκτήσει συνδεδεμένο μέλος στον Καναδά, το οποίο δεν το ξανά. Δεν υπάρχει στο παρελθόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Είπε πολλά.
1: Κράτησε αυτό εγώ ως βασικό.
0: Σωστό, γιατί γι' αυτό έχει, επειδή δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο, υπάρχει γι' αυτό μια συζήτηση. Να σας πω ότι η συνεργασία σε πολλά επίπεδα με τον Καναδά έχει θετικά και αρνητικά. Ναι. Τα θετικά είναι εξωτερική πολιτική, φυσικό αέριο, αρκτική. Ναι. Προσέξτε, τα επόμενα χρόνια η αρκτική θα είναι πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Εμείς με το Δίκτυο έχουμε κάνει ήδη ένα συνέδριο για αυτό το θέμα.
1: Ναι.
0: Γιατί ανοίγουν νέες διόδοι, επιδηλώνουν οι πάγοι και θα αλλάξει όλη η πορεία της ναυσιπλοείας. Ναι. Ήδη μπαίνει η Ρωσία, ήδη η Αμερική, για να πάρει την Ιρλανδία, δεν είναι τυχαίο, έτσι. Δεν τρελάθηκε ξαφνικά ο Τραμπ. Άρα και τον Καναδά. Δηλαδή, ο Καναδάς και η Γρυλανδία έχουν να κάνουν σε μεγάλο βαθμό και με την αρχική. Επομένως, η απόφαση αυτή της Ευρώπης είναι σημαντική. Έχει και αρνητικά στοιχεία, γιατί έχει χάλιβα, έχει άλλου είδους εμπόριο που είναι ανταγωνιστικό.
1: Και την απειλή Τραμπ ότι θα διακόψει τις εμπορικές σχέσεις εντελώς με την Ευρώπη. Και αυτό μέχρι και αυτό
0: είναι. Ωραία. Ναι. Ωραία. Τώρα, ό,τι λέει ο Τραμπ, απειλές και υποσχέσεις, νομίζω ότι όλοι κρατάμε μικρό καλά. Τώρα, το δεύτερο μεγάλο και σημαντικό στοιχείο. Ήταν η υπόθεση της, ήταν το θέμα του Συμβουλίου Εξωτερικής και Συμβουλίου Ασφαλείας που μπαίνει μέσα και η Βρετανία και η Νορβηγία και φαίνεται να η Ευρώπη να κινείται προς την κατεύθυνση του δικού της αμυντικού σχηματισμού. Είναι βήμα σημαντικό, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Είναι το άρθρο 4, για μας πάρα πολύ σημαντικό για την Ελλάδα, που λέει ότι αμέσως όταν υπάρχει κάθε είδους απειλή θα υπάρχει συνεδρίαση και θα αποφασίζουν οι χώρες πώς θα αντιμετωπίζουν την απειλή ενός κράτους μέλους. Και βέβαια υπάρχουν ζητήματα όπως το θέμα της κλιματικής αλλαγής μιλάει για το θέμα της ασφάλισης. Ξέρετε, είναι και για εμάς είναι τεράστιο θέμα το να μπει ευρωπαϊκή διάσταση στο πώς ασφαλίζονται οι περιουσίες στην καταστροφή, σε μια κλιματική καταστροφή. Μπαίνουν ζητήματα μετανάστευσης για την μεγαλύτερη ευελιξία και το ρόλο της Frontex στα σύνορα. Το θέμα της κλιματικής αλλαγής, μιλάνε για πολιτικές για το νερό και για project πλέον, για σχέδιο για τους καύσονες. Αυτά όλα αφορούν την Ελλάδα. Και όπως ξέρετε, η συζήτηση που γίνεται κάθε Σεπτέμβριο για την κατάσταση στην Ευρώπη στο Ευρωκοινοβούλιο είναι κάτι αντίστοιχο με την έκθεση τη δική μας. Από εδώ και πέρα, η εξειδίκευση των μέτρων, η κάθε χώρα θα πρέπει να ορμήσει, να μου επιτρέψετε την έκφραση,
2: για να μπορέσει να κάνει τις
0: ακριβώς επιλογές. Γιατί ο μεγάλος κίνδυνος στον προϋπολογισμό που ανακοίνωσε η κυρία Φοντελάιεν, που είναι περίπου 2-3, είναι ότι υπάρχουν χώρες που θέλουν μείωση των αγροτικών κονδυλίων.
2: Επ' αυτό, γιατί πρέπει να πάμε στη δελτίο ειδήσεων, κυρία Διαμαντοπούλου, θα υπόσχεση την άλλη εβδομάδα, αν μπορείτε, να συζητήσουμε ειδικά γι' αυτό στο ραδιόφωνο. Γιατί είναι πραγματικά σημαντικό και θέλουμε χρόνο.
0: Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εγώ θεωρώ ότι χθες ήταν μια σημαντική μέρα.
2: Θετικά το βλέπετε πάντως, γιατί όντως πρέπει να πάμε σε ειδήσεις. Θετικά το βλέπετε.
0: Το βλέπω θετικά, τα περισσότερα από αυτά που ανακοινώθηκαν χθες τα βλέπω σε θετική κατεύθυνση.
2: Ευχαριστώ
0: πολύ.
2: Αλλά
0: και πάνε πράγματα που δεν υπόθηκαν, έτσι, που τα περιμέναμε.
2: Νομίζω εδώ την επόμενη εβδομάδα.
0: Θα τα πούμε, εντάξει.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Διαμαντοπούλου.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Λοιπόν, πάμε σε σε δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη.
2: Το δυσκολεύουμε τη ζωή με αυτά.
1: Λοιπόν, και επιστρέφουμε σε πολύ. Κρατάω αυτό που είπε ότι σε μια κοινοβουλευτική αντιπαράθεση καμία από τις δύο πλευρές δεν έχει μόνο. Πώς το είπε ακριβώς.
2: Δεν φταίει ποτέ μόνο ένας.
1: Αυτό κρατάω.
2: Σωστό.
3: Η ώρα είναι 10. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
4: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Ευθείες βολές στο Πασόκ, ότι στη συνταγματική αναθεώρηση επέλεξε το δρόμο της αυτογελιοποίησης, καθώς κατέθεσε προτάσεις και στη συνέχεια δήλωσε πως δεν θα τις ψηφίσει. Εξαπέλυσε, μιλώντας πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Με αφορμή το φραστικό επεισόδιο εναντίον του από το βουλευτή του Πασόκ Παναγιώτη Δοδονή, έκανε λόγο για αντικοινοβουλευτικό παραλήρημα, ανιστόρικο και ταμό ύφος, ενώ είπε πως το 1998 γενικός ηγετής του Πασόκ ήταν ο Ευάγγελος Βενζέλος και τώρα ο Παναγιώτης Δοδονής. Σε ό,τι αφορά τον Ηλία Κασιδιάρη, ανέφερε πως δεν είναι δυνατόν να ασχολούμαστε με ένα καταδικασμένο εγκληματία, ενώ είπε πως η ελληνική πολιτεία είναι θωρακισμένη. Όταν υπάρχει μια σύγκρουση στη Βουλή, δεν φταίει μόνο ένας. Δίνονται αφορμές που δεν είναι στιγμιαίες, αλλά έχουν και διάρκεια, τόνισε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1 η Άννα Διαματοπούλου, στέλεχος του Πασόκ, απαντώντας εμέσως στις δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης. Σημείωσε πως για το Σύνταγμα το Πασόκ έχει κάνει σοβαρή τοποθέτηση και στάση και σοβαρή επεξεργασία. Αναφερόμενη στο άρθρο 16, σημείωσε πως στη δεύτερη Βουλή, αν υπάρχει συνένεση πολλών κομμάτων, θέλουμε 180, ώστε να υπάρχει αλλαγή για να είναι μη κρατικά και μη κερδοσκοπικά. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δύο νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση στο τραγικό τροχείο που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνου στο ύψος της Γλυφάδας. Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος και προσέκρουσε με σφοδρότητα στα διαχωριστικά κυκλειδώματα και στη συνέχεια ανετράπει. Εξετάζεται το ενδεχόμενο στο τροχείο να εμπλέκεται και άλλο όχημα. Σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους των φυλακών Κορδαλού κρατούνται οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Πρόκειται για απομονωμένους χώρους, όπου η πρόσβαση των υπόλοιπων κρατουμένων είναι περιορισμένη, ώστε να αποφεύγονται προβλήματα ασφαλείας και να διασφαλίζεται η προστασία των δύο προσωρινά κρατούμενων. Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται γνωστός υπνοθεραπευτής από τα Βόρεια Προάστια, ο οποίος ήταν ο παραλήπτης φωτογραφίας που φέρεται να τράβηξε η γιατρός στο Γιώργο Μαζονάκη. Αναμένεται να καταθέσει τη Δευτέρα στις αρχές και σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για εξωτερικό και στενό συνεργάτη της γιατρού. Στη Νέα Υόρκη την επόμενη εβδομάδα για την ετήσια συνέλευση του ΟΗΕ, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr, δεν αναμένεται συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο, καθώς με βάση το σχεδιασμό τις πρώτες μέρες είναι προγραμματισμένες οι ομιλίες των αρχηγών κρατών και τις τελευταίες των αρχηγών κυβερνήσεων. Ήδη πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Γεραπετρίτη και Φιντάν. Ο Ηλίας Κασιδιάρης δεν θα είναι υποψήφιος στο κόμμα Ελλήνων Συμμαχίας, το οποίο όμως θα έχει ρόλο, αναφέρουν πληροφορίες του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Οι ίδιες πληροφορίες σημειώνουν πως με το νέο φορέα συνδέονται τρεις εν ενεργεία ανεξάρτητοι βουλευτές, Γιάννης Δημητροκάλης, Γιώργος Μανούσος και Διονύσης Βαλτογιάννης. Ο Γιάννης Δημητροκάλης μάλιστα έχει υποβάλει πιθανότατα από το 2023 αίτημα δημιουργίας κόμματος στον Άριο Πάγο, στο οποίο φέρονται να συμμετέχουν και οι άλλοι δύο βουλευτές. Νέες διασταυρώσεις από την ΑΔΕ για τα δήλωτα εισοδήματα. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν δηλώσεις ακίνητα, βραχυχρόνιες μισθώσεις, ΦΠΑ, επιχειρηματική δραστηριότητα και κρατικές ενισχύσεις, ενώ δίνεται προτεραιότητα σε υποθέσεις που παραγράφονται στο τέλος του 2026. Δίνεται έμφαση στον εντοπισμό φορολογουμένων που υπέβαλαν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ, ενώ προκύπτει ότι είχαν οικονομική δραστηριότητα. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 15 τραυματίες, ανάμεσά τους και παιδιά σε ρωσικά πλήγματα σε Κίεβο και Οδυσσό. Στα αθλητικά, στις 5 το απόγευμα, Σλοβακία-Ελλάδα για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ. Ίντερ αναμένεται να ανακοινώσει την επέκταση της συνεργασίας της ως το 2030 με τον 27χρονο Ιταλό διεθνή αριστερό μπακ Φεντερίκο Ντι Μάρκο.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
4: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα σε όλα μας τα είδη δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Επωφεληθείτε.
2: Ακούτε Ionian FM.

0: Λοιπόν, και ο Μαζονάκης βέβαια, έτσι. Μια υπόθεση που στεναχώρησε πάρα πολύ τον κόσμο και τον στεναχωρεί ακόμα. Και όπως είχαμε, δεν κάναμε τίποτα μαγικό, προβλέψει θα κρατήσει η συζήτησή της πολλές μέρες, γιατί έχει πολύ μεγάλη ουρά στο ιατρικό της κομμάτι.
1: Έχει σε όλα τα επίπεδα. Πρώτα απ' όλα στο τι ακριβώς συνέβη.
0: Ναι.
1: Στην συγκεκριμένη περίπτωση και είχαμε νεκρό έναν άνθρωπο που δεν θα πέθανε. Έτσι δεν είναι,
0: θα μπορούσε να πεθάνει, δεν το ξέρει κανείς αυτό. Αλλά πάντως, αν γίνονταν κάποια πράγματα έγκαιρα, είναι πολύ πιθανό να μην κατέληγε ο άνθρωπος. Το λέω γιατί. Και από την εμπειρία του. Λέει, ανακοπή, αν την προλάβεις, μπορεί και να προλάβεις. Ναι,
1: και το πώς φτάσαμε στην ανακοπή έχει ένα ενδιαφέρον.
0: Όλα έχουν ενδιαφέρον. Ακόμα και η...
1: Και το δεύτερο έχει να κάνει με το τι γίνεται στο συγκεκριμένο ιατρικό, παραϊατρικό κλάδο. Τι χέγγια υπάρχουν για τους ανθρώπους που πάνε εκεί, τι έλεγχος πραγματικά γίνεται, και μετά προκύπτουν άλλοι κλάδοι, η διατροφή, ο υπνοτισμός, πώς τον λένε, η υπνοθεραπεία. Και φαίνεται ότι υπάρχει ένα τεράστιο κενό που πρέπει να το συζητήσουμε και πρέπει να το αναδείξουμε.
0: Ο φίλος μας ο Κώστας, με αφορμή τη συζήτηση που κάναμε δύο Φλωρίδης, θέλει ένα μήνυμα, το διαβάσω λίγο μεγάλο, αλλά έχει ουσία. Αν στο παρελθόν ο Υπουργός Δικαιοσύνης ήταν παρόν κατά παράβαση του κανονισμού, σημαίνει ότι αυτό πρέπει να συνεχίζεται. Τότε ζητήθηκε από άλλους βουλευτές να αποχωρήσουν υπουργοί, όπως χθες, και κρίθηκε ότι πρέπει να παραμένουν στην αίθουσα. Αφού έτσι είναι το ορθό, γιατί δεν αλλάζει ο κανονισμός, ώστε να επιτρέπεται η παρουσία του εξωγενειολογικού υπουργού. Οι ίδιοι καταπατούν τους δικούς κανόνες. Τι περιμένεις μετά? Η αλήθεια είναι πως επικαλέστηκε ένα προηγούμενο πραγματικό. Υπήρχε αυτό το 19, ήταν και πρόσφατα και το θυμάμαι κιόλας. Και ένα πιο παλιό που εγώ δεν το θυμάμαι, για να μην ειλικρινήσω, το πιο παλιό περιστατικό. Όπως λέει ο σωστά ο Κώστας, ας το βγάλουν και ας μπορούν να παρίστανται και εξωγενειολογικοί. Σε μια διαδικασία όμως που είναι αμιγώς κοινοβουλευτική. Έτσι, το Σύνταγμα. Είμαστε και μοναδικοί από τις λίγες χώρες του κόσμου που δεν έχουν συνταγματικό δικαστήριο, πρέπει να πω. Και το συνταγματικό δικαστήριο είναι η Βουλή, αποτελεί η Βουλή. Το οποίο είναι λάθος, επίσης, κατά την άποψή μου. Αλλά, εντάξει,
1: νομίζω ότι διηγίζομαι τώρα τον Κόνοπα και καταπίνομαι την Κάμπυλον. Έγινε μια συνταγματική αναθεώρηση, πολύ πρόχειρη κατά τη γνώμη μου, προεκλογική, σε προεκλογική περίοδο που δεν υπάρχει περίπτωση και να συμφωνήσουν τα κόμματα να δεχτούν να συμφωνήσουν και να υπάρχουν συνενέσεις. Χρησιμοποιήθηκε από πολλές πλευρές ο καθένας ανάλογα με το μέγεθός και η ευθύνη που τα αναλογεί, με αποτέλεσμα να μην γίνει μια πραγματική συζήτηση για το Σύνταγμα.
0: Το δυστύχημα είναι ότι αυτό έχει γίνει, νομίζω, σχεδόν όλες τις φορές, και το 18 έγινε προηγούμενες, δηλαδή πάλι τη χρονιά την προεκλογική έγινε, και νομίζω ότι και το 2000 ήταν πριν από τις εκλογές που έγινε. Θέλω να πω ότι δεν πρέπει να γίνεται σε πιο λιγότερο φορτισμένο πολιτικά χρόνο αυτή η συζήτηση.
1: Και σε λιγότερο χρόνο στο τηρητό Σύνταγμα. Δεν είναι, πώς να σου πω, τι μου θυμίζει, ρε παιδί μου, κάθε υπουργός παιδείας που έρχεται, τι θέλει να κάνει, μια εκπαιδευτική μεταρρύθμιση.
0: Και πού βρίσκεται, τι κάνει, στις πανελλαδικές εξετάσεις.
1: Λοιπόν, κάθε φορά το ίδιο πράγμα. Το Σύνταγμα δεν αλλάζει κάθε θητεία μιας κυβέρνησης.
0: Αυτό είναι, παιδιά, δεν γίνεται. Όντως, το Σύνταγμα
1: είναι ο καταστατικός χάρτης της χώρας, δεν είναι νόμος.
0: Εξυγχρονίζεται προφανώς κατά καιρούς, αλλά δεν μπορούμε κάθε και λίγο να.
1: Και μάλιστα σε έναν κόσμο, σε μια κοινωνία, σε μια οικονομία, σε μια παγκοσμιοποίηση που αλλάζει όπως αλλάζει.
0: Εξυγχρονίζεται προφανώς.
1: Βάζει κάποια σημεία. Αλλά κάθε φορά μια συνταγματική αναθεώρηση που κανείς δεν συμφωνεί, που μπαίνει μέσα στις μλόπιτρες της μικροκομματικής αντιπαράθεσης για μια ψήφο, δεν γίνεται αυτό το θέμα.
0: Τι έμεινε χθες, τι έπαιξε στη τηλεοράση, ας πούμε, από τη συνταγματική αναθεώρηση χθες, ναι, οι καυγάδες που γίνανε στη Βουλή.
1: Να ρωτήσω κάτι. Πέστε μου ένα άρθρο από τη συνταγματική αναθεώρηση πέραν της περιευθύνης υπουργών. Δεν σα ρωτήσω πώς. Η συντριπτική μειοψηφία δεν γνωρίζει.
0: Σηκώνει το κεφάλι του άλλου, κοιτάει την ταμπέλα στο βενζινάδικο, διαβάζει 2,98. Κατάλαβε και σου λέει τώρα με αυτά ασχολείται, με το πώς θα μπορέσει να τη βγάλει μέχρι το τέλος του μήνα.
1: Γιατί δεν πιστεύεις αυτό? Γιατί δεν γίνεται σωστά. Έτσι είναι, παιδιά.
0: Γιώργος λέει να πάει να κάνει παρέα με τον κύριο Λοβέρδο, λέει ο κύριος Φλωρίδης. Μα ήδη κάνουν παρέα, από ό,τι κατάλαβα. Τι να πάει. Έχει πάει ήδη και κάνει παρέα με τον κύριο Λοβέρδο. Ο οποίος είναι υποψήφιος στο νότιο τομέα. Στο νότιο τομέα της Β' Αθηνών.
1: Εδώ στη Β' Αθηνών και Α' Θεσσαλονίκη. Πώς να είναι στην Α' Θεσσαλονίκη, σα οτιρίνε.
0: Η Α' Θεσσαλονίκη είναι μια περιφέρεια που δεν αλλάζει εύκολα βουλευτές, να ξέρει. Δηλαδή, α πούμε, ο Κώστας Γιουλέκας βγαίνει εκεί βουλευτής μπορεί και 25 χρόνια. Δεν ξέρω πόσα χρόνια βγαίνει. Ο Καράγλου Ο Χαρόκλου νομίζω είναι στην Αλφα. Είναι στην Αλφα. Ναι. Μην κάνουμε κανένα λάθος τώρα. Και δεν είναι ώρα για λάθη. Ο άλλος που ήταν και γραμματέας της κοινωνικής ομάδας, εσύ, ο Σταύρος Καλαφάτης, για παράδειγμα. Η Έλληνα Ράπτη. Πόσα χρόνια είναι βουλευτή να εκλέγεται? Θέλω να πω, δεν αλλάζει η σύνθεση εύκολα της Αλφα Θεσσαλονίκης. Βγαίνουν και ξαναβγαίνουν οι ίδιοι βουλευτές. Απλώς βγαίνουν λιγότεροι, καθώς συρρυκνώνει το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, βέβαια δεν θέλουν και καινούριους που μπορεί να έχουν λόγω προβολής κάποιες πιθανότητες εκλογής, όπως ο κ. Φλωρίδης, που έχει μεγάλη κοινωνική εμπειρία από το Κιλκής. Εκεί εκλεγόταν βουλευτής.
1: Και όταν είναι και του Πρωθυπουργού επιλογή.
0: Ακριβώς.
1: Και φαντάζομαι κάτι θα τσοντάρει και ο Αγγελούδης που λέει ο λόγος.
0: Νότιο τομέα. Εδώ
1: ναι, νότιο τομέα.
0: Στο νότιο τομέα. Α, ναι, της Β' Αθηνών.
1: Εδώ στη Β' Αθηνών και Α Θεσσαλονίκη. Πώς να είναι στην Α Θεσσαλονίκη, να σου την είναι.
0: Η Α Θεσσαλονίκη είναι μια περιφέρεια που δεν αλλάζει εύκολα βουλευτές, να ξέρει. Δηλαδή, ας πούμε, ο Κώστας Γιουλέκας βγαίνει εκεί βουλευτής μπορεί και 25 χρόνια. Δεν ξέρω πόσα χρόνια βγαίνει. Ο Καράγλου Θόδωρο. Ο Καράγλου νομίζω είναι στην Α. Είναι στην Α. Ναι, ναι.

0: συμπυκνώνει το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, βέβαια δεν θέλουν και καινούριους που μπορεί να έχουν λόγω προβολής κάποιες πιθανότητες εκλογής, όπως ο κ. Φλωρίδης, που έχει μεγάλη κοινωνική εμπειρία από το Κιλκής. Εκεί εκλεγόταν βουλευτής.
1: Και όταν είναι και του Πρωθυπουργού επιλογή.
0: Ακριβώς.
1: Και φαντάζομαι κάτι θα τσοντάρει και ο Αγγελούδης που λέει ο λόγος.
0: Γκελούδης λέει θα είναι, λέει, πώς το λένε, δεν θα ανακατευθεί. Λέει, γιατί από το Πασόκ τον έχουν προσεγγίσει να βοηθήσει κάποιος, αλλά λέει εγώ δεν ανακατεύομαι, δεν θέλω να δώσω χρήμα σε κανέναν, γιατί εγώ θέλω να είμαι όλων των Θεσσαλονικαίων.
1: Σωστά κάνει, αλλά από κάτω με εμπιστεύεις τώρα.
0: Κάτι θα κάνει, έτσι.
1: Φαντάζομαι.
0: Λοιπόν, καλημέρα στη φίλη μας την Ανούλα, η οποία αυτό μήνυμά σου σημαίνει. Λοιπόν, άκουμε τα. Βλέπω εδώ πέρα μια ανακοίνωση, την ανοίγω κιόλας. Προσωπική δήλωση είναι. Έχουμε δική τις προσωπικές δηλώσεις τώρα, πια δεν έχουμε τζάκι. Ναι. Του κυρίου Λευτέρη Πετράκη, πρόεδρο της Πανίας Ομοσπονδίας Ταξί και Αγοραίων.
1: Αυτόν που μισεί ο Θήμιος.
0: Λοιπόν, εντάξει, δεν θα κάνω τώρα. Λοιπόν, θεωρώσει με τη σημαντική τη σημερινή απόφαση για αύξηση τη σταθερή τιμή των διαδρομών. Το λέω και στου φιλοσοφικού ταξί που ακούνε. Από και προ τα αεροδρόμια τη Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καθώ και τη χρονοχρέωση. Ω πρόεδρο τη ΠΟΕΙΑΤΑ, έτσι λέγεται.
1: Πανελλήνια Ομοσπονδία.
0: Ναι, αναγνωρίζω τη θετική ανταπόκριση του Υπουργείου σε ένα τεκμηριωμένο αίτημα του κλάδου. Για μένα όμω αυτή η εξέλιξη αποτελεί ένα βήμα και όχι το τέλο προσπάθεια. Και λέει ότι η ρύθμιση δεν προσφέρει ουσιαστικό όφελο στην άλλη περιφέρεια. Αύξηση των χρέων αφορά κυρίως συνθήκες μεγάλης κυκλοφοριακής συμφόρησης και παρατεταμένης αναμονής που δεν χαρακτηρίζουν στον ίδιο βαθμό την καθημερινή λειτουργία του ταξί στην περιφέρεια. Δεν έχει δηλαδή την κίνηση κλπ.
1: Ναι.
0: Αυτό. Επομένως, δεν μπορούμε να θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση καλύψει ανάγκες όλου του κλάδου. Και μετά λέει και διάφορα άλλα αιτήματα. Ας πούμε, θεωρεί απαραίτητη θέσπιση σταθερού και αντικειμενικού μηχανισμού προσαρμογής, λέει, του κομίστρου. Ο συνδικαλισμός, λέει, είναι θεσμικός ρόλος, όχι προσωπικό πολιτικό βήμα. Οι προσωπικές πολιτικές επιλογές είναι δικαίωμα κάθε ανθρώπου. Για ποιον το λέει αυτό, άραγε, δεν ξέρω.
1: Αυτό είναι για τους ταξιτζίδες, παιδιά, να πούμε και για τους ταξιτζίδες και για τον κόσμο.
0: Χωρίς κομματικές εξαρτήσεις, χωρίς σκοπιμότητες κλπ. Αυτά από τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ταξί και Αγοραίων Ταξί.
1: Από. Ναι.
0: Επικοινωνήσαμε με τον κύριο Λιμπερόπουλο σήμερα, να το πούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Για να τον βγάλουμε σήμερα να μιλήσει.
1: Δεν θέλει,
0: θέλει
1: αύριο.
0: Αύριο.
1: Ναι,
0: για
1: δούμε.
0: Ένα λόγο διαδικαστικό από
1: θα
0: δούμε. Ναι.
1: Λοιπόν, από το αεροδρόμιο προς το κέντρο και από το κέντρο της Αθήνας προς το Ελ Βενιζέλος, προς το αεροδρόμιο.
0: Ναι.
1: Από 40 ευρώ, 50 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Η αντίστοιχη νυχτερινή τιμή κατά τη νυχτερινή περίοδο, δηλαδή από τις 12.00, όπως λέμε, μέχρι τις 5 το πρωί, από 55 ευρώ, 65 ευρώ. Δηλαδή κάθε τα ρήφα που ήταν έως τώρα, κάθε κούρσα, από το κέντρο της Αθήνας προς το αεροδρόμιο, αυξάνεται 10 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι η μία. Ήταν δέσμευση του κ. Κυρανάκη, εδώ στην εκπομπή μας είχε πει στον Τύρι ότι είναι δίκαιο το αίτημα και θα το δει, του προηγούμενου υπουργού. Ο κύριος Κότσερας προφανώς μένει τώρα να υπογραφεί, να δημοσιευτεί στο φύλλο της εφημερίδας της κυβερνήσεως.
0: Είναι νόμος, δηλαδή,
1: και θα ισχύει από τη μέρα που θα δημοσιευτεί στο ΦΕΚ. Τις αμέσως επόμενες μέρες, λένε οι πληροφορίες, θα σας ενημερώσουμε πότε ακριβώς αυτό θα συμβεί. Τι άλλο υπάρχει, από 28. Από 25-28 ευρώ στη Θεσσαλονίκη, ταξί προς την πόλη, και από 35-38 το βράδυ. Και παράλληλα η χρέωση για χρόνο αναμονής αυξάνεται σε 20 ευρώ ανά ώρα, από 15 ευρώ που ισχύει σήμερα. Αυτό φαντάζομαι δεν ισχύει για την κίνηση, όταν δηλαδή σταματάς την κίνηση.
0: Δεν το ξέρω, τι να σου πω. Πάντως κάτι.
1: Είναι όταν πας κάπου και λες περίμενε με, φαντάζομαι.
0: Που πιθανόν.
1: Αυτό.
0: Πάντως κάτι λέει εδώ πέρα ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, γιατί αυτό το μέτρο δεν αφορά τους περιφέρειες εκεί που δεν έχει κίνηση. Δηλαδή.
1: Εντάξει, άμα πάει το χωριό μου από την Πάλαρο στη Βόνησα, δεν βρει κίνηση, δεν είχαν τρακτέρ μπροστά. Τι να κάνουμε. Δηλαδή στην Αθήνα όμως τους αφορά. Και αυτούς οι υποθέσεις τους αφορά. Αν πείζεις περίμενε με και θα γυρίσουμε σε μία ώρα.
0: Ναι.
1: Προφανώς πια είναι την αύξηση. Αν καλά καταλαβαίνω δηλαδή, δεν είμαστε και ειδικοί παιδιά. Αν κάνουμε λάθος πουθενά, κάποιος φίλος.
0: Δεν τα ξέρουμε όλα.
1: Δεν τα γράφουμε, δεν τα ξέρει όλα, δεν υπάρχει.
0: Δεν τα ξέρουν όλα. Ναι. Κατά καιρούς γίνονται διάφορα. Γίνονται αεροναυπηγοί, ναυπηγοί πλοίων κανονικών, όχι αυτό, όχι αεροπλάνων. Σεισμολόγοι, δεν το συζητώ. Σεισμολόγοι, για γιατροί δεν το συζητάω. Έτσι, ναι, γιατροί. Και εισαγγελείς κυρίως. Ναι, πολύ σημαντικό γενικό να το πούμε. Ναι. Και διάφορες άλλες επαγγελματικές καλύπτει που τις κατέχουμε πιο καλά από όλους τους που έχουν τα πτυχία τα αντίστοιχα. Είναι γνωστό αυτό. Λοιπόν, μην βράσω τίποτα και πιω το ζουμί της μαζί μια μπάλα.
1: Είναι ένα θέμα που διαβάζω σήμερα καθημερινή μπροστά μου. Ναι. 68 δισεκατομμύρια ανεπιθύμητες κλήσεις παγκοσμίως.
0: Τι εννοείς?
1: Τόσο του μετρά. Είναι αυτούς που σε παίρνουν,
0: Μόνο 68 εκατομμύρια είναι.
1: Δισεκατομμύρια.

0: Αδύση, γιατί είπα εκατομμύρια, μόνο 10 την ημέρα έκανα εγώ. Βλέπω, Λίχνεστάιν. Ποιο ήταν το Λίχνεστάιν, καμιά γιαγιά που ήθελε να μου αφήσει τίποτα λεφτά, όπω σε κάτι έτσι πολιτικού.
1: Ο Ρονάλντο. Ο Ρονάλντο που μιλάει γενικά.
0: Ναι, μετά με Κονγκό, λέει εδώ πέρα. Το Κονγκό, ποιο να με παίρνει, με θυμήθηκε από το Κονγκό. Λε, ο Καναθίο στο Κονγκό που είχαν. Θυμάσαι ελληνικέ ταινίε με του θείου στο Κονγκό που πηγαίναν και βγάζαν λεφτά. Ναι. Και δεν ξέρανε τι να τα κάνουν μετά. Δεν είχαν συγγενεί και πήγαιναν κάποιοι εκεί πέρα και τα πέραν εκείνοι.
1: Μετά τον κύριο Πάνο είχαμε και την κυρία Αναστασίου, έτσι.
0: Την έχουμε.
1: Τη Βάση Αναστασίου.
0: Την έχουμε, ηχητικό.
1: Η οποία επέλεξε ως σύμμαχο σε μια κυβερνητική λύση, όχι το Ελλάς, αλλά.
0: Φυγαίκο Πανίγων.
2: Εμείς προτείνουμε ένα εναλλακτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης και επί των συσχετισμών που θα διαμορφωθούν θα μιλήσουμε προγραμματικά με τα κόμματα που μπορούμε να μιλήσουμε. Τώρα, ας πούμε, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ όπως υπάρχει ακόμα, ενδεχομένως να ήταν ένα κόμμα με το οποίο μπορούμε να μιλήσουμε προγραμματικά, έχοντας δει το πρόγραμμά τους. Μπορώ να σας πω ότι βλέπω συγκλίνουσες απόψεις. Με το ΣΥΡΙΖΑ, το γνήσιο ΣΥΡΙΖΑ, όχι το κομματικό.
3: Εσύ δεν βλέπετε τώρα συγκλίνουσες απόψεις με το ΣΥΡΙΖΑ της κυρίας Δούρου?
2: Κοιτάξτε να δείτε, προγραμματικά δεν είναι το θέμα τα πρόσωπα, η κυρία Δούρου, ο κύριος Πολάκης, η κυρία Κρήτα. Το θέμα είναι προγραμματικά τι προτείνει ο καθένας. Δεν κάνω αυτή τη στιγμή προσωποκεντρική πολιτική, αν μου αρέσει με ένα κάποιος να τον συμπαθώ. Στις πολιτικές λοιπόν, έχοντας πει το ΠΑΣΟΚ για τη μείωση του ιδιωτικού χρέους και τη διαχείρισή του, είναι κάτι το οποίο το προτείνει για παράδειγμα και ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε πει για το συντάξιο δοτικό. Το προτείνει για παράδειγμα και ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Λοιπόν, η κυρία Βάση Αναστασίου λοιπόν. Λέει ότι είναι πιο κοντά το ΠΑΣΟΚ με το απομείναντα ΣΥΡΙΖΑ του κυρίου Πολάκη, του κυρίου Παπά και της κυρίας Δούρου παρά με τον Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Να θυμίσω, ότι τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που βγάζουμε εδώ, όπως βγάλαμε τον κύριο Παπά, βγάλαμε. Ποιον άλλο βγάλαμε πρόσφατα, με πάση περιπτώσει, κατηγορούν τον κύριο Τσίπρα ότι είχε εγκαταλείψει την αριστεροσύνη του, να το πω έτσι, το λέω πολύ λαϊκά, και έχει κάνει στροφή προς το κέντρο, ας πούμε, διότι είχε αφήσει θέσεις που κάποτε ήταν θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Η κυρία Αναστασίου λέει ότι οι θέσεις αυτές, οι αριστερές, τις οποίες πρεσβεύει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι οι πούρες αριστερές της ριζοσπαστικής αριστεράς, είναι πιο κοντά στο ΠΑΣΟΚ. Δεν ξέρω αν έχει ρωτήσει την κυρία Διαμαντοπούλου γι' αυτό. Γιατί γελάς? Ενδεικτικά λέω έτσι την κυρία Διαμαντοπούλου. Ναι. Και τι γνώμη έχει επ' αυτού, αν νιώθει κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Και έτσι μια κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό τον Αντρουλάκη και αντιπρόεδρο
0: τον Πολάκη. Λοιπόν,
1: μεταξύ μας τι τραβάει αυτός ο κύριος Αντρουλάκης.
0: Ήταν στο Γιώργο τον Ευγενήδη στα ραδιόφωνο του Αλφα, νομίζω, έτσι. Γιώργο, να μας ακούς καλημέρα, να μας ακούς πάλι καλημέρα, έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, είδηση για να πάμε μετά το διάλειμμα στον κύριο Γιώργο Ασμάτογλου.
0: Έλεος.
1: Έτσι. Να κουβεντιάσουμε. Η άρση της ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλου σήμερα μετά τις 12 στη Βουλή. Η κυρία Κωνσταντοπούλου, όπως μας πληροφορεί η Κατερίνα Πλατή, έστειλε αίτημα για αναβολή της διαδικασίας άρσης ασυλίας της, αλλά δεν έγινε δεκτό. Είπε ότι θα είναι στην δίκη του Βαγεράκη. Αυτό. Λοιπόν, τα έχουμε λοιπόν μετά τις
0: 12.
1: Μετά τις 12 λοιπόν, πολλά.
0: Υπάρχει μια εισαγγελική πρόταση καταπέλτης για τους δύο κατηγορούμενους στην δίκη Βαγεράκη. Η οποία δίκη Βαγεράκη, πρέπει να πούμε ότι έδωσε πολύ μεγάλο προσωπικό αγώνα η Μίνα Βαγεράκη Παπαθεοδόρου, η σύζυγος του αείμνηστου Βαγεράκη, για να φτάσει πρώτη στο δικαστήριο και να φτάσει έτσι όπως έφτασε.
1: Λοιπόν. Και για κάποιους που έχουν ορισμένες απορίες για την κυρία Διαμαντοπούλου και αυτό που απάντησε, θέλω να πω ότι ήταν αποστομωτική στην ουσία της δήλωσής της ότι το ΠΑΣΟΚ γελιοποίησε τη διαδικασία για το Συντάγματος. Ναι, έτσι για να καταλαβαίνουμε την κουβέντα. Λοιπόν.
0: Ναι. Άλλο το ένα, άλλο το
1: αιχμή
0: αυτή που αφορά τον κύριο Δονή και άλλο η ουσία, έτσι. Και το ΠΑΣΟΚ σωστά κατέθεσε. Κάτι ο απέναντί τη. Ο Κλωρίδη, παιδί μου, ο Δονή όπω είναι μέσα. Εμεί ψάχνουμε το μέσα πάντα, δεν ψάχνουμε τον απ' έξω. Λοιπόν, αλλά είπε ότι και το ΠΑΣΟΚ και σωστά, και νομίζω έχει απόλυτο δίκιο, κατέθεσε τι προτάσει του, όπω έχει υποχρέωση να κάνει. Αλλά δεν δίνει λευκό χαρτί, πώς το λένε, λευκή, κάρτα μπιάνκα λέγεται αυτό, ας πούμε. Δεν δίνει λευκή, πώς το λένε, λευκή επιταγή, μπράβο ρε Βασίλη. Λευκή επιταγή στη Νέα Δημοκρατία, αν είναι εκείνη η κυβέρνηση, ούτε στο κόμμα της δίνει λευκή επιταγή. Σου λέει και εμείς να είμαστε, θα πρέπει να πάμε με κάποιους άλλους μαζί.
1: Μα όχι μόνο αυτό, η συνταγματική αναθεώρηση, και να πάμε στο διάλειμμα. Ο κάθε βουλευτής ψηφίζει προσωπικά.
0: Βεβαίως,
1: δεν υπάρχει κομματική πειθαρχία. Σε αυτό με βάζει το ίδιο το σύνταγμα και τους κανονισμούς, έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Δεν υπάρχει δηλαδή κομματική πειθαρχία. Ψηφίζουν κοπάδια. Αν το κάνουν, κακώς το κάνουν.
0: Θεωρητικά τουλάχιστον.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα του Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυο σου θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερο στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telekom GR.
4: Τελικά, ρε παιδιά, πρέπει να είμαστε η μοναδική αφρικανική χώρα στον κόσμο με λευκούς κατοίκους.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Ακούτε Ionion FM.
7: Κοινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη. Εθνικής Αντιστάσεως 18 Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
8: Τώρα και χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
9: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
6: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.

0: Ακούτε Ιόνιον FM.
1: Χαίρετε κύριε βουλευτή.
2: Χαιρετώ τον κύριο βουλευτή μας, τον πατέρα του έθνους, πατέρα της βουλής μας, ψηφοπατέρας μας, πατέρα μας. Ωραία, πατέρα μας, να βρούμε και τη μάνα μας.
3: Σύνθημά μας είναι ένα. Θα σας εξαφανίσω μεν.

0: Μαθαίνω ότι η περιφέρεια προσπαθεί να βρει άκρη με την ιστορία αυτή με τα πούλμαν που λέγαμε προχθές για τα παιδιά τα οποία δεν μπορούν να πάνε σε διάφορα σχολεία της Ανατολικής Αττικής. Εκεί εστιάζεται κυρίως το πρόβλημα. Ίσως αύριο να δούμε τι θα προλάβουμε να βγάλουμε. Ναι, ναι, δεν νομίζω ότι αύριο θα προλάβουμε. Από εβδομάδα όμως θα κοιτάξουν
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, ιέρι, το σήκωση.
0: Ναι. Ότι γίνεται, υπάρχει μια κινητικότητα εν πάση περιπτώσει στη συνεργασία με Δήμους. Για να πάρουν και οι Δήμοι ένα κομμάτι αυτού του κόστου εν πάση περιπτώσει για να λύσουμε τα ζητήματα.
1: Προσέξτε, εσύ μιλάμε στη χώρα, έτσι. Ναι. Μιλάμε για 1.200 ευρώ. Αυτή είναι η διαφορά που έχουν. Για το, στην Ανατολική Αττική, αυτό μας είπε η κυρία που
0: βγάλαμε. Δηλαδή
1: είναι δηλαδή 1.200 ευρώ που δεν πάνε τα παιδιά σχολεία. Πρέπει να πούλμα.
0: Το μήνα. Είναι
1: στη χώρα
0: είναι,
1: που οι 50 δις από το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Ζητάνε 3.600 τα πούλμαν και τους δίνουν 1.200. Τι γίνεται τώρα, επειδή τα πούλμαν αυτά τους καλοκαιρινούς μήνες είναι αναρπαστά. Εντάξει, θέλουν τους άλλους μήνες να έχουν δουλειά και αυτό τους βολεύει. Όμως πρέπει να καλύψουν και τους μήνες τους άλλους. Και σου λέει, ζητάμε ένα συμβόλαιο που θα είναι για ένα χρόνο. Και θα μας καλύψει για 9 μήνες, δεν ξέρω, με 3.600 ευρώ το μήνα, διότι έχουν ανέβει τα καύσιμα. Δεν ξέρω εγώ, το ζητάνε αυτά που ζητάνε. Η περιφέρεια τους λέει 2.400. Η διαφορά είναι, όπως λες πολύ σωστά, 1.200 ευρώ.
1: Οι γονείς δεν μπορούν να τα βάζουν από την τσέπη τους αυτό.
0: Κάποιοι μπορούν, αλλά κάποιοι δεν μπορούν. Δεν γίνεται. Και τι να κάνουμε τώρα.
1: Είναι για 9 μήνες.
0: Και ούτε να βάλουν σε κίνδυνο τα παιδιά μπορούν, ούτε να χάσουν τις δουλειές τους μπορούν, γιατί για να πηγαίνουν τα παιδιά πρέπει να χάσουν τις δουλειές τους. Λοιπόν,
1: και τώρα προσφορές με την αύξηση της τιμής της βενζίνης και του πετρελαίου, ε.
0: Αν δεν βρουν άλλες τώρα. Λοιπόν, μην τους πάρουν, μην ζητήσουν και παραπάνω.
1: Είναι ένα τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Ο κύριος Γιώργος Ασμάτογλου. Είναι πρώην πρόεδρος Ομοσπονδίας Πλατηριούχων, εμπειρότατος άνθρωπος της αγοράς.
1: Και γνώστης. Πάμε.
0: Καλημέρα, κύριε Ασμάτογλου.
2: Καλημέρα κύριε Σκουρή, καλημέρα κύριε Ξεναγή.
0: Χθες είδα μια τιμή στην Αλόνισο 2,61 και μου φύγε το κεφάλι. Δεν έχω ξαναδεί 2,61 σε πρατήριο
2: βενζίνης. Και 2,80 υπάρχει.
0: Πού υπάρχει 2,80?
2: Και 2,80 υπάρχει στην Ιστίσσα και στις Κυκλάδες υπάρχει και 2,80. Γιατί η Αλόνισος είναι χαμηλότερο το μεταφορικό κόστος από τις Κυκλάδες. Οι Κυκλάδες επιβαρύνονται πάρα πολύ.
0: Ξέρετε που έχει 2,80 παρεπτόδοση σε
2: ενέργεια. Κοιτάξτε, κάποιος πελάτης μου το είπε. Εν πάση περιπτώσει έχει ξεπεράσει, βρίσκεται εκεί πέρα όπως το λέτε. Δηλαδή το 2,60 τόσο. Δηλαδή 2,70 με 2,80 δεν είναι. Είναι οι απομακρυσμένες περιοχές όπως είναι η Αμοργός.
0: Ναι.
2: Επιβαρύνονται πάρα πολύ.
0: Ναι.
2: Πάρα πολύ και υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά από τα διπλανά νησιά τα οποία είναι η Νάξος, η Πάρος.
0: Εδώ στην Αθήνα είναι 2,20 πια.
2: 2,20. Εδώ είναι το 2,20 πλέον, έχουμε φτάσει το 2,20. Το πετρέλαιο και αυτό έχει ξεπεράσει τα όρια του, είναι και αυτό στο 2,20, το πετρέλαιο κίνησης. Βέβαια αν εμείς συζητήσουμε για το πετρέλαιο θέρμανση, το οποίο αν θα ξεκινούσε με τα σημερινά δεδομένα θα ήταν 2 ευρώ. 2 ευρώ και 10 λεπτά, 2,080, 2,050, 2,060, εκεί θα κινηθεί. Οι ανωδικές τάσεις του πετρελαίου είναι πάρα πολύ μεγάλες. Την προηγούμενη εβδομάδα λέγαμε για 1 ευρώ και 90 λεπτά, όμως Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και η σημερινή μέρα έχει πάρει 14 λεπτά το λίτρο.
0: Ναι.
2: Δηλαδή αν λέγαμε 1,90, 1,92 και 14 έχουμε φτάσει 2,060.
0: Αυτό είναι λόγω της Σαουδικής Αραβίας, Αράμκο που είπε ότι δεν
2: δίνω. Κοιτάξτε, και η Αράμκο που κλείνει τον αγωγό και το όταν δεν περνάει τίποτα από τα στενά του Ορμούζ. Αν κλείσει η Ερυθρά Θάλασσα με το σπούτι, αυτό που γίνεται και θα αρχίσουν τα πλοία στον κύκλο, είναι τεράστια επιβάρυνση, τεράστια επιβάρυνση από ναύλους. Να προμηθευτείς από άλλες αγορές, ρωσικό δεν επιτρέπεται, αλλά δεν υπάρχει. Μα δεν υπάρχει κιόλας. Ήδη οι Ρώσοι αυτή τη στιγμή παίρνουν δηλισμένο προϊόν από την Μέση Ανατολή. Ήδη βλέπουμε τις ουρές και τις με τα αυτοκίνητα και περιμένουν να πάρουν κάψιμο από τις καταστροφές που έχουν στην καταστάσεις. Τόσο οι Ουκρανοί όσο και οι Ρώσοι.
0: Βλέπω το Brent χθες έφτασε κάποια στιγμή στα 109.
2: 109, σήμερα υποχώρησε.
0: Σήμερα είναι τώρα, το βλέπω στα 104. Το βλέπω
2: δεν
0: τώρα,
2: λέει τίποτα. Πού θα κλείσει το βράδυ, δεν είναι.
0: Ναι,
2: τίποτα
0: ξέρω,
2: δεν
0: ξέρω. Κατεβαίνει, κατεβαίνει.
2: Γι' αυτό και δεν μπορούμε να προβλέψουμε τίποτα. Αλλά τι θα γίνει με εμάς, το θέμα είναι ότι ο κόσμος προβληματίζεται πάρα πολύ. Και για τις μετακινήσεις του αφενός, αλλά αφετέρου και το κόστος του πετρελαίου είναι πάρα πολύ μεγάλο. Όχι. Δεν μιλάω μόνο για το
0: έχει μειωθεί
1: κατανάλωση. Έχει μεταβρθεί και στα τρόφιμα.
0: Η κατανάλωση στα βενζινά έχει μειωθεί η κατανάλωση. Πόσο έχει μειωθεί πάνω κάτω.
2: Έχει μειωθεί, κοιτάξτε. έχει μαζευτεί αρκετά ο κόσμος και ειδικότερα τώρα το Σεπτέμβριο που είναι τα σχολεία αφενός και αφετέρου.
0: Είναι πολλά έξοδα.
2: Ναι, είναι και οι φορολογικές υποχρεώσεις, οι δόσεις του εισοδήματος κτλ.
0: Ναι.
2: Έχει μαζευτεί και το βλέπουμε περισσότερο το Σαββατοκύριακο. Δηλαδή έβγαινε ο κόσμος, προσπαθούσε να κάνει την έξοδό του. Και τον Αύγουστο το είδαμε, γιατί μείνανε πάρα πολύ όσοι κόσμος έμεινε μέσα. Δεν ήταν ο Αύγουστος αυτός, ήταν πιο ζωντανός από τους προηγούμενους Αυγούστους. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί τις προηγούμενες χρονιές φεύγανε σχεδόν περισσότεροι από τους μισούς από την Αθήνα, ίσως και παραπάνω. Αλλά αυτόν υπήρχε κίνηση, που σημαίνει ότι κόψανε τις διακοπές τους και κατά συνέπεια και κόβουν και τις μετακινήσεις τους και τα Σαββατοκύριακα. Τα Σαββατοκύριακα είναι αισθητά μειωμένη κίνηση. Άλλωστε το λέει και το Υπουργείο Οικονομικών, έτσι, ότι από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης έχει μειωμένα έσοδα. Γιατί το λέει? Γιατί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι επί λίτρου. Άρα λοιπόν τα λίτρα που πολλούνται, οι όγκοι πωλήσεων είναι μικρότεροι. Άσχετα αν ο τζίρος είναι μεγαλύτερος και το ΦΠΑ είναι περισσότερο λόγω κύκλου εργασιών κτλ. Κτλ. Σημασία έχει ότι είναι. Ότι μαζεύεται ο κόσμος, γιατί είναι πολύ ακριβό το προϊόν και υπάρχει πρόβλημα τόσο στα παραγόμενα προϊόντα αλλά και στα μεταφερόμενα αγαθά, τα οποία και αυτά επιβαρύνονται από τις μεταφορές.
0: Πόσο το βλέπετε να πηγαίνει εδώ την αμόλυφτη, δηλαδή? Εδώ παίρνει 2 λεπτά την ημέρα, 1-2 λεπτά την ημέρα παίρνει.
2: Κύριε Ξενάκη, κύριε Σκούρη, δεν μπορεί να προβλέψει κανείς τίποτα. Αν θα μπορούσαμε να προβλέψουμε τι θα γίνει με τη Μέση Ανατολή, αν θα μπορούσαμε να προβλέψουμε τι θα γίνει με όλη την κατάσταση. Θα μπορούσαμε να πούμε και για το καύσιμο. Αλλά βλέπετε ότι εκεί καλά κρατεί, δεν λέει να τελειώσει και δεν ξέρω πού θα φτάσει αυτό το πράγμα. Ναι. Και πόσο μακριά θα φτάσει. Γιατί αν στραφούμε, όπως σας είπα και σε άλλες αγορές, όλες αυτές οι αποστάσεις πληρώνονται. Τελικά στο δηλισμένο προϊόν θα πάει και δεν θα πάει στην τιμή του Brent. Πες πως παίρνεις αμερικανικό αργό. Το αμερικανικό αργό έχει μια τιμή. Πόσο κοστίζει για να έρθει από εκεί εδώ? Κοστίζει το ίδιο όσο κόστιζε από τον κόλπο, από τις χώρες του κόλπου?
0: Όχι, κοντά, άρα δεν πρόκειται να κάνετε εκτίμηση έτσι, για το πώς θα κρατήσει αυτό το πράγμα και πώς θα το πάει.
2: Είναι ότι ανωδική είναι η πορεία του.
0: Ναι.
2: Βλέπετε ότι ανεβαίνει συνεχόμενα.
0: Ναι.
2: Φοβάμαι ότι μπορεί να φτάσει και στο 2,5 ευρώ να αρχίσουμε να το βλέπουμε, όχι στο άμεσο διάστημα, αλλά ίσως και λίγο μετά από ένα μήνα, αν πάει έτσι.
0: Εδώ στην Αττική έτσι, είναι 2,5 ευρώ.
2: Βέβαια, αν δείτε τη διαγωγή που έχει δείξει το προηγούμενο διάστημα, μπορεί να έχει κάνει κάποιες μειώσεις όπως σήμερα στα 104 δολάρια, αλλά ξανά
0: θυμίστε
2: ξανά
0: μας, θυμίστε
2: και τελικά βλέπεις ότι είναι προσθετικό, είναι προς τα πάνω.
0: Πόσο ήταν η απλή αμόλυβη το Φεβρουάριο που ξεκίνησε ο δεύτερος πόλεμος?
2: 1,67.
0: Και το 1,67 θα πάει 2 και θα λες τι ωραία που είναι.
2: 1,45 ήταν το πετρέλαιο κίνησης. 1,67 το πετρέλαιο. Η αμόλυβδη βενζίνη έχουμε φτάσει 2,20 αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
2: Το πετρέλαιο έχει φτάσει και αυτό στο 2,20 από το 1,45.
0: 50 λεπτά το λίτρο είναι αυτό, έτσι. 50 λεπτά το λίτρο στην Αθήνα. Στην Αθήνα. 53 λεπτά το λίτρο. 55 λεπτά το λίτρο στην Αττική.
2: Στην αμόλυβδη.
0: Ναι, στην αμόλυβδη.
2: Στην αμόλυβδη, το πετρέλαιο, φανταστείτε.
1: Έβλεπα
2: το οποίο είναι κόστος ενέργειας, κόστος μεταφοράς.
1: Έβλεπα χθες στο εξωτερικό δελτίο, στα τηλεγραφήματα που ερχόταν, ότι υπάρχουν μια σειρά αντιδράσεις που κατά τη γνώμη μου είναι πρωτοφανείς. Στην Πορτογαλία έγινε μεγάλη μηχανοκίνητη πορεία με κορνερίσματα κλπ. Στο κέντρο για τις τιμές της βενζίνης. Δεν ξαναγίνεται. Σε άλλες χώρες, Γουατεμάλα κλπ., κόβουν λάστιχα, γίνονται πράγματα δηλαδή τα οποία δεν τα ξανά έχουμε δει για την ακρίβεια.
2: Κοιτάξτε, θα πρέπει όλες αυτές οι καταστάσεις να αντιμετωπιστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν είναι γενικότερο το θέμα και θα πρέπει οι αρχηγοί κρατών των ευρωπαϊκών χωρών να συνέλθουν και να μπορέσουν να δουν τι γραμμή θα κρατήσουν για να αυτή η οικονομική πολιτική, οι νέες επιδοτήσεις που πρέπει να δοθούν. Γιατί έχουμε από τη μια πλευρά ότι δεν μπορείς να μειώσεις το ΦΠΑ, δεν μπορείς να μειώσεις το ειδικό φόρο κατανάλωση.
1: Δεν μπορείς να θες. Λόγω
2: των εταίρων
1: μας. Δεν το επιλέγεις. Ναι, ναι.
2: Έτσι όπως το λέει και λέει και ο κύριος Περιακάκης, βέβαια ότι έχουμε και εθνικά και ευρωπαϊκά εργαλεία.
1: Χθες τον είχαμε εδώ και μας είπε ότι στο Eurogroup, δεν μας εξειδίκευσε, αλλά στο Eurogroup της Παρασκευής θα επιχειρηθεί να ληφθούν αποφάσεις. Μακάρι να ληφθούν.
2: Πολύ ωραία. Αυτό είναι. Να ληφθούν αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και βέβαια ίσως πάνε και οι στόχοι πιο πίσω αυτούς που έχει η Ελλάδα για την απόδοση των οφειλών μας. Θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες παρεμβάσεις σε αυτά για να μπορεί να μειωθεί η τιμή και να μπορεί να βοηθηθεί ο προϋπολογισμός της ελληνικής οικογένειας.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε κύριε Σμάτο, να είστε καλά. Να συνοψίσω.
1: Ναι, ναι.
0: Ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, δεν μπορεί να κάνει προβλέψεις, αλλά λέει ότι μέσα σε ένα μήνα μπορεί να φτάσουμε στην Αθήνα στα 2,5 ευρώ. Ήταν 1,67 η 95-95 πλοία μόλυβδη. Αυτό είναι ήδη 55 λεπτά, μπορεί να φτάσει στα 70-80. Στα 30 λίτρα 40 του αυτοκινήτου, αυτό είναι 30 ευρώ. Δηλαδή είναι μεγάλο, μεγάλο ποσό, πάρα πολύ μεγάλο έτσι.
1: Λοιπόν, να σας αναθυμίσω ότι βλέπετε, ξεκινήσαν από χθες οι δημοσκοπήσεις, ξεκινήσαν από χθες. Μία εδώ με παρουσιαστή τον Σωτήρη Ξενάκη.
0: Της Opinion Polls, το Action 24 χθες και μία της πάλι στο Sky.
1: Στο Sky θα συνεχιστούν σήμερα.
0: Τι έχουμε σήμερα?
1: Σήμερα έχουμε μέτρων, όχι σήμερα έχουμε.
0: Μάρκ.
1: Μάρκ στον Αντένα. Ναι. Και έχουμε και MRB με τον κύριο Μαύρο, πιθανόν να τον έχουμε αύριο, στο Open.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και βεβαίως να πούμε εδώ ξανά για δεύτερη μέρα και σας το λέμε και το επισημαίνουμε. Αντώνης Παπαργύρης, GPO, το Σάββατο με τα παραπολιτικά, σε μια δημοσκόπηση που θα διαφέρει πολύ από τις άλλες, με πολλά ερωτήματα. Θα δείτε, είναι πλούσια, χορταστική.
0: Τα περίεργα ερωτήματα, τα οποία όμως απαντάνε σε ερωτήματα που βάζουμε στην καθημερινότητά μας και δεν τα έχουμε σκεφτεί πολλές φορές.
1: Αλλά και που δίνουν βάθος πέρα από την απλή πρόθεση ψήφου και παράσταση.
0: Η οποία φαντάζομαι και οι υπόλοιποι θα βγουν, δεν θα έχουν τεράστιες διαφορές μεταξύ τους.
1: Περίπου τα ίδια θα είναι.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Telecom φέρει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύση για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο το αύριο. Μπε στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Αυτά και επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Θα αρχίσουν οι αντλίες να δουλεύουν. Και θα βγάζει το μαύρο χρυσάφι μέσα από σωλήνες χοντράς σαν την κεφάλα σου.
4: Παραπολιτικά 90,1
5: Ιόνιον FM.

0: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Αδελφή Ρίγα στον πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatuvivlio.gr.
4: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, ελληνικό οδείο παράρτημα πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου, 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621-033-179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
5: Διαβάστε στην απογευματινή τριπλή ένεση στους μισθούς ιδιωτικού και δημόσιου τομέα με την αύξηση του κατώτατου, τις τριετίες και τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Ράπισμα Μητσοτάκη στην αντιπολίτευση. Ανδρουλάκης και Τσίπρας, οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Θάνατος Μαζονάκη, το σκεπτικό της προφυλάκησης των δύο γιατρών. Εισαγγελική έρευνα για τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Κογκρέσο, στα 38 δισεκατομμύρια δολάρια το κόστος του πολέμου στο Ιράν. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
6: Ακούτε Ionion FM.

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Λέει μια φίλη εδώ Θεσσαλονικιά. Οι βουλευτές δεν αλλάζουν παρά μόνο που αμεθάνει, λέει κανείς. Από τότε ψηφίσει Θεσσαλονίκη το 90 και μετά οι βουλευτές είναι οι ίδιοι. Λέει και τα ονόματα. Σου λέω μόνο έτσι χειρεύει. Έτσι χειρεύει πραγματικά. Είναι όπως όταν φύγει η Μητροπολίτη. Και λέει ώρα για αλλαγή. Επιτέλους κουραστικό είναι. Έχω ψηφίσει διάφορους από τους κάτω σειρές πιθανούς αξιολόγους. Ποτέ δεν βγαίνουν. Βγαίνουν μόνο οι πάνω. Αυτοί. Λοιπόν, αυτά από τη Θεσσαλονίκη. Την καλημέρα μας έχει λείψει.
2: Θα κάνουμε μια προσπάθεια τώρα να συνδεθούμε με τον καθηγητή, τον συνταγματολόγο, τον κύριο Σωτηρέλη, Γιώργο Σωτηρέλη, γνωστό σε όλους, για να δούμε για το θέμα του Κασιδιάρη και τι γίνεται, yeah. αλλά και να δούμε και, τι, και μια γνώμη για τη συνταγματική αναθεώρηση.
1: Να σου πω, Σωτηρέλη, yeah. τώρα, καλημέρα, Λάνια. Έβλεπα στο μυρό μου ότι έπεσε το ντίζελ. Αλλά μπα, να σου πω, χτύπησε όταν έπεσε.
3: Ερε, Ερμενγκο, τι όνειρο να βλέπεις χτες το βράδυ.

0: Λοιπόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Γιώργος Σωτηρέλης, καθηγητής συνταγματικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Σωτηρέλη.
2: Καλημέρα και σε εσάς και στο κρατέρα σας.
0: Καλά, αλλά από τη Θάσο όμως, να το πούμε και αυτό. Από τη Θάσο, ναι.
1: Γιατί είσαι τη Μυτιλίνη.
0: Όχι, όχι, αυτό.
2: Είναι του Βορείου Αιγαίου, υποκοριστικό.
1: Του Βορείου Αιγαίου, ναι. Α,
2: δεν ήξερα.
1: Όχι μόνο. Όσο ζεις μαθαίνεις.
0: Να σας ρωτήσουμε τώρα, τι θα γίνει με τον κύριο Καστιδιάρη.
2: Το θέμα είναι τι θα γίνει με τα κόμματα που θα συμπεριλάβουν τον κύριο Καστιδιάρη στις τάξεις τους, με οποιασδήποτε ιδιότητες. Γιατί οι περιορισμοί που υπάρχουν, και αυτό είναι ένα θέμα προς διευκρίνηση, δεν αφορούν το πρόσωπο, αφορούν τα κόμματα τα οποία θα συμπεριλάβουν στους κόλπους τους, με οποιαδήποτε ιδιότητα, είτε δηλαδή ιδιότητα αρχικού κόμματος, μέλος δικού σας επιτροπής, νομιμού εκπροσώπου, ή πραγματική ηγεσία, δηλαδή αν έχει χειρανθρώπους, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, μέχρι το 2033, δεν είναι δυνατόν να ανακηρυχθεί ένα κόμμα από το πρώτο τμήμα του Αρείου Πάγου. Δηλαδή μπορεί να δημιουργηθεί ένα τέτοιο κόμμα, αλλά δεν μπορεί να μετάσχει στις εκλογές, για να το πούμε απλά, και αυτό οφείλεται σε μια νομοθεσία η οποία έχει ψηφιστεί από το 2023, έχει εφαρμοστεί από το πρώτο τμήμα του Αρείου Πάγου, τότε που ο Καστιδιάρης έπαιξε και έκαψε όλα τα χαρτιά του, και επιπλέον υπάρχει και η απόφαση του εκλογοδηγείου της Σπαρτιάδας που θέτει ένα τελευταίο φραγμό. Άρα όλη αυτή η φιλολογία που ακούγεται είναι χωρίς βάση, γιατί και δεν μπορεί να ανακηρυχθεί ένα τέτοιο κόμμα, αλλά ούτε και αν το συμπεριλάβει ως υποψήφιο βουλευτή μπορεί να ανακηρυχθεί ένα τέτοιο κόμμα, και μάλιστα αυτό είναι χωρίς χρονικό περιορισμό. Επομένως, το μόνο που μπορεί να κάνει με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, όπως έχει εφαρμοστεί ήδη, είναι να κατέλθει ως μεμονωμένος υποψήφιος ανεξάρτητος σε μια εκλογική περιφέρεια, αλλά τότε θα πρέπει να λάβει το 3% του συνόλου των ψηφισάντων.
0: Δηλαδή, το πανελληνίως.
1: Με τα σημερινά δεδομένα του 23 να πάρει 150-170.000 ψήφους.
0: Σε μια περιφέρεια.
2: Και βεβαίως, θέλω να επισημάνω και κάτι άλλο. Σας είπα ότι αυτοί οι περιορισμοί που ισχύουν για τα κόμματα μέχρι το 2033, μέχρι δηλαδή να τελειώσει τα 13 χρόνια της ποινής του, ανεξάρτητα με τα πόσα έχει κτίσει. Αυτό αφορά τα κόμματα μέχρι το 2033. Αλλά υπάρχει και ένα ζήτημα για τον ίδιο, για τα εκλογικά του δικαιώματα, το οποίο δεν έχει συζητηθεί ευρέως. Ο Ηλίας Καστιδιάρης, κατά πάσα πιθανότητα, θα χάσει τα εκλογικά του δικαιώματα για 13 χρόνια από τότε που θα βγει η απόφαση του Αρείου Πάγου, γιατί έχει κάνει ανέρεση. Όταν εκδικαστεί η υπόθεση στον Άριο Πάγο, εάν ο Άριος Πάγος μείνει σε αυτή την καταδίκη, και πιστεύω ότι θα μείνει, τότε θα έχουμε αμετάκλητη

0: απόφαση.
1: Τότε θα αρχίσουν να μετράνε δηλαδή.
0: Αμετάκλητη απόφαση σημαίνει ότι μετά την απόφαση του αεροπάγου για 13 χρόνια δεν θα έχει ούτε κλέγιν ούτε κλέγιν.
2: Δηλαδή μέχρι το 40 τόσο.
0: Μέχρι το 40 ή το 41 ανάλογα με το πότε θα βγει η απόφαση. Επομένως και από αυτή την άποψη δεν θα μπορεί πολύ σύντομα να εμπλακεί σε εκλογικές διαδικασίες. Επομένως όλη αυτή η συζήτηση είναι στον αέρα. Διότι προσπαθεί να δείξει με αμετροέπειες, με λαϊκισμούς, με λεονταρισμούς ότι θα βρει ένα τρίκ και θα το κάνει. Δεν μπορεί να βρει ένα τρίκ. Η πολιτική του, ας πούμε, προς τα διοδρομία έχει λήξει από την άποψη της κοινοβουλευτικής.
1: Άρα το μόνο που λέτε ότι μπορεί να κάνει, όπως καταλαβαίνω εγώ, είναι να κατέβει ένα κόμμα, ας πούμε, το οποίο να πει ότι εγώ, ας πούμε, θα στηρίξετε αυτό το κόμμα. Ακόμα και αυτό, αν πει αυτό το κόμμα, δεν μπορεί.
0: Αν το πει, θα θεωρηθεί αχειράνθρωπος ο αρχηγός του κόμματος. Οπότε θα υπάρξει μετά ένσταση στο εκλογοδικείο.
1: Ότι έγινε με Σπαρτιάτες.
0: Έχουμε μια κακή απόφαση με τους Σπαρτιάτες. Διότι κανονικά έπρεπε όλοι οι Σπαρτιάτες, και όχι μόνο οι τρεις κατά των οποίων είχε υποθεί ένσταση, να έχουν εκπέσει. Αλλά τώρα πλέον όταν γίνει ένσταση, θα γίνει κατά όλων των βουλευτών που τυχόν θα εκλεγούν με ένα τέτοιο κόμμα. Οπότε θα εκπέσουν.
2: Και
0: με το
2: δεδικασμένο. Και είχαμε και κοτσί βουλή και τρέχα γύρευε τώρα.
0: Καλά,
2: νομικά αυτά.
0: Κολοβή βουλή, ναι. Το έχω γράψει.
2: Ναι, ναι. Κοιτάξτε. Τραγωδίες. Αλλά να σας ρωτήσω κάτι.
0: Ναι, ναι.
2: Είχαμε σήμερα πληροφορίες, μεταδώσαμε, νομίζω υπάρχουν και αλλού πια κλπ. Ότι τρεις Σπαρτιάτες ανεξάρτητοι βουλευτές θα είναι αυτοί που θα συνεργαστούν το αμέσως επόμενο διάστημα με τον Ηλία Κασιδιάρη. Και ένας εξ αυτών, ο Γιάννης Δημητροκάλης, έχει από το 2023 καταθέσει αίτημα δημιουργίας κόμματος στον Αεροπάγο. Σε αυτό θα στηρίξει ο κύριος Κασιδιάρης, με αυτό θα συνεργαστεί, αλλά δεν θα είναι υποψήφιος βουλευτής. Αυτό μπορεί να γίνει.
0: Κοιτάξτε, μπορεί να γίνει, αλλά το κόμμα αυτό θα θεωρηθεί ότι έχει ως πραγματική ηγεσία τον Κασιδιάρη, ήδη οι Σπαρτιάτες βαρύνονται με αυτό, άρα ούτε αυτό το κόμμα θα ανακηρυχθεί στις επόμενες εκλογές. Δηλαδή, αρχηγός εξωκοινοβουλευτικού κόμματος μπορεί να είναι. Το θέμα είναι αν μπορεί να είναι αρχηγός κόμματος το οποίο μπορεί να μετάσχει στις εκλογές. Δεν μπορεί να είναι αρχηγός κόμματος που μπορεί να μετάσχει στις εκλογές, διότι το κόμμα υπόκειται σε
1: περιορισμούς. Ούτε σε ευρωεκλογές.
0: Ούτε σε ευρωεκλογές. Προσέξτε όμως, εάν χάσει τα εκλογικά του δικαιώματα.
1: Ναι.
0: Δεν θα μπορεί να μετάσχει ούτε σε αυτοδιοικητικές εκλογές.
1: Ούτε σε αυτοδιοικητικές.
0: Σε καμιά.
2: Στις οποίες τώρα μπορεί να συμμετάσχει, αν πάει υποψήφιος δήμαρχος.
0: Ναι, συμμετεί, βέβαια. Δεν μπορεί να μετάσχει ούτε σε αυτές. Και προσέξτε, ακόμα και αν εκλεγεί ως ανεξάρτητος στην απίθανη περίπτωση που πάρει αυτές τις τόσες χιλιάδες ψήφους και πιάσει το 30% των ψηφιστάντων.
2: Σε μια περιφέρεια δεν υπάρχουν τώρα 100%
0: ψηφοφόροι. Εγώ λέω, ας υποθέσουμε ότι τα καταφέρει.
2: Δεύτερο είδος υποθετικού λόγου.
0: Αμέσως μετά, ναι, μπράβο. Αμέσως μετά την απόφαση του Αεροπάγου θα εκπέσει. Διότι δεν θα έχει πολιτικά δικαιώματα. Δεν μπορεί να είσαι βουλευτής χωρίς πολιτικά δικαιώματα. Θα του γίνει ένσταση και θα εκπέσει το βουλευτικό του αξιώματος. Όλοι οι δρόμοι δηλαδή θεσμικά είναι κλειστοί. Εγώ σας λέω το τι ισχύει. Για κάποια από αυτά που ισχύουν, για ορισμένες πτυχές των αποφάσεων του Αεροπάγου και ειδικά για το εκλογοδικείο, έχω ασκήσει κριτική. Αλλά τώρα μιλάμε για το τι ισχύει. Αυτό που ισχύει.
2: Αυτό, γι' αυτό μιλάμε.
0: Του,
2: ναι.
0: του δημιουργεί ένα τεράστιο πολιτικό αδιέξοδο με βάση τα αδικήματα που έχει κάνει.
2: Για να προλάβουμε τον χρόνο, καθηγητής συνταγματικού δικαίου, έχετε γράψει βιβλία, έχετε κάνει μερίδες, ομιλίες κλπ. Μία ερώτηση για την τελική ψηφοφορία χθες και το κλίμα που δημιουργήθηκε και τις προοπτικές της συνταγματικής αναθεώρησης, κύριε Σωτηρέλη.
0: Κοιτάξτε, για το κλίμα δεν θέλω να σχολιάσω, αλλά για την ίδια την αναθεώρηση, όπως εξελίσσεται. Είναι μια αδιέξοδη πορεία. Πιστεύω ότι είναι πολύ δύσκολο να συγκεντρωθούν 180 ψήφοι για να γίνουν ουσιαστικές αλλαγές. Ας πούμε, στην ποινική ευθύνη υπουργών υπάρχει διαφωνία. Η κυβέρνηση θέλει να κρατήσει την εμπλοκή της Βουλής. Στην εκλογή των επικεφαλής των δικαστηρίων και πάλι καταφεύγει σε μεσοβέζικες λύσεις, σε ανεξάρτητες αρχές. Με αυτό το δεδομένο, είναι καλύτερα να μην γίνει καθόλου αναθεώρηση. Να μην γίνει μια κολοβή αναθεώρηση με 2-3 διατάξεις όπως έγινε το 2008. Να σταματήσει αυτή η ιστορία και να ξαναρχίσει η διαδικασία της αναθεώρησης με μια συμφωνία μακάρι των πολιτικών δυνάμεων, διότι διαφορετικά, αν γίνει για 2-3 διατάξεις, θα πρέπει να περιμένουμε μετά άλλα 5 χρόνια μέχρι να γίνει η επόμενη. Έτσι όπως εξελίχθηκαν κατά τα πράγματα, δυστυχώς αυτή η αναθεώρηση αποδείχθηκε ότι ήταν μια κίνηση πολιτικού εντυπωσιασμού, στην οποία πριτάνευσαν ένθεν κακήθεν μικροκομματικές σκοπιμότητες. Δεν είναι μια αναθεώρηση, είμαι προοπτική.
2: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ήταν απολύτως καθαρός. Να πω μόνο ένα μήνυμα που ήρθε. Καλημέρα, λέει η Βίβιαν Μπενέκου, η συνάδελφός μας. Ο κύριος Σωτερέλης ήταν καθηγητής μου όταν ήταν νεαρός, καινούριος καθηγητής νομική. Στα πρώτα του βήματα. Λέκτορας, νομίζω, λέει. Πάει, παλιώσαμε.
0: Tempus fugit, που έλεγαν και οι Λατίνοι.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, θα σου πω ότι όταν ήμουν εγώ φοιτητής τη δεκαετία του 80, είχα τρεις καθηγητές πολιτικούς. Ο ένας ήταν ο Θανάσιος Κανελόπουλος, στην βιομηχανική Πειραιά τότε, που τώρα λέγεται Πανεπιστήμιο Πειραιά. Ο Απόστολος Λάζαρης ήταν ο άλλος. Και ο τελευταίος ήταν ο Θόδωρος Κατσανέβας, ο οποίος έφυγε από κορονοϊό πριν από λίγα χρόνια. Με τον οποίο μάλιστα το θυμόταν και είχαμε μια πολύ καλή σχέση από τότε.
2: Κοίτα τι μαθαίνω, και είχα την εντύπωση ότι ήταν πολύ καλοί καθηγητές.
1: Γιατί ρε φίλε, καλή ήταν. Εγώ δεν είμαι καλός φοιτητής.
2: Και με το παραπάνω. Να διαβάζετε σήμερα στο Τύρι Ξανάκη, ναι. Ακρίβεια πραγματική αντιπολίτευση στην απογευματινή.
1: Ναι, ότι πουθενά. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή η βασική αντιπολίτευση κυβέρνηση είναι ακρίβεια. Ναι. Αυτή είναι, γιατί τα άλλα κόμματα δεν τα έχουν καταφέρει ως τώρα όπως θα έπρεπε, με μια κυβέρνηση που κάνει το ένα πάνω στο άλλο τα λάθη, τις αστοχίες και οτιδήποτε υπόλοιπα. Είναι... Εκτός από τα θετικά, έτσι, να τα πω και αυτά.
2: Και είναι, ναι, και ανίκητη η ακρίβεια.
1: Και η ακρίβεια είναι ανίκητη, ναι, αλλά εδώ το θέμα είναι ότι πείθουν και άλλοι ότι μπορεί να την νικήσουν. Αυτό είναι το ζήτημα. Αυτό είναι το ζήτημα. Να πείσουν ότι μπορεί να την νικήσουν. Καλημέρα, κύριε Κόκαλη. Η Νέα Δημοκρατία είναι μαντίον των αδερφών. Αυτό τι σχέση έχει με την κουβέντα που κάναμε? Ένας συνταγματολόγος λέει την άποψή του για το αν μπορεί να φτιάξει κόμμα και να συμμετέχει σε εθνικές εκλογές. Να φτιάξει κόμμα μπορεί, λέει. Σε εθνικές εκλογές και σε προεκλογές.
2: Δεν είναι κατηγορηματικό αυτό.
1: Ούτε καν είναι πολύ κατηγορηματικό.
2: Ναι, ναι, ναι, δεν έχουν
1: παράθυρα, τρύπες και τέτοια. Και όχι μόνο αυτό, το πάει στο 2041. Λέει,
2: ναι,
1: ότι
2: ναι.
1: Μόλις πάρει την επόμενη απόφαση, ναι, λέει κάτι καινούριο, νομίζω εγώ. Το οποίο τον αποκλείει για άλλα. Πώς είναι, το έχω χάσει τώρα. 26 και 15 χρόνια. Ναι. Λοιπόν, αυτά τελειώσαμε.
2: Και
1: μείναμε μονάχοι. Πολύ ωραία. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλειο Ντέτσικα. Και αμέσως μετά η Στέλλα Καντώνα με τον Θανάση Φουσκίδη. Ο Θανάση με τη Στέλλα. Με πολλά και ενδιαφέροντα και εκείνη. Θα τους ακούσουμε και εμείς.
2: Σας ευχαριστούμε.
1: Πάω να φύγω, νομίζω πως είναι Παρασκευή. Σήμερα πήγα να πω καλό Σαββατοκύριακο, αλλά δεν είναι, δυστυχώς.
3: Παναγιά μαζί σας.

0: ώρα είναι 11. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Πάρετε τους χαρακτηρισμούς κατά του Πασόκ με αφορμή τη διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης, εξαπέλυσε μιλώντας στα παραπολιτικά 90 κομμένο ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Όπως είπε, το Πασόκ επέλεξε το δρόμο της αυτογελιοποίησης, καθώς κατέθεσε προτάσεις και στη συνέχεια δήλωσε πως δεν θα ψηφίσει τις προτάσεις του. Με αφορμή το φραστικό επεισόδιο εναντίον του από το βουλευτή του Πασόκ Παναγιώτη Δουδονή, έκανε λόγο για αντικοινοβουλευτικό παραλήρημα, ανιστόρικο και ταμό ύφος. Πληθείς να σχολιάσει την αποστροφή του προς τον κύριο Δουδονή, δες πως κατάντησε στο κόμμα σου, απάντησε πως το 1998 γενικός ηγητής του Πασόκ ήταν ο Ευάγγελος Βενζέλος και τώρα ο Παναγιώτης Δουδονής. Όταν υπάρχει μια σύγκρουση στη Βουλή, δεν φταίει μόνο ένας. Δίνονται αφορμές που δεν είναι στιγμιές, αλλά έχουν και διάρκεια, τόνισε επίσης τα παραπολιτικά 90 κομμένα η Άννα Διαμαντοπούλου, στέλεχος του Πασόκ, απαντώντας στον Υπουργό Δικαιοσύνης. Σημείωσε πως για το Σύνταγμα το Πασόκ έχει κάνει σοβαρή τοποθέτηση και στάση και σοβαρή επεξεργασία. Ο Ηλίας Κασιδιάρης δεν θα είναι υποψήφιος στο κόμμα Ελλήνων Συμμαχία, το οποίο όμως θα έχει ρόλο, αναφέρουν πληροφορίες του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Οι ίδιες πληροφορίες σημειώνουν πως με το νέο φορέα συνδέονται τρεις εν ενεργεία ανεξάρτητοι βουλευτές, Γιάννης Δημητροκάλης, Γιώργος Μανούσος και Διονύσης Βαλτογιάννης. Ο Γιάννης Δημητροκάλης μάλιστα έχει υποβάλει πιθανότατα από το 2023 αίτημα δημιουργίας κόμματος στον Άριο Πάγο, στο οποίο φέρονται να συμμετέχουν και οι άλλοι δύο βουλευτές. Καλπάζουν οι τιμές των καυσίμων στη χώρα. Σε απομακρυσμένες περιοχές όπως η Αμοργός, η τιμή κυμαίνεται από 2,70 έως 2,80 ευρώ το λίτρο, δήλωσε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1 ο τέος πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηρούχων Εμπόρων Καυσίμων, Γιώργος Ασμάτογλου. Σημείωσε πως στην Αττική η μέση τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου κίνησης είναι στα 2,20 ευρώ, ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο σε ένα μήνα να φτάσει και τα 2,5 ευρώ. Σε ό,τι αφορά το πετρελαίο θέρμανσης, η διάθεση το οποίο θα ξεκινήσει τον επόμενο μήνα, είπε πως με σημερινά δεδομένα η τιμή θα είναι στα 2,10 ευρώ το λίτρο. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δύο νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση στο τραγικό τροχείο που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνου στο ύψος της Γλυφάδας. Εξετάζεται το ενδεχόμενο στο τροχείο να εμπλέκεται και άλλο όχημα. Σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους των φυλακών Κορυδαλλού κρατούνται οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Πρόκειται για απομονωμένους χώρους, τους οποίους η πρόσβαση των υπόλοιπων κρατουμένων είναι περιορισμένη, ώστε να αποφεύγονται προβλήματα ασφαλείας και να διασφαλίζεται η προστασία των δύο προσωρινά κρατούμενων. Την ίδια ώρα τη Δευτέρα θα καταθέσει στις αρχές γνωστός υπνοθεραπευτής, ο οποίος ήταν ο παραλήπτης φωτογραφίας που φέρεται να τράβηξε η γιατρός στο Γιώργο Μαζονάκη. Σε νέες διασταυρώσεις για τα δήλωτα εισοδήματα προχωράει η ΑΔΕ. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν δηλώσεις, ακίνητα, βραχυχρόνιες μισθώσεις, ΦΠΑ, επιχειρηματική δραστηριότητα και κρατικές ενισχύσεις, ενώ δίνεται προτεραιότητα σε υποθέσεις που παραγράφονται στο τέλος του 26. Στη διεθνή ενημέρωση, νέο σοβαρό περιστατικό ασφαλείας σημειώθηκε κοντά στα στενά του Ορμούζο, που πλοίο που εκτελούσε σύμβαση για λογαριασμό των ΗΠΑ δέχθηκε επίθεση με ντρόνς και πύραυλο. Στα αθλητικά, στις 6 παρατέταρτο, ΑΕΚ Πανσεραϊκός για το Super Bet Κύπελλο Ελλάδος, την ίδια διοργάνωση στις 4.30 το απόγευμα, Καλαμάτα Λάρισα.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
4: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.

0: Γεια σας, γεια σας. Καλημέρα σε όλες και όλους. 11 και 6 πρώτα λεπτά, παιδιά. Χρόνια πολλά να πούμε σήμερα στη Σοφία, στην Ελπίδα, στην Αγάπη, στην Πίστη. Μεγάλη μέρα σήμερα. Πολύχρονες να είναι οι κυρίες. Με υγεία πάνω απ' όλα. Να ξεκινήσουμε και με μερικές ευχές. Τις χρειαζόμαστε άλλωστε. Νομίζω είναι πάντοτε επίκαιρες. Είμαι η Στέλλα Γκαντώνα. Θα πάμε με τον κύριο Θανάση Φουσκίδη παρέα. Μέχρι το ρολόι να δείξει 12. Συνηθίζουμε στην καινούργια ώρα ακόμα. Είμαστε πάνω στο μετέχμιο, πάνω στην αλλαγή. Δημήτρης Κύρκος στη ρύθμιση του ήχου. Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Σήμερα, παιδιά, έχουμε ξημερώσει έτσι με έναν πολύ ωραίο καιρό. Μου φαίνεται κάπως έχει ζεστάνει περισσότερο σε σχέση με χθες. Κάνω λάθος. Έχει όμως και το αεράκι το αυτό το δρασερό. Ανοίγεις λίγο το παράθυρο στο αυτοκίνητο. Απλώς μετά το κλείνεις γιατί λόγω καυσαερίου, όχι για άλλο λόγο, λέει είναι OK, normal θα έλεγα. 2-11-10-80-8-80. Κυρία Ελένη Τάγκα σας περιμένει να μας πείτε αν είστε τίποτα σε κάποια κίνηση. Εγώ κάπως ήταν OK καθώς κατέβαινα σήμερα. Υπήρχε ροή στην κάθοδο. Από το Καλλιμάρμαρο δηλαδή, που είναι ένα σημείο δύσκολο. Πηγαίναμε καλά. Radio@parapolitika.gr για τα μηνύματά σας. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά που θα ακουστούν. Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές επιλογές. Θα έχουμε και σήμερα να πούμε πολλά και πολιτικά και οικονομικά. Θα δώσουμε και τις τελευταίες πληροφορίες για την υπόθεση Μαζονάκη και ερωτικά να σας πω σήμερα για τις κυρίες το λέω αυτό. Ο Θανάσης είναι υπερπανέμορφος. Ο πρόσκειο μου, όχι πανέμορφος, υπερπανέμορφος. Φοράει ένα ωραίο πουκάμισο Blue Navy. Καλά το λέω.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Είναι κουκλάκι ζωγραφιστό, το λέω έτσι. Γιατί είναι 11 ακόμα το.
2: Σας παρακαλώ, κυρίες.
1: Αλλά έχουμε πάρει και τις
2: ομορφές. Φανείτε ψύχρεμες. Μη χειροδικείτε.
1: Έχουμε βγάλει τα
0: μας. Ναι. Αυτό θα το προσέξουμε λίγο, γιατί διάγουμε έτσι δύσκολους καιρούς. Θέλουμε ψυχραιμία να κρατήσουμε. Ακούσουμε και ένα τραγουδάκι τώρα για να μπούμε έτσι μαλακά-μαλακά να σας βάλουμε στην ακρόαση.

0: Λοιπόν, θέλω να πω ότι ο Φουσκίδης του έχει πληρώσει όλους δεν γίνεται. Τώρα μα στέλνει ένα φίλο μας μήνυμα και από την Κρήτη κάτω. Θα μα ακούει ο άνθρωπο εκεί πέρα.
1: Τα
0: έχει...
1: φιλιά, τα φιλιά στα Χανιά.
0: Πολλά φιλιά στα Χανιά. Λέει τώρα. Ο άντρα τώρα πράγμα, έτσι. Φανταστείτε τι θα λένε οι γυναίκε. Πάντα λέει ναι, ο πανέμορφο ο Θανάσης. Γιατί είπα εγώ ότι δεν είναι. Σήμερα είπα ότι είναι υπερπανέμορφο. Που σημαίνει ότι δίνω κι άλλο στο πανέμορφο.
1: Λοιπόν, ακούμε και Queen. Freddie Mercury από τα τελευταία κομμάτια που ερμήνευσε πριν φύγει από τη ζωή. 1986 είναι αυτός ο δίσκος, Kind of Magic. Και θα σου πω και μια άλλη λεπτομέρεια η οποία θα σε τρελάνει, Κύρκο.
0: Κάτι. Α, τον Κύρκο.
1: Ναι.
0: Α, εντάξει.
1: Γιατί είναι της συνωμοταξίας, γι' αυτό. Στο δίσκο αυτό συμπεριλαμβανότανε και το soundtrack του Highlander.
0: Τι λες τώρα.
1: Τις ταινίες αυτές με τους οποίους ήταν αθάνατος ο Highlander, δεν πέθανε με τίποτα. Πέθαναν όλοι γύρω το πλυντηδίου.
0: Πού τα ξέρεις εσύ όλα αυτά.
1: Εντάξει, κάτι ξέρουμε κι εμείς από ιατρική, το θυμάσαι.

0: έρθει με μια διάθεση. Τι? Που δεν θέλω να κάνω εκπομπή πολιτική.
1: Δεν γίνεται όμως, κάτι πρέπει να πούμε γι' αυτό.
0: Όχι, θα πούμε ρε παιδί μου, αλλά τη διάθεσή μου δηλαδή να μην την πω, θες να την κρύψω.
1: Όχι,
0: θες να την καταπιεστώ. Τι θες δηλαδή στη ζωή. Όχι, εντάξει, θα τα πούμε όλα αναλυτικά. Απλώς κάπως μου φαίνεται ότι επειδή είναι έτσι ο μήνας, πλησιάζουμε στις 20 Σεπτεμβρίου, έχουμε μπει λίγο πολύ απότομα, ρε παιδί μου.
1: Ωραία, αφού δεν θες να μπεις πολύ έντονα στην πολιτική.
0: Όχι, θα μπω, εντάξει.
1: Τώρα, γεια σου, Ελίσσα μου. Ελπίζω, λέει ο Μιχάλης, να ανταποδώσεις και εσύ την καλημέρα του. Γιατί τον έχεις περίμενε τον άνθρωπο.
0: Εγώ, βεβαίως.
1: Τι σου έχει κάνει.
0: Γεια σας, Μιχάλη, καλημέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καθημερινά σας μηνύματα που στέλνετε εδώ πέρα και χαιρόμαστε γι' αυτό. Λοιπόν, αφού θα μπούμε στην επικαιρότητα σιγά σιγά, θα πούμε το εξής. Σήμερα, κατά το πρόγραμμα, έχουμε αποφασίσει με το Θανάση να συνομιλήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, διότι οι περισσότεροι από εσάς και όλοι μας δηλαδή, αυτό που μας απασχολεί είναι πού θα πάει γενικότερα αυτή η κατάσταση με τις τιμές και στο ενεργειακό σκέλος, δεν είναι μόνο δηλαδή το πετρέλαιο, φυσικό αέριο, είναι το ρεύμα. Έχουμε πει, ακούσατε και χθες τη συνέντευξη του κυρίου Κυριάκου Πιερακάκη που είπε ο άνθρωπος ότι θέλουμε και να δούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο πού θα πάει αυτή η ιστορία. Χθες υπήρξε και μία σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, την είχε αποκαλύψει ο Θανάσης εδώ πρώτα στην εκπομπή μας. Οπότε θέλουμε να δούμε ποια είναι τα σχέδια και ποιες είναι οι προτάσεις που υπάρχουν στο τραπέζι, αφορά στην καθημερινότητά μας. Έχουμε πει πολλές φορές ότι μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Αυτό μακάρι να υπήρχαν στη ζωή για πολλά πράγματα. Γενικότερα τώρα το λέω αυτό. Δεν υπάρχουν όμως. Θα πούμε και πολλά πολιτικά με τον κύριο Μαρκόπουλο. Επίσης, για όσους ενδεχομένως δεν τα προλάβατε, μίλησε εδώ ο κύριος Φλωρίδης το πρωί στους γείτονες, στον Σκούρη και στο Ξενάκι. Μίλησε για ένα παρακμιακό ντουέτο Δουδονή Κωνσταντοπούλου. Αλλά για μένα την είδηση την έδωσε η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Πολύ πασόκ δηλαδή σήμερα αποφάσισαν οι γείτονες να φιλοξενήσουν με αφορμή την αντιπαράθεση που είχε και στο επίκεντρο τον κύριο Δοδονή χθες. Είπε η κυρία Διαμαντοπούλου ότι όταν υπάρχει σύγκρουση στη Βουλή δεν φταίει μόνο ένας, δίνονται αφορμές που δεν είναι στιγμιές αλλά έχουν και διάρκεια. Κοινώς το ταγκό θέλει δύο.
1: Ναι, ο κύριος...
0: σαν καρφάρα μου ακούστηκε εμένα τώρα αυτό. Είπε και άλλα βέβαια ενδιαφέροντα η κυρία Διαμαντοπούλου, όχι μόνο αυτό. Έτσι αναφέρθηκε στη συνταγματική αναθεώρηση. Στο άρθρο 16 είπε πως στη δεύτερη βουλή, άμα υπάρχει συνένεση πολλών κομμάτων, θέλουμε 180 για να υπάρχει αλλαγή και να, μην, για να είναι μη κρατικά και μη, μη κερδοσκοπικά τα πανεπιστήμια. Είχε έτσι ενδιαφέρον, θα έλεγα.
1: Να πούμε βεβαίως ότι.
0: Γιατί έχουμε και δημοσκοπήσει, γι' αυτό τα λέω.
1: Να πούμε ότι ο κύριος Φλωρίδης έδειξε αμέσως και το στίγμα του εν όψη της υποψηφιότητάς του που ανακοινώθηκε επισήμως στην πρώτη εκλογική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Αναφέρθηκε στον κύριο Βενιζέλο, λέει ότι κάποτε ήταν εισηγητής του Πασόκ ο Βενιζέλος και τώρα είναι ο Δουδονής. Mm-hmm. Έκανε μια τέτοια παραπολιτική σύγκρουση, δείχνοντας το ακροατήριο που θέλει να στοχεύσει δηλαδή τη Θεσσαλονίκη, του πρώην υπουργού και προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Εκεί θέλει να πάει ο Φλωρίδης και σας το έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, με δεδομένο ότι η Νέα Δημοκρατία βλέπουν ότι

0: μπορούν να εσχωρήσουν περαιτέρω στο χώρο του κέντρου και να πάρουν ψηφοφόρους από το ΠΑΣΟΚ, αφού στα δεξιά ότητα να γίνει έγινε. Mm-hmm. Αυτή είναι η ανάλυση η επικρατούσα στο Μέγαρο Μαξίμου. Εξού και τέτοιου είδους και υποψηφιότητες, αλλά και επιχειρηματολογίες όπως αυτή του κυρίου Φλωρίδη.
1: Λέει Τζέν, και εγώ τα ίδια. Κοιτώ από δράσεις. Θα πήξουμε που θα πήξουμε, ας ταξιδεύουμε λίγο, έστω νοητά. Σωστή. Πάρα πολύ σωστή, Τζέννη. Mm. Επίσης, επειδή βλέπω εδώ πέρα, δεν καταλαβαίνω γιατί ο Μιχαήλ έχει εκνευριστεί. Yeah. Εντάξει, okay. Δεν θέλουμε τέτοια ένταση. Πρωί-πρωί δεν υπάρχει λόγος. Λοιπόν, πριν πούμε τα υπόλοιπα, να πούμε δύο κουβέντες για τους γιατρούς οι οποίοι έχουν προφυλακιστεί σήμερα νωρίς το πρωί. Έχετε ακούσει και κάποιες λεπτομέρειες για τα κελιά αυτά. Εμένα δεν με απασχολούν τόσο το πού θα βρίσκονται, σε ποια πτέρυγα.
0: Ειδικά διαμορφωμένος χώρος,
1: ναι,
0: λες.
1: Αυτό, ναι, δεν με απασχολεί εμένα τόσο.
0: Ότι μπορούν να εσχωρήσουν περαιτέρω στο χώρο του κέντρου και να πάρουν ψηφοφόρους από το ΠΑΣΟΚ, αφού στα δεξιά ότητα να γίνει έγινε. Mm-hmm. Αυτή είναι η ανάλυση.

0: κάποιες λεπτομέρειες για τα κελιά αυτά. Εμένα δεν με απασχολούν τόσο το πόσα, που θα βρίσκονται σε ποια πτέρυγα.
1: Ειδικά διαμορφωμένος χώρος,
0: ναι,
1: λες.
0: Αυτό, ναι, δεν με απασχολεί εμένα τόσο. Εμένα αυτό που με απασχολεί είναι το εξής. Χθες, κατά τη διάρκεια της ημέρας, η εισαγγελία διέταξε έρευνα για τα όσα έχει πράξει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών σε βάθος πενταετίας.
1: Ή τα όσα δεν έχει πράξει.
0: Ή τα όσα δεν έχει πράξει. Πολύ σωστά, όπως λέω. Ο Θανάσης είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη που θα τη δούμε στην πορεία του χρόνου. Διότι γύρονται πολλαπλά ερωτήματα και για το ρόλο που έχουν, και για το ρόλο που έχουν οι ελεγκτικές αυτές αρχές, για το μέχρι πού φτάνουν οι αρμοδιότητες τους. Άκουγα τον κύριο Πατούλη, νομίζω χθες, που έλεγε ότι εμείς δεν είμαστε εισαγγελέας, δηλαδή πηγαίνουμε, χτυπάμε ένα κουδούνι, και πολύ εύλογα τον ρώτησε μετά ο Νίκος Χατζηνικολάου, και μετά τι κάνετε, φεύγετε, δηλαδή πατάτε ένα κουδούνι, δεν σας ανοίγουν, φεύγετε έτσι απλά, δεν επανερχόμαστε εκεί. Να πούμε, ρε παιδί μου, δεν μου ανοίγει ο Φουσκίδης, δεν μου ανοίγει η Γκαντόνα. Λέω τώρα εγώ ένα παράδειγμα. Το άλλο που μας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, εμένα τουλάχιστον μου έκανε, και ευτυχώς που. Βέβαια θα μου πεις ευτυχώς. Ναι, ευτυχώς που το προλάβαμε. Υπήρξε ένα ρεπορτάζ ότι το ζεύγος των γιατρών Θανάσιμου ετοιμαζόταν να ανοίξει κλινική στο πολυτελές, για VIP τέλος πάντων, κλινική στο Πόρτο Χέλι.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή θα το πήγαιναν ένα βήμα παραπάνω.
1: Είχαν βγάλει τόσα λεφτά.
0: Είχαν βγάλει τόσα λεφτά. Θυμάστε και τα ρεπορτάζ που έχουν πει ότι είχαν πελάτες από το εξωτερικό να λάμβαναν, το πήγαινε, το έλα τη διαμονή τους.
1: Γι' αυτό και συζητούσαμε και χθες ότι παίζει πάρα πολύ ρόλο. Ιδιαίτερα όταν υπάρχει από τη μέση παιδεία και πάνω το κομμάτι της ατομικής ευθύνης. Τι να κάνουμε τώρα, είναι και αυτό βασικό.
0: Είναι.
1: Ήταν αναμενόμενο, και επειδή πολλά ακούγονταν και το προηγούμενο διάστημα ότι μπορεί κάποιοι να θέλουν να καλύψουν καταστάσεις, ένα το άλλο δεν γίνεται. Όπως έχετε δει επανειλημμένως αυτές τις περιπτώσεις, και ξεπερνώντας η αρμόδιη λειτουργή της δικαιοσύνης όλη αυτή τη συνωμοσιολογία που υπήρχε κατά καιρούς για διάφορα ζητήματα και μέτωπα, μπήκε. Μοιραία θα γινόταν στο κάδρο και ο ρόλος του Ιατρικού Συλλόγου, κατά πόσο άρτη είναι οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται, κατά πόσο δεν πραγματοποιούνται, κατά πόσο είναι επαρκής και γίνονται ανατακτά χρονικά διαστήματα, για να εντοπιστεί και αυτό το κομμάτι. Αλλά προσέξτε, και σε αυτό θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Είναι άλλο το κομμάτι της ποινικής ευθύνης και άλλο της διοικητικής ευθύνης, έτσι, γιατί τώρα μην μπούμε σε άλογα ιτανάκι. Βλέπετε όμως.
0: Πάντως η εισαγγελία θα ερευνήσει τυχόν ποινικές ευθύνες.
1: Ακριβώς, τυχόν ποινικές ευθύνες. Βλέπετε όμως ότι ακίζονται οι πάντες. Οι πάντες ακίζονται. Και δεν χρειάζονται ούτε παροξισμοί, ούτε τρέλες. Έτσι. Λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τον υπνοθεραπευτή.
0: Μπορούμε να ακούσουμε κάτι γι' αυτό.
1: Ναι,
0: για να βάλουμε και λίγο χιούμορ στη ζωή μας, που χρειάζεται.
1: Ναι.
2: Σαλάμ αλέχ. Άσε τον εαυτό σου ελεύθερο. Βυθίσου στο άπειρο.
3: Θέλω να εστιάσεις στο κέντρο του φακού και άφησε τον εαυτό σου να πάει πιο βαθιά.
2: Τα βλέφαρα σου βαραίνουν. Κοιμάσαι.
4: Κοιμάμαι.
2: Κοιμάσαι.
4: Κοιμάμαι.
2: Κοιμάσαι.
4: Το είπαμε, κοιμάμαι.
3: Τώρα θα σου ζητήσω να μετρήσεις αντίστροφα. Στο δεξί μου μάτι κοιτάς.
4: Δεν μπορώ, δεν μπορώ, είναι ένα σύννεφο μπροστά μου. Μια στιγμούλα κουράστηκα, ένα σύννεφο. Ένα σύννεφο δεν μ' αφήνει να δω.
3: Πάμε να δούμε τι συνέβη.
2: Τώρα βρίσκεσαι κοντά στα πνεύματα.
4: Βρίσκω.
2: Τα βλέπεις.
4: Τα βλέπω.
2: Τι κάνουν.
4: Παίζουν τάβλη.
1: Μπήκε στην εξίσου λοιπόν και ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος λέει.
0: Να πω μόνο για το ηχητικό που ακούσαμε, να διευκρινίσω. Επειδή αυτή η ταινία της Βλαχοπούλου που έπαιζε το Medium, τι στόχο είχε από τότε, πριν από 50 χρόνια που ήταν αυτή η ταινία, να καταδείξει το πώς κοροϊδεύεις κόσμο και του λες ότι τον πας αλλού, τον φέρεις, τον γυρίσεις, δεν ξέρω εγώ τι, βλέπουμε οράματα.
1: Να πούμε βεβαίως ότι πέραν του μηνύματος ο υπνοθεραπευτής δεν φαίνεται να είχε, πόσο λένε, άλλη άμεση εμπλοκή. Λέει βεβαίως μια διαβάζω.
0: Δεν ξέρουμε τι εμπλοκή έχει.
1: Ακόμα θα το δούμε.
0: Γιατί τη Δευτέρα θα απολογηθεί.
1: Εννοώ το μήνυμα είναι αυτό το οποίο ξέρουμε με αυτή την έννοια. Εννοείται και αυτό θα απολογηθεί.
0: Ακριβώς.
1: Θα περάσει την πόρτα της δικαιοσύνης και ο ίδιος. Γιατί ξέρεις, όταν σου στέλνουν και κάτι τέτοιο, το θέμα είναι πώς θα αντιδράσει εσύ. Αν παίρνει τηλέφωνο, το εκάβεσαι άμεσα, άμα βλέπει ότι η άλλη πετάει χαρταετό και τέτοια. Υπάρχουν και αυτά τα στοιχεία στην εξίσωση. Να πούμε βεβαίως ότι βλέπω εδώ πέρα ότι λέει μια πρώην πελάτησα, μιλώντας ο Μέγκα, λέει. Είχε, λέει, επαφή μαζί του πριν από 20 χρόνια και της είπε ότι είναι μετεσάρκωση πατέρα της. Για να καταλάβετε, γι' αυτό λέμε λοιπόν για το κομμάτι και της παιδείας και της ατομικής ευθύνης. Ότι, λέει, της είπε ότι είναι μέσα το πνεύμα.

0: του πατέρα της. Έχει μετενσαρκωθεί ο πατέρας της μέσω της ίδιας.
1: Ναι. Εγώ πάντως θέλω να πω ότι πρέπει όλοι να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Όλοι μας έχουμε μία ανάγκη κατά καιρούς να πιαστούμε από διάφορους, έτσι, για να νιώσουμε καλύτερα, να ξεκουραστούμε, να χαλαρώσουμε, να αποστρεσαριστούμε και όλα αυτά. Ούτε θέλω να πω κάτι για τον άνθρωπο και την επαγγελματική του δραστηριότητα. Εγώ δεν είμαι η αρμόδια. Απλώς θέλω να πω ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Τώρα, τους λόγους για τους οποίους έλαβε τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη αυτός ο άνθρωπος, σε ποια κατάσταση τότε ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης, δεν το ξέρω, δεν το γνωρίζω. Επίσης μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση πως ο άνθρωπος αυτός μία εβδομάδα μετά αποφάσισε να πάει στις αρχές. Πιο πριν είχε παίξει στον Ψόφιο Κοριό. Το λέω αυτό γιατί στην πορεία των ημερών προέκυψε η ανάκτηση ψηφιακών δεδομένων από την αστυνομία, από αυτά που κατάσχεσαν οι αρχές. Οπότε εντάξει, θα δούμε πως θα εξελιχθεί αυτό. Πολύ προσοχή, το λέμε αυτό για όλους μας. Και εμάς βάζουμε μέσα στο κάδρο, όχι μόνο τους υπόλοιπους, δεν κουνάμε δάχτυλο σε κανέναν. Προτείνω να πάμε να πάρουμε διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά, με το που θα επιστρέψουμε, θα πάρουμε μία γεύση, θα ακούσουμε δηλαδή τις αντιδράσεις του κόσμου με φόντο τις αυξήσεις που ζούμε όλοι καθημερινά. Το λέμε αυτό γιατί τα δηληστήρια σε καθημερινή βάση λένε ότι οι τιμές ανεβαίνουν. Όχι, λένε, το βλέπουμε αυτό. Και θα πούμε και άλλα πολιτικά πράγματα. Θα πούμε για τις δημοσκοπήσεις. Έχουμε δύο, τις Opinion Poll και τις Pulse, για λογαριασμό του Action και του Sky αντίστοιχα. Όχι ότι έχουν συγκλονιστικά, ας πούμε, ευρήματα και ανατροπές, αλλά έχει το ενδιαφέρον του γιατί ολοκληρώθηκε και ο κύκλος της ΔΕΘ. Συμφωνείς?
0: Ναι, υπό αυτή την έννοια να δούμε τι αποτύπωμα είχαν οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και των πολιτικών αρχηγών στη Θεσσαλονίκη. Για πάμε.
2: Ακούτε Ιόνιζ FM. Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
3: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
2: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
4: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
5: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
6: Θανασάκη!
5: Ναι, ναι, μαμά.
6: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
7: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
2: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Λοιπόν, είπαμε να βάλουμε αυτό το εξαιρετικό τραγούδι, μια διαχρονική επιτυχία που τραγούδησε με μοναδικό τρόπο η Χάρης Αλεξίου, όπως και πολλά άλλα κομμάτια βέβαια, όχι μόνο αυτό. Διότι σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Μάνος Λοΐζος, οπότε είπαμε να είμαστε επίκαιροι. Να πούμε ότι το κομμάτι αυτό στίχους έγραψε ο Μανώλης Ρασούλης. Ήταν από τις συνεργασίες εμβληματικές. Τα τραγούδια της Χαρούλας ήταν ο δίσκος 1979 και επί της ουσίας μαζί με τον Αντώνη Βαρδί ήταν εκείνος ο δίσκος, μαζί με τα τραγούδια που της έγραψε ο Αντώνης Βαρδής, ήταν εκείνος ο δίσκος που απογείωσε την καριέρα της μοναδικής αυτής ερμηνεύτριας.
1: Πάμε σε δικά σας μηνύματα. Καλημέρα στον φίλο Νίκο. Λέει: η παιδική χαρά επί της Οδού Ελευθερίου στα Καμίνια υποδέχεται καθημερινά αρκετά μικρά παιδιά. Όμως αντιμετωπίζουμε ένα σοβαρό πρόβλημα. Καθημερινά, παιδιά με πατίνιες έρχονται στην παιδική χαρά με μεγάλη ταχύτητα και χωρίς να υπολογίζουν τη σωματική ακεραιότητα των μικρών παιδιών. Η δημοτική αστυνομία άφαντη. Αγαπητέ Νίκο, θέλω να σας πω ότι δεν νομίζω ότι υπάρχει αρμοδιότητα της δημοτικής αστυνομίας. Εδώ βλέπουμε στο Σύνταγμα πατίνια και ποδήλατα και τροχέα να μην σταματάει αναβάτες. Τώρα εκεί πέρα λοιπόν, πρέπει οι ίδιοι που είναι πάνω στα πατίνια, τα παιδιά τα ίδια δηλαδή, αφενός να μην βλέπουν μπροστά τους άλλα παιδιά, να μην τρέχουν τόσο πολύ.
0: Όχι, να τα
1: δεν
0: πούμε
1: ξέρω τώρα,
0: αν
1: η δημοτική αστυνομία έχει αρμοδιότητα.
0: Η δημοτική αστυνομία καταρχήν και αρμοδιότητα δεν έχει για τα
1: αυτό.
0: Πατίνια, πρώτον.
1: Και να σταματάει να κάνει επίπληξη, ας πούμε, στον άλλον που καβαλάει πατίνι.
0: Δεν είναι πολύ η δημοτική αστυνομική για να βρίσκονται σε κάθε γειτονιά οποιοδήποτε δήμου της χώρας που έχει δημοτική αστυνομία για να σταματάνε τα πατίνια. Τα πατίνια είναι ευθύνη της τροχέας σεισμικά, έτσι. Από εκεί και πέρα. Ένας είναι ο δρόμος, τον έχουμε πει. Για κάποιο λόγο δεν γίνεται. Έτσι. Η απαγόρευση των πατινιών. Τελεία, παύλα, παράγραφος.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Είδατε τι έγινε. Για κάποιο λόγο αρνούνται εκείνοι οι οποίοι έχουν στα χέρια τους την ευθύνη των αποφάσεων να απαγορέψουν ξεκάθαρα τα πατινιά. Εδώ ισχύει το. Δυστυχώς έτσι όπως έχει δείξει η ζωή. Ισχύει, το κόβει, πώς το λέμε, πονάει χέρι, κόβει χέρι. Δεν γίνεται τώρα. Έχει δείξει η κατάσταση ότι δεν μπορείς να βρεις να λειτουργήσουν μάλλον. Να βρεις μπορείς. Δεν μπορούν να λειτουργήσουν μεσοβέζικες λύσεις. Τελεία. Και θα πρέπει να εξηγηθεί για ποιο λόγο αφενός αποθεωνόταν η διαδικασία ένταξης των πατινιών στην καθημερινότητά μας και δύσκολη κανοπέδιο Αττικής. Διότι μην ξεχνάμε ότι υπήρχαν κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης που λένε άγιε όπως και στην Ευρώπη έτσι και εμείς έχουμε τα πατίνια. Αφού φάγαμε λοιπόν, επειδή δεν έχουμε τις δομές που υπάρχουν στην Ευρώπη, αφού φάγαμε να μην πω τι, με τα πατίνια, αφού κινδυνεύουν καθημερινά ζωές ανθρώπων νεότερων και γυρεότερων, γιατί δεν μπαίνουμε λοιπόν στη διαδικασία να πούμε κάναμε λάθος που τα αποθεώναμε και κάναμε λάθος που τα φέραμε και στο λεκανοπέδιο της Αττικής, τα παίρνουμε πίσω. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Τελεία.
1: Εγώ θέλω να πάω και ένα βήμα παραπέρα. Δεν ξέρω τώρα αν θα συμφωνήσετε ή θα διαφωνήσετε. Θεωρώ ότι όπως στην αρχή τα πατίνια, θυμάστε, γινόντουσαν κάποια έλεγχη από την τροχιά και όπως δεν φορούσε κράνος, τον σταμάταγαν και τον έγραφαν. Το λέω αυτό γιατί αναβαθμίστηκε και το πλαίσιο. Γιατί στην αρχή δεν μπορούσε να κόψει κλίση σε ένα πατίνι, που δεν υπήρχε, ας πούμε, πινακίδα τίποτα. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει και τα ποδήλατα να απαγορευτούν, διότι χθες ήμουνα παιδιά στην πλατεία Συντάγματος. Εντάξει, πάρα πολύ κίνηση. Υπήρχε ένα κύριος με ένα ποδήλατο, ο οποίος διέσχιζε την Πανεπιστημίου, κατέβαινε, φόραγε και ακουστικά. Το λέω αυτό, θα σου πω γιατί. Εννοείται ότι οι οδηγοί πρέπει να είμαστε 150 φορές προσεκτικοί για τα μηχανάκια, για τις μηχανές, για όλους. Αλλά είσαι ένα ποδήλατο. Κυκλοφορείς χωρίς κράνος, χωρίς τίποτα στο κεφαλάκι σου και αποφασίζεις να διασχίσεις την Πανεπιστημίου με τα ακουστικά, τα AirPods στο αυτί. Συγγνώμη τώρα που θα το πω, δεν φταίνε μόνο οι οδηγοί, φταίνε και οι ποδηλάτες, παιδιά. Με συγχωρείτε. Όλοι φταίμε, όπως και οι πεζοί. Όταν, ας πούμε, περνάμε έναν δρόμο, πρέπει να κοιτάμε. Πες ότι ο άλλος είναι ένας τρελός. Και εμείς πρέπει να κοιτάμε. Πρέπει να έχουμε όλοι τα μάτια μας 14.
0: Γεια σου,
1: τι να κάνουμε.
0: Γεια σου, φίλε Αλιτάμπουρα. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι το εξής όμως. Με τα ποδήλατα, η διαφορά είναι. Για να τα βλέπουμε κιόλα ψύχρεμα. Η διαφορά είναι ότι δεν έχουν σημειωθεί τόσο έντονα περιστακτικά και σε, τέτοιο, και σε τέτοια
1: γιατί.
0: Πυκνότητα.
1: Ξέρεις γιατί.
0: Γιατί είναι και πιο παραδοσιακό
1: αυτό.
0: Μέσο.
1: Και είναι και πιο δύσκολο.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι ηλεκτρικό το ποδήλατο. Θέλει και μια κούραση για να το πάρεις και να το οδηγήσεις. Ενώ το πατίνι κάθεσαι, στρογγυλοκάθεσαι, ωραιότατα
0: τον καζώνεις όσο θες. Τον καζώνεις όσο θες στο ποδήλατο. Ναι. Παρά το γεγονός ότι επίσης δεν έχουμε ποδήλατο δρόμους όπως υπάρχουν στο εξωτερικό.
1: Είναι η Πανεπιστημία για ποδήλατο.
0: Όχι, αλλά η οδηγία εκεί πέρα εκ προημίου, επειδή είναι πιο παραδοσιακό μέσο, επαναλαμβάνω, είναι πιο προσεκτική, δεν μπορεί να αγκαζώσει όσο πολύ όσο το πατίνι. Με τα πατίνια εδώ πέρα έχουμε κάθε λίγο και λιγάκι σε καθημερινή βάση φαινόμενα τα οποία.
1: Είναι normal να ανεβαίνει σε ποδήλατο στην πανεπιστημία χωρίς να έχει το κεφάλι σου κάτω.
0: Δεν είναι normal, αλλά θέλω να πω ότι δεν είναι και τόσο.
1: Διαδεδομένο,
0: συχνά,
1: ναι.
0: Συχνά,
1: ισχύει αυτό. Ισχύει,
0: συχνά
1: ισχύει,
0: τα ατυχήματα και τα τραγικά όπως βλέπουμε τις εικόνες αυτές. Που είναι πια, επαναλαμβάνω, καθημερινότητα με τα πατίνια. Τα πατίνια, η μόνη λύση είναι να απαγορευτούν και να πάρουν και την ευθύνη εκείνη που πρέπει. Δηλαδή, δεν μπορούσαμε να λέγαμε ότι θα έρθουν τα πατίνια. Α, τι ωραία! Για κάποιο λόγο μας έπιασε η χαρά. Δηλαδή, τα είχαμε όλα, γίναμε Ευρώπη, τα πατίνια μας έλειπαν για να συμπληρωθεί το κάδρο, να πούμε. Και αφού είδαμε τι γίνεται. Αφού είδαμε τι γίνεται, γιατί δεν βγαίνουν και να λένε, «Ουά, θα αυστηροποιήσουμε τις ποινές, τα ακούσαμε, μα το ένα, μα το άλλο». Εδώ πέρα η λύση είναι μία. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Τα είδαμε όλα. Η λύση είναι απαγόρευση των πατινιών. Τέλος. Διαφωνούμε σε αυτό?
1: Συμφωνούμε.

0: πού θα πάει αυτή η κατάσταση, δηλαδή θα ανέβει κι άλλο?
1: Πριν από κάτι μήνες το πληρώναμε σε αυτό το πρατήριο με ένα 70. Τώρα είναι ένα 220. Ελπίζουμε να γίνει κάτι, να πέσει το πετρέλαιο και να πέσει και η βενζίνη.
2: Όλα ανεβαίνουνε. Και αυτό ανεβαίνει. Αυτό παρανεβαίνει βέβαια.
3: Βάζω 20 ευρώ βενζίνη και κάνω 100 χιλιόμετρα πλέον.
4: Ενώ παλιότερα.
3: 150.
5: Όπου μπορώ να παίρνω, να πηγαίνω με τα πόδια, πηγαίνω με τα πόδια. Αλλά στη δουλειά.
6: Πάρα πολλοί συνάδελφοι μετακινούνται με γκρουπάκια πλέον.
7: Δεν μειώνουμε μετακινήσεις, πληρώνουμε περισσότερα.

0: Είμαι σίγουρος ότι ο Υφυπουργός Οικονομικών, ο κ. Δημήτρης Μαρκόπουλος, σαν νιάτα του, όπως και όλοι οι
1: φίλοι. Γιατί τώρα είναι μεγάλος ο άνθρωπος.
0: Όχι, ρε, σαν ακόμα πιο νιάτα του.
1: Έτσι,
0: άκουγε Μάικλ Τζάκσον, έτσι. Ήταν. Δεν ξέρω αν είχε πάρει και αυτό. Όταν είχε βγει το βίντεο κλιπ αυτό, όλοι οι νέοι ανά την Ηφίλιο είχαν μπει στη διαδικασία να πάνε να βρούνε ή το ίδιο ή κάτι αντίστοιχο. Το ίδιο ήταν πανάκριβο.
1: Το τζάκετ.
0: Ναι, το τζάκετ. Τεράστια επιτυχία τότε, ακόμη και σήμερα τα έχουμε πει, μην τα ξαναλέμε, το άλμπουμ με τις μεγαλύτερες πωλήσεις ever στον κόσμο, ακόμα και σήμερα, το Thriller του Michael Jackson, ωστόσο...
1: Το Thriller το ζούμε στην τσέπη.
0: Το Thriller το ακούσατε, τι Thriller ζουν και οι Έλληνες, υπουργέ, χαίρετε, χαίρετε.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Μετά από αυτόν τον παραλληλισμό νομίζω δεν μπορώ να πω τίποτα.
1: Τι να πείτε τώρα κι εσείς.
2: Πρέπει να σας ευχαριστήσω για τη φιλοξενία και να αποχωρήσω.
1: Όχι, μην αποχωρήσετε.

0: Υπάρχει λόγος τόσο σύντομα, δεν υπάρχει λόγος.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Εγώ περισσότερο, εμένα μου άρεσαν οι Duran, θέλω να
2: πω. Ίσως ήταν προχωρημένος δηλαδή.
1: Να είμαι ειλικρινής.
2: Είχαν τα αφήσει και μαλλί, αντίστοιχο τότε, γιατί τώρα είμαστε σε άλλη φάση. Γι' αυτό λέω.
0: Τώρα χωρίς να θέλω να στεναχωρήσω κανέναν, ο κόσμος που του πέφτει το μαλλί όταν κάνει μια στάση σε ένα πρατήριο ή του σηκώνει τη τρίχα κάγκελ, τώρα αναλόγως.
2: Τι τα βλέπετε, υπουργέ, τι φαρμάκι είναι αυτό να πούμε.
0: Επειδή η αμόλυβδη έχει φτάσει στα 2 ευρώ και 16 λεπτά και από ό,τι άκουγα σήμερα τους πρατηριούχους, κύριε Μαρκόπουλε, έλεγαν ότι προσπαθούμε και εμείς να κρατήσουμε την τιμή σε αυτό το επίπεδο για να μπορεί να έρχεται και κόσμος, γιατί και εκείνοι θέλουν προφανώς επισκεψιμότητα. Επειδή εξετάζονται πολλά σενάρια στο τραπέζι, θέλω να μας πείτε, είμαστε ένα βήμα πιο κοντά στις τελικές αποφάσεις ή ακόμη περιμένετε να δείτε πού θα διαμορφωθούν οι τιμές?
1: Οπωσδήποτε, κυρία Γκαντώνα, έτσι όπως διαμορφώνεται η κατάσταση με την άνοδο των διεθνών τιμών στο πετρέλαιο, και αυτό έχει να κάνει με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, κινητοποιεί. Δεν είναι τυχαίο ότι τις τελευταίες ημέρες και στο οικονομικό επιτελείο αλλά και στο κεντρικό επίπεδο, στο Μέγαρο Μαξίμου, υπάρχει κινητικότητα. Μην γελιόμαστε. Είναι σαφές λοιπόν ότι η κινητοποίηση αυτή θα παράξει αποτελέσματα ελάφρυνσης για τους πολίτες. Τώρα από εκεί και πέρα αυτά θα εξειδικευτούν. Όμως είναι καθαρό ότι αυτή την περίοδο το πρόβλημα έχει περάσει κυρίαρχα στο θέμα της κίνησης, γιατί είναι πιο επιτακτικό. Θα θυμίσω ότι έχουμε κάνει παρεμβάσεις. Είχαμε και τον Αύγουστο παρεμβάσεις στο ντίζελ, συνεχίστηκαν και το Σεπτέμβριο. Όμως είναι σαφές ότι πλέον έχουμε περάσει σε μια νέα κατάσταση, την οποία και προφανώς εξετάζουμε διεξοδικά για να προκύψει λύση. Από εκεί και πέρα.
0: Θα είναι κάτι αντίστοιχο τα σενάρια που εξετάζεται, οι προτάσεις που έχουν πέσει στο τραπέζι, θα είναι μέσες άκρες παρεμβάσεις, όπως ας πούμε τώρα η επιδότηση στο ντίζελ, τέτοιου τύπου.
1: Η κατεύθυνση περίπου έχει δοθεί στην Αντλία. Είναι η κατεύθυνση παρέμβαση στην Αντλία. Ναι. Από εκεί και πέρα όμως σας αφήσουμε να εξειδικευτούν με όποιες ανακοινώσεις θα προκύψουν. Δεν θα ήθελα αυτή τη στιγμή.
0: Όχι, δεν θέλω να μας πείτε.
1: Το μόνο δεδομένο είναι ότι θα προκύψουν παρεμβάσεις, καθώς είναι σαφές ότι οι πολίτες δοκιμάζονται και δεν θα αφήσουμε την κατάσταση να φύγει.
2: Είπε και ο Υπουργός εχθές εδώ, ο κ. Πιερακάκης, ότι υπάρχει δημοσιονομικός χώρος. Και το ερώτημα είναι, εάν με δεδομένο ότι πάμε σε μια χρονίζουσα από ό,τι φαίνεται κατάσταση, κλιμάκωσης και όχι αποκλιμάκωσης, εάν πέραν της επιδότησης στην Αντλία που λέμε, η οποία θα κρατήσει από τότε μέχρι τότε, εάν μπαίνετε στην συζήτηση να υπάρξουν πιο μόνιμα μέτρα για όσο διαρκεί η κρίση, η οποία φαίνεται ότι έχει μόνιμα χαρακτηριστικά, εκείνη το θέμα τώρα.
1: Καταρχάς να τονίσουμε ότι η κρίση έχει συγκεκριμένα επίπεδα. Το ένα είναι η κίνηση, να το πω έτσι πολύ σχηματικά. Το δεύτερο είναι η θέρμανση, το οποίο κυρίαρχα έρχεται μετά τις 15 Οκτώβριο, που πλέον γίνονται και οι βασικές προμήθειες. Και το τρίτο είναι συνολικά η ενέργεια. Η κυβέρνηση μέσα στο καλοκαίρι έκανε παρεμβάσεις, κυρίαρχα στην κίνηση, θα θυμίσω, με τον ντίζελ. Τώρα, επειδή το θέμα έχει περάσει στην κίνηση, υπάρχει αυτή η κινητοποίηση. Πολύ σωστά και το ρεπορτάζ το αποδίδεται, δεν έχω λόγο αμφισβήτησης της δύσκολης κατάστασης. Σίγουρα το θέρμανσης είναι ένας μεγάλος πονοκέφαλος για τα ελληνικά νοικοκυριά. Θα θυμίσω ότι πέρσι είχε γίνει μια επιδοματική προσέγγιση 165 εκατομμυρίων ευρώ που συμπεριέλαβε πάνω από 850.000 ελληνικές οικογένειες, και είναι σαφές ότι θα επικεντρώσουμε και προς τα εκεί το ενδιαφέρον. Και προφανώς παρεμβάσεις γίνονται και με τα τιμολόγια της ΔΕΗ για να μην πιεστεί παραπάνω ο Έλληνας πολίτης.
0: Να ρωτήσω εγώ κάτι και εσείς ό,τι μπορείτε να απαντήσετε το απαντάτε, ό,τι δεν μπορείτε δεν το απαντάτε. Η συζήτηση, η πρόταση να επιβληθεί νέος έκτακτος φόρος στα υπερκέρδη στις πετρελαϊκές εταιρείες, υπάρχει στο τραπέζι ή είναι κάτι που το απορρίπτουμε εξ αρχής?
1: Μην βιαζόμαστε. Αυτή τη στιγμή η μάχη γίνεται στο τι θα ελαφρύνουμε τον πολίτη κυρίαρχα στην Αντλία. Θα υπάρξουν οι τοποθετήσεις. Αυτό το οποίο όμως νομίζω ότι είναι σαφές είναι ότι η προσέγγιση θα είναι βήμα-βήμα. Η κατάσταση, το γνωρίζετε πολύ καλά κι εσείς από την εμπειρία σας ως δημοσιογράφοι, είναι δυναμική. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε μια αυξητική τάση σε ό,τι αφορά τις διεθνείς τιμές στο πετρέλαιο, η οποία παρασύρει τα πάντα. Από την άλλη, μέχρι να πάμε και στην Αντλία.
0: Η κόκκινη γραμμή ποια είναι όμως? 2,5 ευρώ έχει φτάσει αμόλυβδη.
1: Σενάρια σε όλα τα επίπεδα επεξεργαζόμαστε. Το οικονομικό επιτελείο επεξεργάζεται όλα τα σενάρια.
0: Όχι, άλλο ρωτάω. Για εσάς, κύριε Υπουργέ, για εσάς σήμερα, ποια είναι η κόκκινη γραμμή? Υπάρχει δηλαδή να πείτε ότι αν φτάσουμε εδώ, πρέπει τώρα να δράσουμε ακόμα περισσότερο. Όπως είπατε, υπάρχει ήδη επιδότηση στο ντίζελ. Αλλά ξαναλέω, όσο υπάρχει επιδότηση στο δίζελ, άλλο τόσο βλέπουμε καθημερινά να ανεβαίνουν οι τιμές.
1: Κόκκινες γραμμές μπορούν να υπάρξουν σε πολλαπλά επίπεδα. Mm-hmm. Γιατί βλέπετε ότι η συζήτηση έχει αρχίσει και πάει και για μεγαλύτερες ανόδους όσο υπάρχει αυτή η κρίση. Από εκεί και πέρα εμείς είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα σε μια σειρά γραμμών. Εμείς λοιπόν αυτό το οποίο κάνουμε είναι να παρακολουθούμε την κατάσταση διεθνώς, οι παρεμβάσεις να είναι άμεσες. Θεωρώ ότι το κρίσιμο μέγεθος είναι προφανώς η κίνηση, αλλά είναι και η επόμενη περίοδος όσο μπαίνουμε στο χειμώνα, γιατί μην ξεχνάμε έρχεται η θέρμανση, που είναι απαραίτητη για τα ελληνικά νοικοκυριά.
2: Βασικό.
1: Και υπόθηκε κάτι, θα ήθελα να το σημειώσω αυτό, υπόθηκε κάτι πολύ σημαντικό χθες σε εσάς από τον Κυριάκο τον Πιερακάκη. Η κρίση αυτή πλέον είναι μια κρίση ευρωπαϊκή, δεν είναι μια κρίση της Ελλάδας ή κάποιας άλλης χώρας.
0: Μα αυτό το ξέρουμε, εδώ δεν έχει πάρει πρωτοβουλία ο Μέρτς. Αυτό λέμε τώρα, τι θα γίνει.
1: Τα εργαλεία λοιπόν εδώ είναι σαφές ότι θα πρέπει να αναζητηθούν και στο ευρωπαϊκό πεδίο.
0: Ναι.
1: Είναι μια κρίση η οποία αν συνεχιστεί με μια τέτοια τάση όπως φαίνεται, προφανώς θα πρέπει να χρήσει και μια
2: Ό,τι πρέπει. Το θέμα είναι ότι επειδή υπάρχουν πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά και σε ευρωπαϊκές οικονομίες, αλλά και στην ενεργειακή πολιτική των κρατών μελών, αντιλαμβάνεσαι ότι κάτι τέτοιο έχει καταδειχθεί ότι πέραν. Δεν θα το πω ούτε καν ασπιρίνη, ότι πέραν ορισμένων έτσι παρεμβάσεων θεσμικών, χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα, χωρίς ουσιαστικό αποτύπωμα, δεν μπορεί να κάνει η Ευρώπη και πολλά.
1: Η
2: πράγματα.
1: Ελλάδα αυτή τη στιγμή, θα ήθελα να το επισημάνουμε, γιατί έχουμε δεχτεί και κριτική. Η χρηστή οικονομική, δημοσιονομική πολιτική που έχουμε ακολουθήσει, μας δίνει περιθώρια να κάνουμε παρεμβάσεις και στην Αγγλία και για το πετρέλαιο θέρμανσης. Το ξέρετε ότι υπάρχουν χώρες των οποίων η επιτοκιακή καμπύλη δημοσιονομική έχει πρόβλημα και γι' αυτό το λόγο ανθίστανται σε ευρωπαϊκή λύση.
0: Ναι.
1: Και αυτό γιατί η Ελλάδα...
2: Ανθίστανται, αλλά μπορεί να μην έχουν φτάσει οι τιμές εκεί που έχουν φτάσει οι δικές μας. Αυτό είναι το θέμα.
1: Ή θα σας πω κάτι. Παρακολουθήστε την αντιπολίτευση. Τόσο καιρό μας μιλούσε για την Πορτογαλία και την Ισπανία. Η Πορτογάλη σήμερα
2: έτσι
1: είναι στους δρόμους.
0: Ναι. Κύριε Μαρκόπουλε, μας τώρα εδώ δεν μας νοιάζει η αντιπολίτευση. Μας νοιάζει ο κόσμος.
1: Σας λέω, θέλω να πω ότι εμείς έχουμε δημιουργήσει με τη χρηστή διαχείρισή μας και τη στρατηγική μας προσέγγιση το απόθεμα για να αντιμετωπίσουμε την κρίση αυτή. Θέλω λοιπόν να πω ότι υπάρχουν χώρες οι οποίες πήγανε σε αλόγιστες δαπάνες και αυτή τη στιγμή είναι προβληματική η διαχείριση της πετρελαϊκής κρίσης, ενώ η Ελλάδα έχει το απόθεμα. Δεν λέω όμως ότι το πρόβλημα δεν είναι
2: για
1: σοβαρό.
2: Για να κάνουμε μια γέφυρα
1: και πανηγυρίζουμε.
2: Καλά, για να κάνουμε και μια γέφυρα με τα πολιτικά. Λέγαμε ότι θα υπάρχει εφιάλτης, το λέγαμε έτσι μεταξύ σοβαρού και αστείου, ότι θα πληρώνουμε 3 ευρώ τη βενζίνη και θα πάμε να ψηφίσουμε. Τώρα βλέπουμε ότι θα πληρώνουμε κανονικότητα 3 ευρώ τη βενζίνη, μην την πληρώνουμε και 4 έτσι όπως πάει το πράγμα, πριν πάμε να ψηφίσουμε. Και θα έχουμε και φουσκωμένους λογαριασμούς ρεύματος.
1: Δεν θα φτάσουμε.
2: Υπό αυτές τις συνθήκες, πώς θα πάμε στις κάλπες?
1: Δεν θα φτάσουμε σε τέτοια μεγέθη, δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Ναι, τρόπος σου λέγει τώρα, δεν είπα εγώ θα πάμε στον και καλά στα 4. Το 3 πάντως εδώ είναι.
1: Η κυβέρνηση θα δηλώσουν εμφαντικά την παρουσία του στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Θα απλωθεί δίχτυα ασφαλείας. Και ανάλογα με την πορεία αυτής της κρίσης θα εξειδικεύονται διαρκώς μέτρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε την κατάσταση.
2: Είστε η κυβέρνηση της διαφθοράς και της ακρίβειας, όπως είπε ο κύριος Σαμαράς?
1: Όχι, δεν είμαστε αυτή η κυβέρνηση. Και δεν πιστεύω ότι ένας πολιτικός με το διαμέτρημα του Αντώνη Σαμαρά να παρέμεινε επί 5 περίπου χρόνια βουλευτής μιας κυβέρνησης τέτοιου είδους. Δεν νομίζω να κάνει τέτοιο λάθος. Νομίζω ότι αδικεί για μια.
2: Σας λέει, μετά βγήκαν εσύ φορά τα πράγματα.
1: Ο Αντώνη Σαμαρά.
2: Τότε παρακολουθήσεις και τον Αντάλλο.
1: Νομίζω ότι κάνει λάθη ο Αντώνη Σαμαρά. Είναι μια αλληλουχία λαθών, μια σειρά λαθών η οποία έχει ξεκινήσει. Σήμερα δεν είναι τυχαίο ότι οι παρέες του είναι αυτοί οι οποίοι τον έβριζαν το 2012-2013-2014. Κάποιοι πήγαν μάλιστα και σε κόμματα του κυρίου Καμένου και ήταν απέναντί του. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι όλη η στρατηγική προσέγγιση είναι λάθος και είναι και μια στενάχωρη συνθήκη για τους ανθρώπους που υπερασπιστήκαμε τις πολιτικές και τον ίδιο.
0: Είναι υπολογίσιμος αντίπαλος όμως?
1: Κοίταξε, ας κάνει πρώτο το κόμμα.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί βλέπω ότι. Δεν ξέρω, μια μεγάλη κουβέντα, δεν βλέπω όμως τελικά το κόμμα. Ας το κάνει και να τα δούμε. Εγώ νομίζω ότι υπολογίσιμος αντίπαλος για την κυβέρνηση είναι τα προβλήματα της καθημερινότητας. Αυτός είναι ο αντίπαλος μας.
0: Πάντως για να...
1: Και να σας πω και κάτι. Ψάχνουμε διαρκώς αντιπάλους. Εγώ νομίζω ότι ουσιαστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης αντιπολιτεύεται το 2015, αν θέλετε τη γνώμη μου. Ο Μητσοτάκης μιλάει για το 2030 και έρχεται το κόμμα του Τσίπρα. κλασική φιγούρα του 2015. Το κόμμα της Κωνσταντοπούλου.

0: κλασική φιγούρα του 2015. Το κόμμα του Βαρουφάκη, κλασική φιγούρα του 2015. Ο Μητσοτάκης λοιπόν ουσιαστικά αντιπολιτεύεται το 2015. Εμείς μιλάμε για το 2030. Ο Μητσοτάκης μιλάει με το μέλλον.
1: Πεδίο προσέγγισης.
2: Με το παρόν θα κάνουμε. Σαν το θέμα, καταλάβω.
1: Πάμε στο σονούπο παρόν, δηλαδή, γιατί είναι κοντινό μέλλον, γι' αυτό το λέω. Εάν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις που δεν σας βγάζουν αυτοδύναμους. Πεδίο προσέγγισης με το Σαμαρά ή με άλλη πολιτική δύναμη, θέλω να μου πείτε, υπάρχει για να κυβερνηθεί η χώρα με ομαλότητα? Ή Μητσοτάκης ή χάος είναι, λέτε κι εσείς?
0: Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρξει προσέγγιση. Είναι τέτοιο το επίπεδο της κριτικής, της ρητορικής και των επιθέσεων που νομίζω ότι καθίσταται σχεδόν αδύνατο να υπάρξει τέτοιου είδους σύγκληση. Και προφανώς είναι σαφές ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο αδιαπραγμάτευτος ηγέτης της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, θεωρώ αυτές τις συζητήσεις εντελώς άκερες. Πάμε για την αυτοδυναμία με αδιαμφισβήτητο το Κυριάκο Μητσοτάκη. Επομένως, νομίζω ότι τέτοιου είδους προσεγγίσεις είναι λάθος. Επαναλαμβάνω, σαν κάποια πρόσωπα και σας ανέφερα, Τσίπρα, Κωνσταντοπούλου, Βαρουφάκη, του 2015 να θέλουν να μας θυμίσουν τη χώρα που παραλάβαμε. Εμείς όμως δεν θέλουμε αυτό. Θέλουμε να πάμε τη χώρα ακόμα πιο μπροστά.
1: Τώρα, επειδή είστε και πατριώτης του αείμνηστου πια Γιώργου Μαζονάκη, από τον Κορυδαλό εσείς, από την Νίκαια ο ίδιος, από τη Β' Πειραιά, που θα είσαι και πάλι υποψήφιος να τα λέμε αυτά γιατί έχουμε και κάλπες, αισθάνεστε άσχημα ως υπουργός της κυβέρνησης και ως πολιτικός γενικά στη χώρα, που ακόμα και σε ζητήματα κομβικά όπως είναι η υγεία δεν έχουμε καταφέρει, δεν λέω να εντοπίζουμε τους πάντες, αλλά να έχουμε το μίνιμουμ των σοβαρών ελεγκτικών μηχανισμών όπως φάνηκε στην πορεία?
0: Έκανε μια σαφή τοποθέτηση και ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, με την οποία συμφωνώ απόλυτα.
1: Πέραν το ζήτη συγγνώμη σου.
0: Θα έπρεπε σε αυτά τα πράγματα να είναι πιο θωρακισμένα. Έχω την αίσθηση ότι μέσα στο επόμενο διάστημα θα έχουμε κάποιες εξελίξεις. Απλά το θέμα του Γιώργου του Μαζονάκη εμένα με κινητοποιεί, γιατί υπάρχει και μια σχέση με την οικογένειά του. Θεωρώ ότι το γεγονός ότι οι μηχανισμοί δεν λειτουργήσαν είναι κάτι το οποίο πρέπει να κινητοποιήσει το κράτος.
2: Αναφέρεστε τώρα στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.
0: Δεν μπορώ να γνωρίζω, δεν είναι δική μου
2: θέμα. Ποιοι είναι οι μηχανισμοί?
0: Εκεί που πρέπει να υπάρξουν οι έλεγχοι όμως και ο καταλογισμός ευθυνών να υπάρξει. Δεν γνωρίζω όμως αν είναι ο Ιατρικός Σύλλογος.
1: Παρενέβη δικαιοσύνη, να δούμε και τυχόν εμπλοκή και του Ιατρικού Σύλλογου.
0: Η δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά της. Το λέω γιατί είναι και αίτημα της οικογένειας με την οποία σχετίζομαι, της οικογένειας Μαζονάκη, και πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να βρουν δικαίωση. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι ένα χρέος της πολιτείας σε αυτή την οικογένεια που τόσο ταλαιπωρήθηκε και τόσο στεναχωρήθηκε να δοθεί σύντομα και γρήγορα μια απάντηση.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας, Υπουργέ.
0: Καλημέρα.
2: Γεια σας.

0: Λοιπόν, και επειδή χρωστάμε τις δημοσκοπήσεις, ξαναλέμε.
1: Χρωστάμε και τις Μιχαλούς γενικά.
0: Ακριβώς. Στο 30,5% η Νέα Δημοκρατία στην Μπαλς, στο 31% στην Opinion Poll. Έτσι. Τώρα θα δούμε αυτό κατά πόσο είναι αρκετό για να μπορέσει να. Όντως να δώσει, ας πούμε, αυτοδυναμία. Δεν το ξέρω τώρα αυτό. Υπάρχουν κάποια σενάρια που γίνονται και για την κατανομή των αναποφάσεων τα οποία έχουν παρουσιαστεί. Αυτό που σας είπα είναι η εκτίμηση ψήφου επί των εγκύρων, έτσι. Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία στην Μπαλς χαρακτηριστικά είναι στο 26,5. Λέω την πρόθεση. Mm-hmm. Στο 15 είναι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Μεγάλη διαφορά. Το Πασόκ είναι στο 10,5. Στο 7,5 η Ελληνική Λύση, τέταρτο κόμμα δηλαδή ο κύριος Βελόπουλος, στο 6 το ΚΚΕ και ακολουθούν η Πλεύση Ελευθερίας και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού στο 5 και οριακά στη Βουλή μπαίνει η κυρία Λατινοπούλου με 3%, ξαναλέω είναι η πρόθεση ψήφου, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 2%. Την Μπάλς,
1: άρα είναι κάτω από το όριο εισόδου σε Βουλή.
0: Ναι.
1: Σταθερός ο Βελόπουλος.
0: Σταθερός, πολύ σταθερός.
1: Γίνεται ένας χαμός εκεί στη δεξιά πολυκατοικία.
0: Ανεβασμένος κιόλας. Λοιπόν, παιδιά, φεύγοντας, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Κάθε σχολική χρονιά ξεκινάει με το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας. Κάντε τις αγορές σας με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας έως τις 20 Σεπτεμβρίου και κερδίστε με το Go4More 15% στα Hondo Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκα στην Intersport και την IKEA. Η επιβράβευση προσφέρεται σε Go4More πόντους, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, πληροφορίες στο nbg.gr. Θέλω να πω μονάχα γιατί το σκεφτόμουν στην κουβέντα που κάναμε με τον κύριο Μαρκόπουλο, επειδή όλα τα ρίχνουμε σε αυτή τη χώρα στην αντιπολίτευση. Ο κύριος Μέρτς, που είναι ο καγκελάριος στη Γερμανία, είχε εφαρμόσει για 2 μήνες έκπτωση φόρου στα καύσιμα για τους αυτοκινητιστές. Δεν είναι ούτε ο Τσίπρας, ούτε ο Ανδρουλάκης, ούτε ο Βελόπουλος, ούτε τίποτα άλλο. Ούτε κανένας τίποτα λαϊκιστής. Λέω, δεν συγκρίνω την οικονομία της Γερμανίας με την δική μας, έτσι. Λέω ότι ίσχυε μέχρι το πρόσφατα στο Βερολίνο.
1: Όμως. Να δούμε και τι αποτύπωμα έχει. Γιατί είχε δίκιο ο Μαρκόπουλος που σου είπε για την Πορτογαλία. Ναι, είναι έτσι η κατάσταση.
0: Άκου, ένα αποτύπωμα σίγουρα θα έχει, όπως και σε εμάς έχει ένα αποτύπωμα το μέτρο για τον ντίζελ που είναι ένα πάρα πολύ σωστό μέτρο. Το θέμα είναι ότι ακόμα και αυτό το μέτρο που εφήρμοσε ο Μέρτς, το εφήρμοσε για 2 μήνες. Δηλαδή το έδωσε σε ένα πλαίσιο και μετά τέλος. Έχει ενδιαφέρον τώρα να δούμε τι δυνατότητες έχουμε και για πόσο καιρό. Λοιπόν, φεύγουμε παιδιά, έρχεται μαγκαζίνο με Έρη Πανάγου, στη μία η Ελληνοφρένεια.
1: Εμείς αύριο πάλι, γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Μπράβο Στέλλα!
3: Μπράβο Στέλλα!
2: Μπράβο Στέλλα!
3: Αγαπάω Στέλλα.
4: Ιόνιον FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
5: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
6: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
7: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
6: Τηλέφωνο 26-016. Από το 1991, στο Λούκι.
8: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
9: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλήνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
10: Η ώρα είναι 12.
11: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
12: Ιόνιον FM Stereo.

0: σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
2: Θανασάκη!
1: Ναι, ναι, μαμά.
2: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
3: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
4: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
4: Επιλογή υπεροχής.
6: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
7: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
8: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
9: Διαβάστε στην απογευματινή τριπλή ένεση στους μισθούς ιδιωτικού και δημόσιου τομέα με την αύξηση του κατώτατου, τις τριετίες και τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Ράπισμα Μητσοτάκη στην αντιπολίτευση. Ανδρουλάκης και Τσίπρας, οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Θάνατος Μαζονάκη, το σκεπτικό της προφυλάκησης των δύο γιατρών. Εισαγγελική έρευνα για τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Κογκρέσο, στα 38 δισεκατομμύρια δολάρια το κόστος του πολέμου στο Ιράν. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
10: Ακούτε Ionion FM.
11: Σχέσεις με την Ευρώπη, ο Τραμπ στη σκιά των δηλώσεων της Φόντερ Λάιεν για σύνδεση του Καναδά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα δικαιούται να λάβει όλα τα μέτρα για να διασφαλίσει την νόμιμη αμυνά της, διαμηνύει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, απαντώντας στις αιτιάσεις του Χακάν Φιντάν για την στρατιωτικοποίηση των νησιών. Το δρόμο για τις φυλακές πήραν τα ξημερώματα οι γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η αναστάτωση στη γυναική απτέρυγα και η τοποθέτηση της Γάκα σε κοντινό κελί με τη Μουρτζούκου. Σε ειδική πτέρυγα του Κορυδαλού, ο γιατρός. Τι απαντά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στην εισαγγελική έρευνα για την υπόθεση Μαζονάκη και τι αναφέρει ο υπνοθεραπευτής που παραδέχθηκε πως έλαβε φωτογραφία από την προφυλακισμένη γιατρό την κρίσιμη ώρα. Παρακμιακό και άκρος αντικοινοβουλευτικό ντουέτο. Η Δουδονής Κωνσταντοπούλου είπε νωρίτερα στα παραπολιτικά ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης μετά τη χθεσινή κόντρα στη Βουλή. Σε υψηλούς τόνους η αντιπαράθεση Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη. Όταν υπάρχει μια σύγκρουση στη Βουλή, δεν φταίει μόνο ένας, λέει η Άννα Διαμαντοπούλου στο σταθμό μας, χαρακτηρίζοντας πολιτικά ορθό τον τρόπο που στάθηκε το Πασόκ. Συμφωνήθηκαν αυξήσεις στα κόμι στρατών ταξί για τα αεροδρόμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης για δικαίωση, μιλά το ΣΑΤΑ. Θανατηφόρο τροχαίο τα ξημερώματα στην Ποσειδώνος. Τρεις νέοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δύο είναι τραυματισμένοι όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν εξετράπει της πορείας του. Την επόμενη εβδομάδα θα βρεθεί λύση με τα δρομολόγια μεταφοράς των μαθητών στα σχολεία της Ανατολικής Αττικής. Δεσμεύτηκε στα παραπολιτικά 90,1 η αντιπεριφερειάρχης Έρικα Πρεσεράκου μετά τις καταγγελίες στο σταθμό μας για παιδιά από τη Νέα Μάκρη και τον Μαραθώνα που δεν μπορούν να προσεγγίσουν το σχολείο τους στο Νέο Βούτζα. Σε ένα παιχνίδι θρίλερ, ο Ολυμπιακός επικράτησε με τρομερή ανατροπή 2-1 της Γιαγκελόνιας στο καυτό Γιώργος Καραϊσκάκης. Ο Όφη κάνει πρεμιέρα στη League Phase του Europa League απέναντι στη Hoffenheim στο Παγκρίτιο. Η σέντρα της αναμέτρησης έχει οριστεί για τις 8 παρατέταρτο. Βελτιώνεται το καιρό στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με περισσότερη ηλιοφάνεια και άνοδο της θερμοκρασίας. Εξαίρεση η Κρήτη, όπου συνεχίζονται οι βροχές και οι καταιγίδες. Και περνάμε στο πρώτο θέμα της ημέρας. Με τη βοήθεια της Λαλέλας Χρυσανθοπούλου, λοιπόν, θα δούμε ποια μέτρα προκρίνει η κυβέρνηση, ποιες παρεμβάσεις για να έρθει μια ηρεμία στην αγορά, την ώρα που οι τιμές στην ενέργεια καλπάζουν, έτσι και βεβαίως στις αντλίες της βενζίνης. Λαλέλα Χρυσανθοπούλου, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Έρη. Έτσι είναι, νομίζω είναι πυρετώδεις οι σκέψεις στην κυβέρνηση και τρέχουν πλέον διάφορα σενάρια προκειμένου να οριστικοποιήσουν το νέο πακέτο μέτρων στήριξης ενάντια στο ενεργειακό κόστος, καθώς όλες οι ενδείξεις είναι ότι ο χειμώνας είναι δύσκολος και το ράλι, ειδικά τα καύσιμα, συνεχίζεται με αμύωτη ένταση, με την αμόλυβδη να κινείται αυτή τη στιγμή στα 2,16 ευρώ ανά λίτρο με την επιδότηση που εφαρμόζεται το τελευταίο δίμηνο, και το πετρέλαιο κίνησης επίσης πάνω από τα 2 ευρώ ανά λίτρο, το πράγμα το οποίο προκαλεί πληθωριστικό σπιράλ και σε ολόκληρη την οικονομία, επηρεάζοντας και τις τιμές το μεταφορικό κόστος, το οποίο περνάει και στις τιμές των προϊόντων. Τώρα, όσον αφορά τα μέτρα τα οποία εξετάζονται, έγινε χθες μια διευρυμένη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με τη συνοχή του Οικονομικού Επιτελείου υπό τον κύριο Μητσοτάκη, με τη συνοχή του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, του κ. Κουτιαρακάκη, και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τελικές αποφάσεις δεν ελήφθησαν. Ναι. Το κεντρικό μήνυμα που εστάλει ήταν ότι ήταν μια προπαρασκευαστική σύσκεψη, όπου αποτιμήθηκε η κατάσταση, εξετάστηκαν όλα τα δεδομένα, έχουν τρέξει διάφορα σενάρια. Πάντοτε λαμβάνοντας τον κουμπαρά, ο οποίος υπάρχει, που προσδιορίζεται γύρω στα 200 εκατομμύρια ευρώ, όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης. Και από εκεί και πέρα, οι τελικές αποφάσεις πέρι αναμένονται προς το τέλος του μήνα, το τέλος Σεπτεμβρίου, αναλόγως με το πού θα βρίσκονται τα πράγματα. Τι έχει πέσει πάνω στο τραπέζι.
11: Ναι.
12: Καταρχάς,
11: το πετρέλαιο θέρμανσης πρέπει να είναι έτσι μια καυτή πατάτα, διότι σε ένα μήνα από τώρα ανοίγει το πετρέλαιο θέρμανσης και αν υποθέσουμε ότι σήμερα άνοιγε, θα ήταν στο 1,97. Δηλαδή, καμία σχέση με ό,τι ήταν πέρυσι την ίδια περίοδο, γύρω στο 1,10, αν θυμάμαι
12: είναι
11: καλά.
12: Είναι πράγματι η καυτή πατάτα το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλη η διαφορά της τιμής σε σχέση με το αν άνοιγε σήμερα η διάθεσή του. Όμως, επειδή θα ανοίξει σε ένα μήνα και όχι σήμερα, θα περιμένουν μέχρι να δούνε πού θα έχει κάτι μπήλια μέχρι τότε. Αυτό πάντως που εξετάζεται είναι να αλλάξει η ηλεκτρονική και να γίνει πιο γενναιόδωρο το επίδομα θέρμανσης, με αλλαγή των εισοδικών κριτηρίων και με διεύρυνση του αριθμού των δικαιούχων. Και από εκεί και πέρα υπάρχει και μια άλλη σκέψη όσον αφορά την ίδια την τιμή, να υπάρχει ένα είδος επιδότηση στην αντλία, ένα σχήμα δηλαδή αντίστοιχο με αυτό που βλέπουμε τώρα για το ντίζελ και την αμόλυβδη, πιθανότατα με το ίδιο σχήμα που βλέπουμε τώρα, δηλαδή με συνδρομή του κράτους και των δηληστήριων. Συζητήσεις με τα δηληστήρια έχουν ξεκινήσει, ακόμα απόφαση δεν έχει ληφθεί.
11: Λαλέλα, βάλε μια άνω τελεία να ακούσουμε τι είπε πριν από λίγο εδώ στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντών, ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο Υφυπουργός Οικονομίας, για το θέμα αυτό.
13: Έτσι όπως διαμορφώνεται η κατάσταση με την άνοδο των διεθνών τιμών στο πετρέλαιο, και αυτό έχει να κάνει με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, κινητοποιεί. Δεν είναι τυχαίο ότι τις τελευταίες ημέρες και στο Οικονομικό Επιτελείο αλλά και στο κεντρικό επίπεδο, στο Μέγαρο Μαξίμου, υπάρχει κινητικότητα. Μην γελιόμαστε. Είναι σαφές λοιπόν ότι η κινητοποίηση αυτή θα παράξει αποτελέσματα ελάφρυνσης για τους πολίτες. Τώρα από εκεί και πέρα αυτά θα εξειδικευτούν. Όμως είναι καθαρό ότι αυτή την περίοδο το πρόβλημα έχει περάσει κυρίαρχα στο θέμα της κίνησης, γιατί είναι πιο επιτακτικό.
14: Θα είναι μέσα σε άκρες παρεμβάσεις, όπως ας πούμε τώρα η επιδότηση στο ντίζελ, τέτοιου τύπου.
13: Η κατεύθυνση περίπου έχει δοθεί στην αντλία. Είναι η κατεύθυνση παρέμβασης στην αντλία. Από εκεί και πέρα όμως σας αφήσουμε να εξειδικευτούν με όποιες ανακοινώσεις θα προκύψουν, καθώς είναι σαφές ότι οι πολίτες δοκιμάζονται και δεν θα αφήσουμε την κατάσταση να φύγει.
11: Τώρα, Λαλέα, πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Θυμίζουμε ότι αύριο είναι το κρούσιμο Eurogroup. Εδώ, στα Παραπολιτικά, μίλησε και ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Πιαρακάκης, ο οποίος είπε ότι εκεί θα τεθούν και πανευρωπαϊκά, θα προσπαθήσουν να βρεθεί μια πανευρωπαϊκή λύση. Τι προκρίνουν λοιπόν οι άλλες χώρες, τι είναι στο τραπέζι?
12: Στις άλλες χώρες εφαρμόζεται ένα μενού διαφορετικών λύσεων. Δεν έχουν μια ενιαία, θα έλεγα, αντιμετώπιση του προβλήματος, γιατί και αυτό συναρτάται πάντοτε και με το δημοσιονομικό χώρο που έχει η κάθε μία. Στη Γερμανία, ας πούμε, χθες δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας ότι προκρίνεται μια προσωρινή μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα από το 19% στο 7%. Όπως είπε, μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να αντιμετωπίσει την επιβάρυνση εκεί που γίνεται άμεσα στη ΣΥΤ στην Αγγλία του κρατηρίου καυσίμων και θα είχε άμεση ισχύ, όπως είπε και ο κύριος Μαρκόπουλος πριν από λίγο. Εδώ
11: στη Γερμανία, βέβαια, να πούμε και αυτό, ότι στη Γερμανία ήδη η τιμή της βενζίνης πετάει προς τα 2,40. Έτσι, είναι αρκετά υψηλότερη σε σχέση με εμάς, αλλά και αυτό που εξετάζεται είναι μια γενναία μείωση του ΦΠΑ. Θα έχει μεγάλη απόδοση.
12: Είναι γενναία μείωση, από την άλλη είναι 2,40 η τιμή στην Γερμανία, αλλά είναι και άλλο το κόστος στη Γερμανία και άλλο στη Γερμανία. Οπότε θεωρώ ότι δεν είναι και η σύγκρουση εντελώς δόκιμη. Ναι. Από εκεί και πέρα, στην περίπτωση της Κροατίας, η κυβέρνηση ενέκρινε μόλις την περασμένη εβδομάδα ένα μεγάλο πακέτο μέτρων ύψους 260 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο εστιάζει στη διατήρηση σταθερών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας του φυσικού αερίου και τα νοικοκυριά. Και μικρές επιχειρήσεις. Εδώ έχουν μπει και οι επιχειρήσεις στο κάδρο. Η χώρα είχε ήδη προβεί νωρίτερα σε μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης. Που να πούμε εδώ είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή το οικονομικό επιτελείο το αποκλείει στην Ελλάδα, παρότι υπάρχουν σχετικές πιέσεις. Το δήλωσε και ο κύριος Κερακάκης χθες στα παραπολιτικά που μίλησε. Ναι. Είπε ότι οι επιδοτήσεις στην Αγγλία που δίνονται έχουν ουσιαστικά το ίδιο αποτέλεσμα και οι μειώσεις των ειδικών φόρων δεν αποτελούν ευρωπαϊκή γραμμή. Στην Ισπανία το κυβερνητικό πακέτο που ανακοινώθηκε είναι ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ, περιλαμβάνει μείωση του ΦΠΑ στους λογαριασμούς ρεύματος στο 10%, μείωση της τιμής των καυσίμων έως και κατά 30 λεπτά το λίτρο, καθώς και ειδική επιδότηση 20 λεπτών ανά λίτρο για αγρότες και επαγγελματίες του κλάδου των μεταφορών. Αναλόγως έχει κινηθεί και η γειτονική Ρουμανία βάζοντας πλαφόν στα περιθώρια κέρδους των τριών καυσίμων, κάτι το οποίο να πούμε έχει κάνει και η Πολωνία, περιορισμούς εξαγωγές, αλλά και ανακοίνωσε πρόσφατα και πρόγραμμα 147 εκατομμύρια ευρώ για να καλύψει μέρος του κόστους των καυσίμων στον χώρο των οδικών μεταφορών.
11: Μάλιστα, όλα αυτά λοιπόν θα τεθούν στο τραπέζι του Eurogroup. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Λελένα Χρυσανθοπούλου, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Πάμε τώρα στο Μάριο Χριστοδούλο να δούμε τι πραγματικά συμβαίνει στην αγορά. Έτσι, έχουμε μια έκρηξη στα καύσιμα. Στενάζουν και οι επαγγελματίες οδηγοί και όσοι βρίσκονται στο κομμάτι των μεταφορών. Καλό μεσημέρι, Μάριε.
15: Καλό μεσημέρι, Έρη. Συνεχίζονται οι υψηλές πτήσεις στις διεθνές τιμές της ενέργειας και μαζί τους αναβαίνει και ο λογαριασμός για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Το Brent, να πούμε ότι παραμένει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Αυτή την ώρα κινείται γύρω από τα 104 δολάρια, έχοντας υποχωρήσει από τα υψηλότερα επίπεδα των προηγούμενων ημερών, αλλά παραμένοντας όμως αρκετά υψηλά, που εξακολουθούν να δημιουργούν ισχυρές πιέσεις στα καύσιμα. Να θυμίσουμε ότι μόλις τις προηγούμενες συνεδριάσεις το Brent είχε ξεπεράσει τα 108 δολάρια. Και το δεύτερο μεγάλο μέτωπο είναι, όπως είπαμε, το φυσικό αέριο. Το Ολλανδικό, που είναι ο βασικός ευρωπαϊκός δείκτης αναφοράς για το φυσικό αέριο, έφτασε στις προηγούμενες μέρες στα 84,5 ευρώ τη μεγαβατόρα, ενώ σήμερα κινείται περίπου στα 77 με 78 ευρώ. Η υποχώρηση όμως δεν σημαίνει ότι η αγορά έχει επιστρέψει σε φυσιολογικά επίπεδα. Αντίθετα, η μεταβλητότητα παραμένει πολύ ψηλή και οι ευρωπαϊκές αποθήκες φυσικού αερίου εξακολουθούν να αποτελούν παράγοντα ανησυχίας. Και εδώ, Έρη, βρίσκεται το μεγάλο πρόβλημα για την Ελλάδα. Ναι. Η διεθνής άνοδο του πετρελαίου έχει ήδη περάσει στην Αγγλία. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυντης έχει φτάσει περίπου στα 2 ευρώ και 17 λεπτά το λίτρο, ενώ σε ορισμένα πρατήρια ξεπερνά ακόμη και τα 2 ευρώ και τα 30 λεπτά. Το ντίζελ κίνησης βρίσκεται περίπου στα 2 ευρώ και 14 λεπτά ευρώ το λίτρο. Όμως η πραγματική εικόνα αποκαλύπτεται όταν κοιτάξει κανείς, Έρη, τα νησιά. Οι Κυκλάδες βρίσκονται στην κορυφή. Ναι, βρίσκονται στην κορυφή της ακρίβειας, Έρη.
11: Περισσότερα από 5-6 τιμή... νησιά που κοιτούσα νωρίτερα έχουν τιμή πάνω από 2,50.
15: Έτσι ακριβώς είναι, Έρη, έτσι ακριβώς. Η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης φτάνει τα 2 ευρώ και 35 ευρώ το λίτρο. Δηλαδή πλέον υπάρχουν πρατήρια με τιμές πάνω από 2,5 ευρώ το λίτρο. Μάλιστα, Έρη, στις 12 Σεπτεμβρίου καταγράφηκε στη Σαντορίνη τιμή 2 ευρώ και 59 ευρώ το λίτρο. Να θυμίσουμε ότι τέτοιες τιμές είχαμε να δούμε από το Σεπτέμβριο του 2023, δηλαδή από την προηγούμενη μεγάλη έξαρση των τιμών, όπου η μέση τιμή στις Κυκλάδες είχε φτάσει

0: πέσει τα 2 ευρώ και 49 λεπτά το λίτρο.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, στα 12 αέρη η μέση τιμή είναι περίπου στα 2 ευρώ και 25 λεπτά, ενώ πάνω από τα 2 ευρώ και 20 λεπτά κινούνται στις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας, αλλά και στα Ιόνια νησιά. Μιλάμε δηλαδή για μια βενζίνη που πλέον δεν είναι απλώς ακριβή, γίνεται πλέον απαγορευτική, ναι, για ένα μεγάλο κομμάτι των οδηγών.
1: Και σωστά αναφέρει στα νησιά, όπως επίσης είναι άξιο αναφορά σε το τι συμβαίνει στη Βόρεια Ελλάδα, διότι οι θερμοκρασίες ήδη είναι πάρα πολύ χαμηλές. Ο κόσμος δεν έχει ανοίξει το πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά προσπαθεί να προμηθευτεί ξύλα και είναι λίγοι εκείνοι που θα προμηθευτούν πετρέλαιο θέρμανσης στις ποσότητες που έπαιρναν τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί αν η τιμή έναρξης είναι απαγορευτική, αυτό θα σημαίνει ότι δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο Γιώργος Ασμάτογλου εδώ στα παραπολιτικά.

0: να προμηθευτεί η ξύλα και είναι λίγοι εκείνοι που θα προμηθευτούν πετρέλαιο θέρμανσης στις ποσότητες που έπαιρναν τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί αν η τιμή έναρξης είναι απαγορευτική, αυτό θα σημαίνει ότι δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο Γιώργος Ασμάτογλου εδώ στα Παραπολιτικά, στον Βασίλη Σκουρή και τον Σωτήρη Ξενάκη.
1: Και 2,80 υπάρχει στο νησί, στις Κυκλάδες υπάρχει και 2,80, γιατί η αλόνηση είναι χαμηλότερο το μεταφορικό κόστος από τις Κυκλάδες. Οι απομακρυσμένες περιοχές όπως είναι η Αμοργός επιβαρύνονται πάρα πολύ.
2: Εδώ στην Αθήνα είναι 2,20, πια.
1: 2,20. Εδώ είναι το 2,20, πλέον έχουμε φτάσει το 2,20. Το πετρέλαιο και αυτό έχει ξεπεράσει τα όρια του, είναι και αυτό στο 2,20, το πετρέλαιο κίνησης. Βέβαια, να μην συζητήσουμε για το πετρέλαιο θέρμανση, το οποίο θα ξεκινούσε με τα σημερινά δεδομένα θα ήταν 2 ευρώ και 10 λεπτά. Οι ανωδικές τάσεις του πετρελαίου είναι πάρα πολύ μεγάλες. Την προηγούμενη εβδομάδα λέγαμε για 1 ευρώ και 90 λεπτά. Όμως, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και η σημερινή μέρα έχει πάρει 14 λεπτά το λίτρο. Ανωδική είναι η πορεία του. Βλέπετε ότι ανεβαίνει συνεχόμενα. Φοβάμαι ότι μπορεί να φτάσει και στο 2,5 ευρώ να αρχίσουμε να το βλέπουμε. Όχι στο άμεσο διάστημα, αλλά ίσως και λίγο μετά από ένα μήνα, αν πάει έτσι.
0: Το κόστος των καυσίμων είναι απαγορευτικό για πάρα πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι πολλές φορές αναγκάζονται να πάνε και με τα πόδια στη δουλειά τους. Αυτό λένε στον Αντένα.
3: Πού θα πάει αυτή η κατάσταση, δηλαδή θα ανέβει κι άλλο?
4: Πριν από κάτι μήνες το πληρώναμε σε αυτό το πρατήριο με 1,70. Τώρα είναι 1,220. Ελπίσουμε να γίνει κάτι, να πέσει το πετρέλαιο και να πέσει και η βενζίνη.
5: Όλα ανεβαίνουν και αυτό ανεβαίνει. Αυτό παρανεβαίνει βέβαια.
6: Βάζω 20 ευρώ βενζίνη και κάνω 100 χιλιόμετρα πλέον.
7: Ενώ παλιότερα
6: 150.
8: Όπου μπορώ να παίρνω, να πηγαίνω με τα πόδια, πηγαίνω με τα πόδια. Αλλά στη δουλειά.
9: Πάρα πολλοί συνάδελφοι μετακινούνται με γκρουπάκια πλέον.
10: Δεν μειώνουμε μετακινήσεις, πληρώνουμε περισσότερα.
0: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Την ώρα που η κυρία Φόντερ Λάιν έδινε μια ομιλία σημαντική και μάλιστα μίλησε για τη σύνδεση του Καναδά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, λίγες ώρες μετά μία ακόμη κυρία, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρία Ρομπέρτα Μέτσολα, κάνει και αυτή μία δήλωση που έχω την αίσθηση ότι θα συζητηθεί πανευρωπαϊκά και όχι μόνο. Ο Σπύρος Ερμπέτης από το παραπολιτικά.gr έχει έρθει στο στούντιο να μας πει τι ακριβώς είπε η κυρία Μέτσολα στο Euronews πριν από λίγο.
11: Καλησπέρα, Έρη. Καλησπέρα και στους ακροατές των Παραπολιτικών. Η Ρομπέρτα Μέτσολα, λοιπόν, άνοιξε κι άλλο το παράθυρο για αυτό το πλαίσιο το οποίο περιέγραψε χθες η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν για μια νέα σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καναδά υπό την ιδιότητα του συνδεδεμένου μέλους. Είπε ότι θα μπορούσε αυτή η ιδιότητα, αυτό το καθεστώς, να επεκταθεί και σε χώρες όπως η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία, ακολουθώντας ουσιαστικά τον δρόμο του Καναδά, να επιλέξουν δηλαδή την ιδιότητα του συνδεδεμένου μέλους. Δίνοντας κάποιες παραπάνω λεπτομέρειες αναφορικά με το πώς ουσιαστικά θα μπορούσε να λειτουργεί αυτή η ιδιότητα, πώς είναι δηλαδή το συνδεδεμένο μέλος, είπε ότι είναι ακόμα σε πρώιμο στάδιο η διαδικασία. Ουσιαστικά όμως έδωσε το μήνυμα ότι θα αφορά σε βαθύτερες εμπορικές σχέσεις, σε κάτι πάρα πολύ κρίσιμο, ιδίως και με την ενεργειακή κρίση, την οποία βέβαια βιώνουμε, την πρόσβαση σε κρίσιμες πρώτες ύλες, αλλά και σε κοινωνικούς κανονισμούς, σε κοινούς μάλλον συγγνώμη, κανονισμούς, σε ζητήματα που ενδιαφέρουν τις ομονοούσες, τις ομόφρονες χώρες. Είναι όρος που έχουμε δει πολλές φορές και στο ΝΑΤΟ, οι like-minded countries, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται. Δηλαδή, για παράδειγμα, για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για την προστασία των ανηλίκων και σε κάποια άλλα κοινωνικά και όχι μόνο πλαίσια. Όπως είπε η Ρομπέρτα Μέτσολα, σε καιρούς αβεβαιότητας οι φίλοι έχουν σημασία. Είναι ένα μήνυμα, νομίζω, Έρη, το οποίο δείχνει ξεκάθαρο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αρχίζει να ανοίγει εντός εισαγωγικών βηματισμό, αρχίζει να απλώνει δίκτυα και να απλώνει ουσιαστικά να ανοίγει μάλλον την προσέγγιση της και σε άλλες χώρες στο δυτικό μπλοκ, πέραν των Ηνωμένων Πολιτειών. Γιατί θυμίζουμε ότι ο Μαρκ Κάρνεϊ, ο Πρωθυπουργός του Καναδά, ο οποίος σήμερα θα μιλήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στον απόϊχο της χθεσινής πολύ σημαντικής, όπως είπες, αναφοράς της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν στην ομιλία για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφορές οι οποίες, να πούμε, Έρη, εξόργησαν τον Αμερικανό Πρόεδρο.
0: Γιατί μπορεί να χειροκροτήθηκε η Φόντερ Λάιεν μέσα στο Στρασβούργο, αλλά ότι από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού είχαμε έντονες αντιδράσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ.
11: Ακριβώς, απείλησε ο Αμερικανός Πρόεδρος, είτε να διακόψει τις εμπορικές ανταλλαγές. Είπε χαρακτηριστικά ότι την πρώτη Φόντερ Λάιεν τη βρίσκει γελία. Ενώ απείλησε ότι θα μπορούσε να διακόψει ακόμα και εντελώς το εμπόριο με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, δεν μας κάνει εντύπωση, νομίζω, κάτι τέτοιο, Έρη. Είχαμε και τις αναφορές επιμέρους για την Ισπανία, μεταξύ άλλων, θυμίζουμε, και σύνοδο του ΝΑΤΟ νωρίτερα το καλοκαίρι στην Άγκυρα. Είναι πράγματα τα οποία έχουμε ξανακούσει από τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο οποίος

0: Βέβαια, πάρα πολύ συχνά έχει αναφερθεί πολύ υποτιμητικά στον Καναδά, λέγοντας θα μπορούσε να γίνει η 51η πολιτεία, αναφερόμενος πολύ συχνά υποτιμητικά στον Μαρκ Κάρνι και τον προκάτοχό του Τζαστίν Τριντό, λέγοντας ουσιαστικά ότι είναι ούτε λίγο ούτε πολύ κυβερνήτες πολιτείας και, όχι πρωθυπουργός, βέβαια, όπως είναι το αξίωμά του. Οπότε μέσα σε όλα αυτά είχαμε βέβαια να πούμε και την πολύ σημαντική κίνηση εν ώψη της ανακοίνωσης von der Leyen, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο άνοιξε γραφείο στην Οτάβα, άνοιξε γραφείο στον Καναδά, κάτι το οποίο δείχνει ότι ίσως και day by day εντός εισαγωγικών, δηλαδή στα ζητήματα της καθημερινότητας και της επαφής του Ευρωπαϊκού με το Καναδικό Κοινοβούλιο, υπάρχει πλέον ένας άμεσος διάβλος που μπορεί να διευκολύνει κάτι τέτοιο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Πάμε τώρα στα δικά μας, διότι ο Χακάν Φιντάν τις προηγούμενες ημέρες βρέθηκε στον Μπακού του Αζερμπαϊτζάν και έκανε κάποιες δηλώσεις. Ασχολήθηκε δηλαδή περισσότερο με την Ελλάδα παρά ότι με το Αζερμπαϊτζάν. Ενώ βρισκόταν εκεί, είπε λοιπόν για το θέμα της στρατιωτικοποίησης των νησιών, είπε ότι απειλείται η Άγκυρα. Είχαμε όμως άμεση απάντηση από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Θα μας την πει τώρα η κυρία Κατερίνα Τσαμούρη. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα μου.
2: Καλό μεσημέρι, Έρημη, και σε εσένα και στους ακροατές μας. Η αλήθεια είναι ότι οι Τούρκοι αξιωματούχοι επιλέγουν να ανεβάσουν τους τόνους με την παλιά συνταγή της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών. Συγκεκριμένα, ο Χακάν Φιντάν αυτό το οποίο είπε είναι ότι ο εξοπλισμός των νησιών που έχουν, κατά την Άγκυρα, έτσι, αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, αποτελεί απειλή για εμάς. Και αυτό πρέπει να σου πω, γιατί πέρασε στα ψηλά,
1: ναι.
2: Το είπε ενώ οι Τούρκοι κομμάντος απειλούν ξεκάθαρα την Ελλάδα, διότι πρέπει να σου πω ότι ήδη από χθες χιλιάδες Τούρκοι κομμάντος αναπτύχθηκαν απέναντι από τη Σάμμο. Πρόκειται για την 51η ταξιαρχία καταδρομών.
1: Πολύ σημαντικό.
2: Όπως μαθαίνουμε, με την καταστάθηκε πριν από λίγες ημέρες στην περιοχή Σοκέ, αριθμοί 2.500 άμερες και μέχρι πρόσφατα βρισκόταν στην νοτιοανατολική Τουρκία με στόχο κυρίως τους Κούρδους του PKK που χαρακτηρίζουν τρομοκράτες οι Τούρκοι. Ενώ λοιπόν οι ίδιοι προκαλούν και εγκαθιστούν Τούρκους κομμάντους απέναντι από τη Σάμμο, παραπονιούνται και λένε ότι απειλούν οι Έλληνες τους Τούρκους επειδή εμείς εξοπλίζουμε αμυντικά, το τονίζουμε αυτό, τα νησιά μας. Επόμενο ήταν να απαντήσει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και συγκεκριμένα ο εμπειρότατος εκπρόσωπος, ο κύριος Γιανακούλιας, ο οποίος είπε ότι ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος, αλλά και οξύμορος, όταν κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ απειλή πολέμου, δηλαδή το Κάζλ Μπέλ. Ακόμα πιο προκλητικός από τον Φιντάν ήταν ο Μερτσελίκ, ο εκπρόσωπος του Ερντογάν, που θυμάστε είπε με αφορμή την επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο ότι η Τουρκία είναι ισχυρή και στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και στο πεδίο και ότι δεν υπάρχει μήνυμα που να μπορεί να μεταδοθεί στην Τουρκία μέσω επίδειξης ισχύως ή μέσω προκλητικών ενεργειών. Μέσα σε όλα να τονίσουμε ότι το παράλογο τουρκική ρητορική και τη επιχειρηματολογία περί απειλής επειδή εξοπλίζουν αμυντικά τα νησιά έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το άρθρο 51 του καταστατικού χάρη του ΟΗΕ. Τι λέει? Ότι όταν υπάρχει αυτή η απειλή κατά μιας
1: χώρας,
2: έχει το απόλυτο δικαίωμα της αυτοάμυνας. Είναι ανθύπαρκτο και εγγενές σε κάθε χώρα.
1: Σωστά. Σωστά. Τώρα τον ερχόμενο μήνα έρχεται στην Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών.
2: Ναι, ο Μάρκο Ρούμπιο, όπως πρώτη είπαμε από τη συχνότητα των παραπολιτικών, αναμένεται για το πρώτο δεκαήμερο, να το πω απλά την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου, όχι στις 3 Οκτωβρίου, όχι το πρώτο Σαββατοκύριακο, αλλά την πρώτη εβδομάδα που έπεται του πρώτου Σαββατοκύριακου. Ωστόσο, τι γίνεται? Είναι καθόλου έτοιμη και στην Πρεσβεία και στο Υπουργείο Εξωτερικών και στην Εθνοτυπία για την άφηξή του, όμως δεν έχουν ακόμα ημερομηνία. Δεν τους έχει δώσει ο κύριος Ρούμπιο ημερομηνία, διότι πρέπει να δει πώς εξελίσσεται το πρόγραμμά του, το οποίο είναι πολύ βεβαρημένο αυτόν τον καιρό, διότι θυμίζω ότι οδεύουν και προς τις ενδιάμεσες εκλογές οι Αμερικανοί του Νοεμβρίου. Όμως θέλει να έρθει και θέλει να έρθει την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου για το στρατηγικό διάλειμμα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Το δρόμο για τις φυλακές πήραν τα ξημερώματα οι γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Υπάρχει μια αναστάτωση στις γυναικείες φυλακές και υπάρχει ένας ολόκληρος σχεδιασμός γύρω από την κράτηση των δύο αυτών γιατρών. Θα μας τα εξηγήσει όλα η Άννα Εμεΐ από το παραπολιτικά.gr. Καλό μεσημέρι, Άννα.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγήθηκαν σήμερα τα ξημερώματα Ιωάννα Γάκα και ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, οι δύο γιατροί από το Κολωνάκι που προφυλακίστηκαν μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Να υπενθυμίσουμε πως οι δύο κρατούμενοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο και κρίθηκαν προσωρινά προφυλακιστέοι. Σύμφωνα με πληροφορίες και οι δύο αναμένεται να κρατηθούν σε ειδικά κελιά μακριά από τον γενικό πληθυσμό των φυλακών. Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος αναμένεται να οδηγηθεί στην έκτη πτέρυγα όπου κρατούνται και προφυλακισμένοι αστυνομικοί. Ιδιαίτερα φορτισμένο ωστόσο είναι το κλίμα στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού. Εκεί θα κρατηθεί η Ιωάννα Γάκα και αυτό γιατί αρκετές κρατούμενες είχαν γνωρίσει προσωπικά τον Γιώργο Μαζονάκη και έτρεφαν ιδιαίτερη αδυναμία στο πρόσωπό του. Ορισμένες τον είχαν συναντήσει στη συναυλία που είχε δώσει ο τραγουδιστής στο σοφρονιστικό κατάστημα το 2023, ενώ κάποιες τον γνωρίζουν και από την Νίκαια. Ναι. Τη γειτονιά όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε. Μάλιστα λένε χαρακτηριστικά δεν πιστεύω να τη φέρετε στο κελί μου. Και να πούμε ότι εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο να τοποθετηθεί η Ιωάννα Γάκα στο κελί που κρατούταν η Ειρήνη Μουρτζούκου.
1: Ναι.
3: Γιατί το συγκεκριμένο κελί πρόκειται να αδειάσει, γιατί εκείνη θα μεταφερθεί σύμφωνα με πληροφορίες στις φυλακές Ελαιώνα.
1: Μάλιστα. Ισχύει ότι ο γιατρός και αυτός βρίσκεται σε μια ειδική πτέρυγα του Κορυδαλλού, δηλαδή σε μια πτέρυγα έτσι, με μεγαλύτερη προστασία.
3: Και οι δύο θα κρατηθούν σε ειδικά κελιά, ναι, μακριά από το γενικό πληθυσμό των φυλακών. Και εκείνος ο γιατρός αναμένεται να οδηγηθεί στην έκτη πτέρυγα και εκεί κρατούνται και αστυνομικοί που έχουν προφυλακιστεί για την υπόθεση που έλαβε χώρα στο Άργος για μια θανατηφόρα καταδίωξη, να υπενθυμίσω.
1: Ναι.
3: Οπότε και οι δύο θα.
1: Με το 20χρονο το παλικάρι τότε στο Άργος.
3: Ακριβώς.
1: Ναι, ναι, ναι. Σε αυτή την. Μαζί στην ίδια πτέρυγα δηλαδή.
3: Mm-hmm.
1: Με εκείνους. Τώρα φυσικά έχουμε και την υπόθεση του υπνοθεραπευτή, η Άννα. Δηλαδή ο υπνοθεραπευτής που δέχθηκε τη φωτογραφία που του έστειλε η γιατρός, η κατηγορούμενη, η προφυλακιστήσα, παραδέχεται ότι του εστάλει.
3: Το παραδέχεται. Εκείνος βέβαια ισχυρίζεται ότι θεωρεί ότι δεν ήταν νεκρός εκείνη την ώρα ο Γιώργος Μαζονάκης, να το πούμε και αυτό.
1: Ναι.
3: Και φυσικά κατέθεσε. Κλείθηκε να καταθέσει και θα δούμε.
1: Και θα δώσει και κάποια συμπληρωματικά στοιχεία την ερχόμενη Δευτέρα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη, ο κ. Γλυκούδης. Αναφέρθηκε στους κατηγορούμενους και στους μάρτυρες της υπόθεσης, την υπάλληλο που βρισκόταν στο ιατρείο, και είπε ότι επιμένουν στην αρχική τους τοποθέτηση, στο αρχικό τους αφήγημα.
4: Σωρία εγκλημάτων. Νομίζω ότι είμαστε στην αφετηρία ακόμη της ανάκρισης. Αυτά που θα δούμε θα εντυπωσιάσουν ακόμη περισσότερο. Θεωρώ, και αυτό είναι ένα σχόλιο σε σχέση με την προσωρινή κράτηση, ότι η επιμονή τους στο αρχικό αφήγημα, παρά τον καταιγισμό των αποδεικτικών στοιχείων που ουσιαστικά το κάνουν αυτό το αφήγημα να καταρρεύσει, είναι και ακατανόητη και προκλητική και εξοργιστική και δικαστικά αυτοκτονική. Μια τελευταία έκκληση στους εργαζόμενους του ιατρείου αυτού να ανοίξουν στόματα, να πούν αλήθεια.
1: Παραδέχθηκε ο κύριος Κομπανός, ο υπνοθεραπευτής, ότι σε αυτόν εστάλει η φωτογραφία την κρίσιμη ώρα. Για να τον ακούσουμε τι δήλωσε.
5: Ολοκληρώθηκε η ανακριτική διαδικασία και είδα ότι έπρεπε να συμβάλλω και εγώ με τον τρόπο μου και να δώσω τη μαρτυρία μου.
6: Εσείς συνεργάζεστε με την κυρία Ιδράκη?
5: Έχω, βεβαίως, στο παρελθόν, ναι. Ναι,
7: τελικά με τη φωτογραφία τι συνέβη?
5: Δεν μπορώ να σας το πω, αυτό είναι μέρος της ανάκρισης.
6: Έλα, Άννα.
7: Ότι έχει σταλεί σε εσάς, έχει σταλεί όμως.
6: Λοιπόν.
5: Ότι έχει σταλεί, παιδιά, σας παρακαλώ, με φέρνετε σε δύσκολη θέση.
6: Σας έχουν καλέσει για τη Δευτέρα.
5: Ναι,
6: ωραία.
5: Ναι, ναι.
6: Τα στοιχεία και τη συνομιλία που είχατε την επίμαχη ώρα, το έχετε καταθέσει ή θα τα καταθέσει?
5: Όχι, δεν τα έχω καταθέσει. Αλλά είναι ήδη στη δικογραφία.
1: Τώρα, τι απαντά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στην εισαγγελική έρευνα για την υπόθεση, θα μας πει ο Βασίλης Βενιζέλος. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
8: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πρώτο και κύριο, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών από την πρώτη στιγμή έβγαλε μία ανακοίνωση με την οποία δηλώνει ότι θα συμβάλλει με όλες τις δυνάμεις στην προανάκριση, την κύρια ανάκριση και την συνολική διαλεύκανση της υπόθεσης. Θα δηλώσει παρουσία πολιτικής αγωγής, Και φυσικά διαψεύδει το γεγονός ότι έχει δώσει άδεια για αυτά τα μηχανήματα. Οι κατηγορούμενοι έχουν πει στην δύο γιατροί, έχουν πει στην κατάθεσή τους, στην απολογία τους, ότι έχουν, πρώτον έχουν δηλώσει τα μηχανήματα, το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, ναι, και ότι έχουν σχετική άδεια. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαψεύδει ότι έχουν σχετική άδεια από τον Ιατρικό Σύλλογο. Και μάλιστα υπάρχει μια καταγραφή ημερομηνιών όπου βρίσκουν το μηχάνημα οι ελεγκτές του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, του ζητούν να το αποσύρουν και την επόμενη φορά που πάνε να διαπιστώσουν αν έχει αποσυρθεί το μηχάνημα, βρίσκουν την πόρτα κλειστή. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, μάλιστα, είπε σε συνέντευξή του ότι μας κλειδώσαν απ' έξω, από πού να μπούμε, από την καμινάδα?
1: Μάλιστα. Θα το παρακολουθήσουμε και αυτό το θέμα. Σε ευχαριστούμε, Βασίλη. Και εμείς να ακούσουμε τη δήλωση ο πατέρας του Γιώργου Μαζονάκη στο Σταρ.
9: Δεν μπορώ. Καλημέρα, την ώρα σήμερα, γιατί θα το παίρνει.
10: Θέλω να μου πείτε μόνο αν αισθάνεστε έτσι μια μικρή δικαίωση που προφυλακίστηκαν οι γιατροί.
9: Βέβαια, δικαιώθηκε. Ο χάνατος του παιδιού μου θα σώσει πολλά παιδιά και θα αναγκάσει το κράτος να τα ψάχνει τέτοιες περιπτώσεις, να τις ψάχνει καλά.
1: Το ενεργειακό κόστος είναι και παραμένει ψηλά στην ατζέντα και του κυβερνητικού επιτελείου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο ΣΕΛΠΕ, είπε ότι υπάρχουν εφεδρίες για το ενεργειακό κόστος. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
11: Καλό μεσημέρι και στους κρατές μας. Να πούμε καταρχάς ότι ο Πρωθυπουργός σε λίγη ώρα ετοιμάζεται να μιλήσει στην εκδήλωση του ελεγκτικού συνεδρίου για την ολοκλήρωση ψηφιακής και ενεργειακής αναβάθμισης του. Και περισσότερα για αυτό ακριβώς που είπες, αλλά να ακούσουμε σήμερα, δηλαδή, τι περιθώρια υπάρχουν, τι σκέψεις κάνει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης και ο Πρωθυπουργός για στήριξη των πολιτών και των επιχειρήσεων μέσα σε αυτό το ενεργειακό αρμαγεδόνα που προειδοποιούν πολλοί διεθνείς αναλυτές, τι ετοιμαζόμαστε να ζήσουμε. Τα απόγευμα λοιπόν, 6 ώρα, στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News και στον δημοσιογράφο Παναγιώτη Στάθη, χθες μίλησε στο ΣΕΛΠΕ, στην Γενική Συνέλευση του Οργανισμού. Είχε πολιτικές αναφορές. Είπε ότι δεν μπορούμε να θεωρούμε τους πολίτες δεδομένους και να θεωρούμε απριόρι τους εαυτούς μας αναντικατάστατους. Πρέπει να καταλαβαίνουμε τις μεγάλες αλλαγές που έρχονται. Και η δύναμη της προσαρμοστικότητας και ταχύτητας είναι απολύτως κρίσιμη, είπε ο Πρωθυπουργός. Νομίζω αναφερόταν και σε. Και στους υπουργούς, στους βουλευτές του γενικώς τα μηνύματα αυτά τα οποία έστειλα από εκεί πέρα. Είπε ότι είναι προτεραιότητά μας η στήριξη της επιχειρηματικότητας. Μίλησε για την πολιτική, όπως η Αρεμπόρου είπε, δεν υπάρχει υποκατάστατο για την ανθρώπινη επαφή και τη σχέση εμπιστοσύνης. Και είπε ότι κεντρικός στόχος της κυβέρνησης είναι η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η ταχεία σύγκληση της ελληνικής οικονομίας με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Το κράτος είπε δεν πρέπει να λειτουργήσει ως αντίπαλος των επιχειρήσεων, αλλά ως αρρωγός της ανάπτυξης. Περισσότερα τώρα σχετικά, είπαμε, με τις εφεδρίες που έχει η κυβέρνηση, με το σχέδιο και τις απαρατές σκέψεις που γίνονται, όπως αυτή που έγινε χθες, ναι, το Μέγαρο Μαξίμου. Θα ακούσουμε το απόγευμα τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο Earth News.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο ΣΕΛΠΕ.
12: Μας επιτρέπουν να μπορούμε να υλοποιούμε μια πολιτική όπου τελικά οι Έλληνες πολίτες να αισθάνονται ότι έχουν πραγματικό όφελος από την πρόοδο της οικονομίας. Γιατί αυτό είναι το βασικό ζητούμενο. Σε ένα περιβάλλον όπου το αυξημένο κόστος ζωής μονοπολεί ουσιαστικά την συζήτηση, όπου βρισκόμαστε συνέχεια αντιμέτωποι με καινούργιες κρίσεις. Βλέπετε τώρα τι γίνεται, ας πούμε, στον τομέα των καυσίμων. Πρέπει ο πολίτης να αισθάνεται ότι έχει και ο ίδιος ένα μέρισμα, ένα όφελος από αυτήν την ανάπτυξη. Και ο Έλληνας πολίτης πρέπει να αισθάνεται ότι όταν η οικονομία συνολικά πηγαίνει καλά, αυτό αντανακλάται και στα δικά του προσωπικά οικονομικά.
13: Ιόνιον FM Stereo.

0: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
2: Στο χωράφι, κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Peperi ist?
5: Τι λέει ρε αυτός?
6: Το Αλάτι και Πιπέρι ψάχνει.
5: Α, αυτός ο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
7: Αλάτι και Πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
8: Αλάτι και Πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26 23 0 41 061.
7: Αλάτι και Πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
9: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
10: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
11: Διαβάστε στην απογευματινή τριπλή ένεση στους μισθούς ιδιωτικού και δημόσιου τομέα με την αύξηση του κατώτατου, τις τριετίες και τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Ράπισμα Μητσοτάκη στην αντιπολίτευση. Ανδρουλάκης και Τσίπρας, οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Θάνατος Μαζονάκη, το σκεπτικό της προφυλάκησης των δύο γιατρών. Εισαγγελική έρευνα για τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Κογκρέσο, στα 38 δισεκατομμύρια δολάρια το κόστος του πολέμου στο Ιράν. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
12: Ακούτε Ιόνιον FM.
13: Μια δεύτερη όψη, αυτή που παλιά λεγόταν αυταπάτη, επιστρέφει σήμερα ως απάτη. Είστε δύο όψεις του ιδίου νομίσματος. Το πρόγραμμά μας είναι απάντηση σε όλα. Κοστολογημένο, όχι όπως εσείς. Ο φετινός χειμώνας θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας. Αλλά στο όνομα αυτής της συγκυρίας, η επιλογή μου είναι μία. Δεν θα βάλω το κομματικό συμφέρον πάνω από το συμφέρον της πατρίδας.
14: Έλα Γιάννη, υπήρξε και άλλη μία κόντρα λοιπόν ανάμεσα στην κυρία στην Κύπρο.
15: Ανάμεσα στον Παναγιώτη Δουδώνη, ναι, και στον Γιώργο Φλωρίδη. Όπως είπαμε και χθες, ο βουλευτής επικρατείας του ΠΑΣΟΚ έθεσε ζήτημα θεσμικής τάξης, σημειώνοντας ότι η τελική ουσία δεν μπορεί να παρεμβαίνει σε μια κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία και ζήτησε από τον Υπουργό Δικαιοσύνης να αποχωρήσει από την αίθουσα, υπογραμμίζοντας ότι δεν είναι εκλεγμένος βουλευτής. Ο κύριος Φλωρίδης βρέθηκε στην αίθουσα για να πει τις αρλούμπες του, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κύριος Δουδωνής, με τον τελευταίο να τα απαντάδες που κατάντησε στο κόμμα σου. Την ώρα της σύγκρουσης παρενέβη και η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζήκος Αντοπούλου, η οποία ζητούσε μετεπιτάσεις από τον κύριο Φλωρίδη να βρεθεί εκτός της αίθουσας.
16: Και βεβαίως ο κύριος Φλωρίδης μίλησε νωρίτερα εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1, στην εκπομπή του Βασίλη Σκούρη και του Σωτήρη Ξενάκη. Για να ακούσουμε τι είπε για το περιστατικό.
17: Ήταν ένα καταπληκτικό ντουέτο εχθές, παρακμιακό τελείως, αντικοινοβουλευτικό σαφώς, γιατί ξέρετε το ΠΑΣΟΚ στη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης επέλεξε το δρόμο της αυτογελιοποίησης. Τι εννοώ, κατέθεσε προτάσεις για την αναθεώρηση του συντάγματος και στη συνέχεια δήλωσε ότι δεν θα ψηφίσει τις προτάσεις του, αυτές που κατέθεσε. Λοιπόν, αυτό τους οδήγησε σε μια γελιοποίηση. Αυτή η γελιοποίηση οδήγησε σε αυτό το αντικοινοβουλευτικό παραλήρημα το οποίο ακούσαμε όλοι. Εκτός από και αντικοινοβουλευτικό, ήταν και ανιστόρητο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό το ετοιμό σήκω και φύγει από εδώ, ρε. Τι δουλειά έχει εσύ εδώ μέσα, ρε, τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Έχει το Φλωρίδη. Αλλά ξέρετε τώρα, ποια είναι η διαφορά για να το κλείσω ανάμεσα σε εκείνο το ΠΑΣΟΚ και το σημερινό. Ότι στην αναθεώρηση του 98-2007, γενικό εισηγητή από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ ήταν ο Ευάγγελος Βενιζέλος και τώρα είναι ο Δουδωνής. Λοιπόν, και σταματάω εδώ.
16: Τώρα, κυρία Διαμαντοπούλου, μίλησε εδώ στο σταθμό μας και είπε όταν υπάρχει μια σύγκρουση στη Βουλή, υπάρχει πρόβλημα και από τις δύο πλευρές. Για να την ακούσουμε.
18: Όταν υπάρχει μια σύγκρουση στη Βουλή, δεν φταίει ποτέ μόνο ένας. Όταν υπάρχει μια σύγκρουση, δίνονται αφορμές. Και οι αφορμές δεν είναι πάντοτε στιγμιαίες, μπορεί να έχουν και διάρκεια. Θέλω όμως να σταματήσω στο πολύ ουσιαστικό που υπόθηκε για τη στάση του ΠΑΣΟΚ μέσα στη Βουλή για το θέμα του συντάγματος. Γιατί εκεί βασίστηκε όλη η φρασιολογία. Λοιπόν, για το Σύνταγμα, το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει εξαιρετικά σοβαρή τοποθέτηση και στάση. Πρώτα-πρώτα δεν είναι αρνητικό καθόλου. Ναι. Το ΠΑΣΟΚ έκανε μια πάρα πολύ σοβαρή επεξεργασία, κατέληξε σε έναν αριθμό άρθρων και με το περιεχόμενό τους μάλιστα και τις παραγράφους του και τις έχει καταθέσει. Πολλές από αυτές συμπίπτουν ως άρθρα με τη μεταβολή που θέλει η Νέα Δημοκρατία.
16: Τώρα, Γιάννη, στη Βουλή σήμερα συζητείται και η υπόθεση της άρσης ασυλίας του κυρίου Δημήτρη Αβραμόπουλου και της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου.
15: Ακριβώς βρίσκεται σε εξέλιξη η συζήτηση εδώ στην Ολομέλεια. Να πούμε στους ακροατές μας ότι και οι δύο ζήτησαν αναβολή της σημερινής συζήτησης, αλλά κάτι τέτοιο δεν έγινε δεκτό από τη διάσκεψη των Προέδρων. Η υπόθεση του κυρίου Αβραμόπουλου αφορά την υπόθεση του Κατάρ Γκέι. Ο πρώην επίτροπος και νυν βουλευτής Ηλίας έστειλε υπόβλημα στους βουλευτές του Κοινοβουλίου, τονίζοντας ότι η εθελοντική προσέλευσή μου δεν συνιστά αναγνώριση ή αποδοχή οποιασδήποτε κατηγορίας, ενώ προσθέτει ότι δεν είχε εκτελεστική, διοικητική, οικονομική ή διαχειριστική αρμοδιότητα στον οργανισμό, ούτε συμμετείχε στη διαχείριση των οικονομικών του ή στη λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων. Από την πλευρά της επικεφαλής Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, ζήτησε αναβολή της διοίκησης Άρης Ασυλίας της, επειδή θα βρίσκεται ως συνήγορος υπεράσπισης στη δίκη Βαλιράκη. Ωστόσο, πριν από λίγο εμφανίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής, προκειμένου να τοποθετηθεί τόσο για την υπόθεση του κ. Αβραμόπουλου, όσο και για τη δική της.
16: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Αλλαγές έρχονται σε συγκεκριμένα κόμιστρα στα ταξί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Όλες τις λεπτομέρειες θα μας δώσει τώρα ο Μάνος Ανθουλάκης από το παραπολιτικά.gr. Καλό μεσημέρι, Μάνο.
19: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Έχουμε αλλαγές λοιπόν στα ταξί το επόμενο διάστημα. Στις διαδρομές από και προς τα αεροδρόμια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Να επισημάνουμε βέβαια σε αυτό το σημείο ότι η βασική ταρήφα, μονή δηλαδή και διπλή χρέωση, παραμένει αμετάβλητη σε όλη την επικράτεια, όπως επίσης και ελάχιστη χρέωση των 4 ευρώ ανά διαδρομή. Για παράδειγμα, έχουμε στην Αθήνα.
16: Ναι,
19: έχουμε αύξηση 10 ευρώ στο Ελευθέριος Βενιζέλος, σταθερή χρέωση δηλαδή για τη διαδρομή μεταξύ του κέντρου της πόλης και του αεροδρομίου. Αυξάνεται κατά 10 ευρώ. Στη μονή ταρήφα
16: διαμορφώνεται
19: στα 50 από τα 40 που το είχαμε νωρίτερα. Και στη διπλή ταρήφα δηλαδή τη νυχτερινή, στα 65 ευρώ από τα 55. Ανάλογη προσαρμογή βέβαια καταγράφεται και στη Θεσσαλονίκη για τις μετακινήσεις από και προς το αεροδρόμιο Μακεδονία, με την αύξηση να ανέρχεται σε 3 ευρώ ανά διαδρομή. Δηλαδή, στη μονή ταρήφα θα έχουμε από τα 25 ευρώ μέχρι τώρα στα 28 και από τα 35 στη διπλή ταρίφα τη νυχτερινή δηλαδή, στα 38. Και αυτές οι νέες τιμές έρχονται ως απάντηση στην επιβάρυνση του λειτουργικού κόστου των επαγγελματιών του κλάδου, ναι, με αιχμή την άνοδο άλλωστε και στις τιμές των καυσίμων.
16: Και νομίζω ότι ήταν και ένα πάγιο αίτημα του ΣΑΤΑ και
19: αίτημα,
16: χαιρετίζουν την απόφαση αυτή. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάνο. Τώρα κλιμακώνει την πίεση στους μεγαλοφυλέτες η ΑΔΕ, καθώς η ανταπόκριση στη ρύθμιση των 72 δόσεων παραμένει περιορισμένη. Συνολικά, πολύ λίγα ακίνητα έχουν μπει στη λίστα των πληστηριασμών έως το τέλος του 2026, με τα πρώτα να βγαίνουν ήδη στο ηλεκτρονικό σφυρί. Ο Μάριος Χριστοδούλου έχει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Μάρια, και πάλι.
14: Καλό μεσημέρι και πάλι, Έρη. Μπορεί η αγορά να ζητάει ρυθμίσεις και μάλιστα 120 δόσεις, όμως το ενδιαφέρον για τις 72 είναι εξαιρετικά χαμηλό, με τους οφειλέτες να έχουν γυρίσει την πλάτη. Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 31 Δεκεμβρίου και υπάρχει μεγάλος προβληματισμός, καθώς η ρύθμιση αφορά θεωρητικά τουλάχιστον 1 εκατομμύριο οφειλέτες, ωστόσο οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα είναι μόλις μερικές χιλιάδες. Στο πλαίσιο αυτό αναζητούνται τρόποι ώστε να αυξηθεί η συμμετοχή στη ρύθμιση πριν εκπνεύσει την προθεσμία και δεν αποκλείεται μάλιστα ανάλογα με την πορεία των αιτήσεων να εξεταστούν και διορθωτικές παρεμβάσεις. Τώρα, βασικό εμπόδιο είναι τα νεότερα χρέη, καθώς για να ενταχθούν οι παλιές οφειλές σε 72 δόσεις θα πρέπει πρώτα να έχουν τακτοποιηθεί οι οφειλές που βεβαιώθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2024 και μετά. Δηλαδή, τα νεότερα χρέη θα πρέπει είτε να έχουν εξοφληθεί είτε να έχουν ενταχθεί στην πάγια ρύθμιση. Και όσο το ενδιαφέρον έρη για τις 72 δόσεις παραμένει χαμηλό, η ΑΔΕ προχωρά παράλληλα στην ενεργοποίηση των άλλων όπλων που είναι. Των άλλων όπλων που είναι οι κατασχέσεις και οι πληστηριασμοί. Σε αυτό το πλαίσιο, όπως είπες και εσύ, κλιμακώνει την πίεση με τα αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης, διευρύνοντας τη λίστα των ακινήτων που θα βγουν σε πληστηριασμό έως το τέλος του έτους. Συνολικά, έρη, 56 ακίνητα μεγαλοφυλετών βρίσκονται στο στόχαστρο, με το ηλεκτρονικό σφυρί να χτυπά από σήμερα για τα πρώτα 7, από τα οποία τα περισσότερα από αυτά βρίσκονται στην Μύκονο. Έρη.
16: Σε ευχαριστώ πολύ, Μαρία. Τα ξημερώματα είχαμε ένα θανατηφόρο τροχαίο. Έχασαν τη ζωή τους 3 παλικάρια, 3 παιδιά. 2 ακόμη νοσηλεύονται. Ο Βασίλης Βενιζέλος έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι και πάλι, Βασίλη μου.
20: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κύριε και πάλι. Τραγικό συνέβη ένα τροχαίο στην οδό Ποσειδών, τηλεοφόρο Ποσειδώνος, στη συμβολή με την Καλυψούς. Ένα αυτοκίνητο που επέβαιναν 5 παιδιά ηλικίας από 18 έως 26 ετών έχασε τον έλεγχο, ο οδηγός έπεσε πάνω στο κυκλίδωμα, 2 νεκροί επιτόπου ακαριέα, ο ένας νεκρός ακόμα όταν μπήκε σφεσμένος στο χειρουργείο του Ασκηπίου της Βούλας, μήπως τον σώσουν οι γιατροί, έκανε διπλή ανακοπή και πέθανε. Και αυτή τη στιγμή 2 18χρονα παιδιά, επιβάτες, νοσηλεύονται στο Γενικό Κρατικό Νικαίας, ο ένας διασωληνωμένος με βαρκές κρανιοκεφαλικές κακώσεις, ναι, σε κρίσιμη κατάσταση, και ο άλλος πολύ πιο ελαφρά, με ορθοπαιδικά χτυπήματα, τραύματα.
16: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Να ακούσουμε έναν αυτόπτη μάρτυρα του σοβαρού αυτού τροχαίου που έγινε στη Γλυφάδα.
21: Γύρω στις 2 η ώρα περίπου ακούσαμε έναν εγκοφαντικό θόρυβο. Βγήκα στο μπαλκόνι γιατί μένω από μπροστά και υπήρχε μόνο καπνός, σκόνη. Σε ένα σημείο φλεγόταν η μηχανή του αυτοκινήτου, γιατί είχε φύγει, είχε γίνει αποκόλληση από το αυτοκίνητο. Και κάπου μετά το φανάρι φαινόταν το αυτοκίνητο από μακριά και από ό,τι είδα πρέπει να ήταν και 2 άτομα στην άσοδο. Δυστυχώς κατάλαβα ότι μάλλον οι 2 δεν πρέπει να είναι εν ζωή. Μετά ήρθαν τα στενοφόρα, ήρθε η πυροσβεστική, έκανε απεγκλώβηση στους υπόλοιπους που ήταν μέσα και γινόταν ένας πανικός και ήταν μια κατάσταση πάρα πολύ δυσάρεστη για να βλέπεις τέτοια πράγματα.
16: Παρολίγων τραγωδία στη Νέα Σμύρνη. Ένας 45χρονος άνδρας συνελήφθη από την αστυνομία έχοντας πάνω του περίστροφο και φυσίγγια, βρισκόταν έξω από το σπίτι της σύζυγου του. Τι έχει συμβεί, Άννα Εμεή? Καλό μεσημέρι και πάλι.
22: Καλό μεσημέρι και πάλι, Έρη. Συναγερμό σήμανε το μεσημέρι τη Τρίτη στη Νέα Σμύρνη, όταν μια 35χρονη γυναίκα από τη Γεωργία κάλεσε την άμεση δράση και κατήγγειλε ότι ο σύζυγός της επιχειρούσε να μπει με τη βία στην πολυκατοικία όπου διαμένει, στην οδό Σταδίου. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι εντόπισαν τον 45χρονο, επίσης υπήκο Γεωργία, σε μικρή απόσταση από την πολυκατοικία. Ο άνδρας προσπαθούσε να κρυφτεί πίσω από τον κορμό ενός δέντρου, ενώ ταυτόχρονα παρακολουθούσε την είσοδο της πολυκατοικίας. Η αστυνομική προσέγγισαν τον άνδρα και προχώρησαν σε έλεγχο. Κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκε κρυμμένο κάτω από το πουκάμισό του ένα μαύρο τσαντάκι. Τώρα, τι υπήρχε στο εσωτερικό του?
16: Ναι.
22: Βρέθηκε ένα περίστροφο, το οποίο έφερε 6 φυσικές να έχουμε μια γυναικοκτονία ακόμα.
16: Ναι, ναι, ναι, είναι τρομερό.
22: Και... ο άνδρας οδηγήθηκε στο τμήμα δίωξης μιας εγκλημάτων Νέας Σμύρνης, όπου σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για παραβάση της νομοθεσίας περί όπλων, για ενδοοικογενειακή βία, καθώς και για παραβάση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών. Είχαμε μια γυναικοκτονία ακόμη, όπως όλα δείχνουν.
16: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα, για το ρεπορτάζ. Την εβδομάδα που μας πέρασε είχαμε μια πολύ σοβαρή καταγγελία εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 για πάρα πολλούς μαθητές οι οποίοι βρίσκονται στο νομό Αττικής, παρακαλώ, όχι σε κάποια απομακρυσμένη περιοχή και δεν μπορούν να προσεγγίσουν τα σχολεία τους. Μιλάμε για μαθητές που φοιτούν στη Νέα Μάκρη, στον Μαραθώνα και στη Ραφίνα, που πρέπει να φτάσουν στο σχολείο τους που βρίσκεται στο νέο

0: Τζα. Το τι ακριβώς έχει συμβεί θα μας το πει τώρα η Κατερίνα Πλατή. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
1: Καλό μεσημέρι. Νομίζω ότι αυτή η καταγγελία βγήκε στην εκπομπή του κυρίου Ξενάκη και του κυρίου Σκούρη. Πάμε να την ακούσουμε πρώτα για να θυμίσουμε στους ακροατές μας τι έχει υποθεί και θα πούμε εμείς το όλο το ρεπορτάζ.
2: Τα σχολικά από πέρσι εγκριθήκαν από την περιφέρεια 3, λειτουργήσε πέρσι το 1 και φέτος δεν έχει κανένα, όλα κρυθήκανε άγωνα. Η απάντηση από την περιφέρεια είναι κάθε εβδομάδα, κάθε Τρίτη και Πέμπτη, όπως και πέρσι και φέτος, ότι πάνε σε διαπραγματεύσεις, αλλά διαπραγματεύσεις χωρίς να αυξάνουμε το ποσό για τις μεταφορές των μαθητών. Επομένως, οι ιδιοκτήτες των λεωφορείων δεν δέχονται να πάρουν τα δρομολόγια και καταλήγουμε συνεχώς σε αδιέξοδο. Οι γονείς που δεν στείλανε χτες και σήμερα, αλλά δεν θα στείλουν και τις επόμενες μέρες τα παιδιά τους, δεν είναι ότι διαμαρτύρονται. Δεν μπορούν να λείψουν άλλο από τις εργασίες τους. Το κάνανε πέρσι.
3: Και τι αποστάσεις
2: είναι? Οι αποστάσεις είναι από 3 έως 7 χιλιόμετρα. Είναι από τη Νέα Μάκρη, Ζούμπερη, Μάτι και Ραφίνα,
3: ναι,
2: και Νέο Βουτζά. Αυτό ξεκίνησε πέρσι, την πρώτη εβδομάδα βρέθηκε το πρώτο δρομολόγιο και μετά μας είχαν από εβδομάδα σε εβδομάδα για τις διαπραγματεύσεις.
3: Και τι έγινε?
2: Τίποτα. Ό,τι και φέτος.
0: Καλά, Κατερίνα μου.
1: Αυτό λοιπόν που ακούσαμε, μιλάμε για το Δήμο Μαραθώνα, μιλάμε για την Ανατολική Αττική. Ακριβώς όπως είπες και εσύ, δεν μιλάμε για μια περιοχή άγωνη.
0: Ναι.
1: Αυτό που έχουμε ακούσει και έχουμε μιλήσει και με τους ανθρώπους από την Ένωση Γονέων, ουσιαστικά λένε ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Όπως επισημαίνουν, δεν μιλάμε για τα άγωνα δρομολόγια. Υπάρχουν τα άγωνα δρομολόγια για τη λόγω της μορφολογίας της χώρας μας. Εδώ πέρα λέει, είχαν βρεθεί ανάδοχοι. Υποστηρίζουν ότι πρόκειται για δρομές οι οποίες έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί η ίδια η διαδικασία, καθώς έχει περάσει από το ελεγκτικό συνέδριο, υπάρχει υπογραφή της σύμβασης και έχει κατατεθεί και εγκυτιατικές επιστολές.
0: Απλά λένε ότι επειδή αυτό το κονδύλι βγαίνει από το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Εσωτερικών λέει ότι τα χρήματα είναι λιγότερα της αποζημίωσης, άρα δεν υπάρχει και λόγος επί της ουσίας να δίνω περισσότερα λεφτά. Έρχονται λοιπόν οι ιδιοκτήτες των λεωφορείων και τι λένε? Δεν μας συμφέρει η διαδρομή. Τι γίνεται? Φτάνουμε λοιπόν 17 του Σεπτέμβρη, τα παιδιά να μην έχουν τρόπο να φτάσουν.
1: Θέλω να σου πω λιγάκι ότι οι γονείς υποστηρίζουν μάλιστα ότι υπήρχαν ενδείξεις πιθανών προβλημάτων από 10 Αυγούστου.
0: Έτσι.
1: Γιατί είχε κατατεθεί η δήλωση του αναδόχου, βλέπανε το πρόβλημα, ενώ η εταιρεία στις 20 Αυγούστου υπογράφηκε η σύμβαση από την περιφέρεια, συνένεσε στην αντικατάσταση των βασικών εφεδρικών οχημάτων. Αυτή τη στιγμή όμως, σήμερα το πρωί, ακούσαμε την κυρία Μπρεζεράκου, η οποία μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά και το πρωί σε εσένα, η οποία υποστήριξε ότι από πλευρά τη περιφέρεια δεσμεύτηκε μάλλον για την κάλυψη των δρομολογίων.
0: Ότι θα κάνει ένα νέο διαγωνισμό, ναι, την Παρασκευή.
1: Και
0: αύριο,
1: μάλιστα,
0: δηλαδή,
1: ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή έχει προγραμματιστεί μια έκτακτη διάσκεψη στην Ανατολική Αττική, εκφράζοντας έτσι την αισιοδοξία της ότι τα δρομολόγια θα καλυφθούν.
0: Και πρέπει να πούμε, Κατερίνα, ότι δεν είναι λίγα
1: τα σχολεία.
0: Τα σχολεία ξεκίνησαν, πολύ σωστά το θέτεις. Τα σχολεία ξεκίνησαν, δηλαδή γνώριζαν ότι θα υπάρχει το πρόβλημα. Ο μήνας έχει 17, αύριο θα γίνει ο διαγωνισμός, αλλά να μην ξεχνάμε ότι δεν μιλάμε για ένα μικρό σχολείο. Το σχολείο αυτό είναι χωρητικότητας 190 παιδιών. Έτσι.
1: Κύριε Μπρεζεράκου, μάλιστα υποστήριξε ότι ξέρουν, ότι γνωρίζανε ότι το πρόβλημα στην Ανατολική Αττική είναι μεγάλη της έκταση.
0: Ναι.
1: Δεν φαντάζομαι ότι μεγάλωσε φέτος, γιατί θυμάμαι εγώ ότι και πέρσι,
0: ναι,
1: κάναμε αυτή ακριβώς την κουβέντα και είχα μιλήσει και εγώ με την κυρία Μπρεζεράκου. Και μίλησε για τις διαδικασίες για να ενταχθούν ακόμα 100 εταιρείες στο Μητρό.
0: Ναι.
1: Ναι, σωστό,
0: λίγο πιο γρήγορα.
1: Λίγο πιο γρήγορα για να γίνει.
0: Ναι,
1: ναι, αλλά ξαναλέω.
0: Ναι.
1: Σχολεία ξεκίνησαν.
0: Τα σχολεία ξεκίνησαν και το θέμα είναι, Κατερίνα, ότι σε πολλές περιπτώσεις οι γονείς λένε, πρώτον, εγώ άντε να πάω το παιδί μου, να μην πάω στη δουλειά μου, να καθυστερήσω.
1: Δεν,
0: δεν μπορώ όμως να παίρνω και τα παιδιά των άλλων. Έτσι, είναι και θέμα ευθύνης. Δεν μπορεί ένας παππούς ηλικιωμένος να μεταφέρει το εγγόνι του, αλλά να μεταφέρει και άλλα παιδιά, ξένα παιδιά. Είναι πολλά τα θέματα που
1: ανοίγουν. Το πρόβλημα επίσης να πούμε στην Ανατολική Αττική και αυτό που υποστηρίζουν η Ένωση Γονέων είναι ότι εδώ το θέμα δεν είναι μόνο η απόσταση, δεν είναι μόνο 3, 4, 5 χιλιόμετρα. Γιατί έχουμε κάνει και αυτή την κουβέντα, θυμάσαι που λέγανε οι παλιοί, εγώ προχώραγα βουνά για να πάω σχολείο. Είναι ότι δυστυχώς δεν υπάρχουν πεζοδρόμια, δεν είναι
0: έτσι
1: εύκολη πρόσβαση. Δηλαδή πρέπει
0: μπορεί κάποιος να διασκεφθεί. Μπορεί να διασκήσει μαραθώνος.
1: Μπορεί να διασκήσει τηλεοφόρο μαραθώνος. Αυτό ακριβώς.
0: Λοιπόν, να ακούσουμε τη δήλωση, κυρία Έρικα Πρεζεράκου. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Κατερίνα.
2: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σήμερα, υπάρχει δρομολόγιο να πάει τα παιδιά στο σχολείο?
2: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όχι, αλλά αυτή την Παρασκευή πάλι έχουμε διαγωνισμό και πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά. Δηλαδή, ας κάνω μια υπομονή τρεις μέρες, λίγο μέχρι να στρώσει το κομμάτι των διαγωνισμών. Εγώ είμαι αισιόδοξη.

0: ήταν πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα. Απλά ας δώσουμε λίγες μέρες ακόμα μέχρι να μπορέσουμε να βρούμε το ρυθμό. Αλλά είμαι αισιόδοξη περισσότερο από ποτέ, γιατί εργαζόμαστε περισσότερο από ποτέ στην περιφέρεια. Γι' αυτό είναι, πώς να σου πω, είναι στοίχημα και για μένα και την περιφέρεια. Έχει τον Νίκο του Χαρβαλιά. Χρειάζεται να πάνε όλα τα παιδιά στο σχολείο. Είναι συνταγματικό του δικαίωμα. Αν γίνονται διαγωνισμοί και γίνονται άγωνοι, υπάρχει δυνατότητα του γονικού επιδόματος. Δηλαδή, μπορεί ένας γονιός, επειδή δεν έχει υπάρξει αυτό, μπορεί να απευθυνθεί στο σχολείο και να πει: είμαι ένας γονέας που μεταφέρω εγώ το ίδιο στο παιδί μου και ζητάει να βγει ένα γονικό επίδομα. Υπάρχει και αυτή η δυνατότητα μέσα από την υγεία. Απλά εμάς μας ενδιαφέρει να βρούμε όλα τα δρομολόγια ώστε τα παιδιά να μπορούν να πάνε στο σχολείο κανονικά με το λεωφορείο.
1: Πάμε και πάλι στο Σπύρο Σερμπέτη. Έρχεται συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τους ηγέτες του κόλπου. Τι θα αφορά?
2: Ακριβώς, Έρη, αυτό το είναι ένα δημοσίευμα του Αμερικανικού Ιστότοπου Άξιος με φόντο την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη για την επόμενη Τρίτη. Προγραμματίζεται, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και ηγετών του κόλπου. Η ατζέντα, το επίκεντρο, θα είναι τα επόμενα βήματα στον πόλεμο με το Ιράν, γιατί, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, έχει εκπονηθεί από το επιτελείο του Τραμπ μια μεταπολεμική στρατηγική για το τι θα γίνει στην ευρύτερη περιοχή και προφανώς ο Αμερικανός πρόεδρος θέλει να το συζητήσει με τους εταίρους του στην ευρύτερη περιοχή. Να πούμε επίσης ότι σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο Μπένζαμιν Νετανιάχου επιθυμεί και αυτός να συναντήσει τον Τραμπ στη Νέα Υόρκη. Αναφερόταν τις τελευταίες μέρες ότι θα κάνει κανονικά το ταξίδι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. Την αναφορά δεν την κάνουμε, Έρη, γιατί θυμίζουμε ότι ο Ζόραν Μαμντάνι, ο δήμαρχος Νέας Υόρκης, είχε απειλήσει μεταξύ άλλων, θα μπορούσε να συλλάβει ακόμα και τον Νετανιάχου, εκτελώντας ουσιαστικά το συγκεκριμένο έντανα. Ο Νετανιάχου λοιπόν επιθυμεί να συναντήσει τον Τραμπ, ωστόσο δεν έχει προγραμματιστεί κάποια συνάντηση, όπως αναφέρει το Ιστότοπος Άξιος.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Και όπως με ενημερώνει ο καλός συνάδελφος Δημήτρης Γιαννακόπουλος, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι θα πάρθουν πρωτοβουλίες για την αναχέτηση της ακρίβειας και θα υπάρξουν ανακοινώσεις στην σημερινή συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη το απόγευμα στο Earth News. Πάμε στις αθλητικές ειδήσεις με τη Σοφία Καρακασίδη. Στο τελευταίο θρίλερ, έτσι ήταν ο αγώνας χθες του Ολυμπιακού. Σοφία μου, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη μου.
1: Με την ψυχή στο στόμα που λένε.
3: Ναι, αλλά με ιδανικό τρόπο. Τελικά εξελίχθηκε η βραδιά για τον Ολυμπιακό και η πρεμιέρα του στη League Face του Europa League με ανατροπή. Πήρε τη νίκη με 2-1 κόντρα στην Γιαγκελόνια. Πρώτο ευρωπαϊκό γκολ για τον Γκονζάλες, ο οποίος έγινε πάλι πρώτο θέμα στην πατρίδα του. Ο Γιάρεντσουκ επιτέλους έκανε αυτό που τόσο πολύ έψαχνε να συνδεθεί, δηλαδή ξανά με τα δίσκια μπροστά στο κοινό του Ολυμπιακού. Το πανηγύρισε και έξαλα, πήρε αυτό που ήθελε ο Ολυμπιακός, κάτι το οποίο να πούμε ότι είχε και πολύ σημαντικό βαθμολογικό αντίκτυπο και για την Ελλάδα, γιατί πέρα από το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός ανέβηκε και στο ranking, να πούμε ότι χάρη σε βαθμούς στη χώρα μας, η οποία κυνηγά την δεκάδα, ναι, πλέον βρίσκεται ολοένα και πιο κοντά. 400 πόντοι χάρισαν χθες οι Πειραιώτες στη χώρα μας και μάλιστα αυτό ήταν και ένα διπλό πλήγμα για την Πολωνία, που σημαίνει Γιαγκελόνια.
1: Για πες μας τώρα, έχουμε με τον Όφη σήμερα τι ώρα, 8 παρατέταρτο είναι ο αγώνας?
3: 8 παρατέταρτο, πολύ σωστά. Είναι η πρώτη φορά να πούμε που Όφη συμμετέχει σε ΛΥΚΦΕΙΣ Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης.
1: Πάμε να γράψει ιστορία λοιπόν.
3: Πάμε να γράψει ιστορία σε ένα γεμάτο Παγκρίτιο στάδιο. Σε αυτό στέκονται όλοι. Ναι. Ότι αναμένονται χιλιάδες φίλαθλοι, δηλαδή να δει Όφη και να ζήσει επιτέλους ατμόσφαιρες που τόσο πολύ θέλει όλα αυτά τα χρόνια. Οπότε σίγουρα να πούμε ότι πρόκειται για ιστορικό παιχνίδι. Το έχει ξεκαθαρίσει και ο Χρήστος Κόντης για τον Όφη που...
1: Μάλιστα.
3: Βλέπουμε να ανεβαίνει όλο ένα και περισσότερο και δεν σταματά να ονειρεύεται.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία, για το ρεπορτάζ. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Στην αρχισυνταξία ήταν η Κατερίνα Πλατή. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ήταν ο Παναγιώτης Κάτσιος. Τον ήχο ρύθμισε ο Δημήτρης Κύρκος. Στο μικρόφωνο ήταν η Έρη Πανάγου. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ακολουθεί η Ελληνοφρένεια.
4: Η ώρα είναι 1.

0: μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Στέρεο.

0: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
2: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
3: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε Πύργο και Γαστούνη. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή. Diamonds are
4: forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
6: Ακούτε Ionian FM.
7: Σε άπειρα τραπέζια, γλέντια, χαρές.
8: Είναι στο πετσί μας. Ενώ είναι μέρος DNA το συγκεκριμένο ζεμπέκικο.
7: Ναι, έχει καταγραφεί.
8: Αυτό είναι βαθιά μέσα. Και στους Ολυμπιακούς είχε μια ωραία εκτέλεση.
7: Ναι, δεν θυμάμαι.
8: Θυμάσαι, έχει κάτι με τα μπουζούχια εκεί, κάτι.
7: Όχι, αυτό ήταν εξαρχάκος. Στην αρχή, αν εννοείς, ήταν εξαρχάκος.
8: Όχι του εξαρχάκου.
7: Τα πολλά μπουζούκια.
8: Δεν είχαν βάλει και στο τέλος του ελίξη.
7: Για το τέλος δεν θυμάμαι.
8: Νομίζω,
7: η αρχή πάντως ήταν εξαρχάκος.
8: Ναι, όχι, τα πολλά και τα νταούλια και τα
7: μπουζούκια. Και τα νταούλια των αγορών που θα χορεύαμε τον Τζίπρα.
8: Ναι, προάγγελος.
7: Προάγγελος δεν θα πει τίποτα. Έχουμε και άλλο Λοΐζο στην συνέχεια. Πολύ μελωδικός, έτσι κι αλλιώς. Πολύ τραγουδιστικός, γενικώς τα κρατάνε ακόμα και έχουν μια φρεσκάδα τα τραγούδια του.
8: Και πολύ ουσιαστικός.
7: Ναι, ναι, είχε και πολιτική άποψη που ναι. Βοηθούσε στο να είναι ουσιαστικός.
8: Όπως και να έχει.
7: Γιατί ένας ωραίος διαχωρισμός στη ζωή είναι τα ουσιαστικά και τα άλλα.
8: Ναι, ναι. Επειδή έχουμε κατακλειστεί από τα άλλα.
7: Τα άλλα είναι το 95%.
8: Τα ουσιαστικά ξεχωρίζουν γενικώς, όποτε ναι. Βλέπεις κάτι ουσιαστικό.
7: Θέλει κόπο και σε αυτόν που εκπέμπει το ουσιαστικό και σε αυτόν που καταναλώνει το ουσιαστικό. Κόπο, τρόπο, θέλει μια προσπάθεια, εν πάση περιπτώσει. Γιατί τα άλλα είναι πολύ εύκολα.
8: Τα άλλα γι' αυτό υπάρχουν πολύ, επειδή είναι πολύ εύκολα.
7: Ναι.
8: Και υπάρχουν σε πληθώρα.
7: Είπαμε να ξεκινήσουμε έτσι. Βάλαμε και πάνω τους καταναλωτές που βλέπουν τα καύσιμα να εκτοξεύονται και όπως λένε οι ειδικοί, λόγω του ότι τα στενά του Ορμούζ κλείνουν και ξανακλείνουν κτλ. Θα εκτοξευθεί λίγο η τιμή της βενζίνης και των καυσίμων.
8: Εντάξει, μαθημένοι είμαστε. Μαθημένοι. Δεν τρέχει και τίποτα.
7: 2 ευρώ.
8: Λίγο θα στριμωχτούμε από εδώ, λίγο από εκεί.
7: Το λίγο από εδώ και το από εκεί ποιο είναι.
8: Δεν έχει.
7: Ναι.
8: Αυτό.
7: Στα νησιά έβλεπα κυκλάδες χθες 2,20.
8: Τσάμπα.
7: Στην Αθήνα είναι τσάμπα. Ναι,
8: τσάμπα.
7: Και πού να πας τώρα, αν είσαι στην Τίνο.
8: Εντάξει, να σου πω όμως.
7: Βάζεις βενζίνη, πού να πας, από τον χαριό στο άλλο.
8: Σε πάει που πήγαινε με τα γόνατα.
7: Ναι.
8: Στην Τίνο είσαι. Δεν και εσύ τίποτα.
7: Και αυτό.
8: Ναι.
7: Τάμα.
8: Τάμα.
7: Μπας και μειωθεί
8: τάμα
7: η βενζίνη.
8: Τάμα να πέσει η τιμή. Για τα στενά του Ορμούζ να πάψουν να είναι τόσο στενά. Ο Τραμπ τι κάνει, γιατί δεν ρίχνει να βομβαρδίζει τα στενά να μην είναι στενά, να είναι Ορμούζ. Στα Ορμούζ τα πηγαίνει.
7: Με το ονομασία κάνει.
8: Στα φαρδιά του Ορμούζ.
7: Είπε θα τα πούμε στενά Τραμπ.
8: Α.
7: Έτσι είπε.
8: Εντάξει. Στο το μυαλό του.
7: Ναι, περίπου.
8: Κάπως.
7: Στενό. Στενό μυαλό.
8: Όπως το Νιου Μέξικο που είναι η Αμερική.
7: Ποιος.
8: Δεν άλλαξε το Μεξικό.
7: Ναι.
8: Αυτό.
7: Όχι το Μεξικό. Τον κόλπο, τον κόλπο του Μεξικού, δηλαδή τον κόλπο Αμερικής.
8: Ναι. Κόλπο γκρός, ό,τι θέλει μπορεί να το κάνει.
7: Προφανώς.
8: Τραμπ είναι αυτό. Γι' αυτό σου λέω και τα στενά, τι είναι, μια απόφαση είναι. Να πάψουν να είναι στενά, τα Ορμούζ.
7: Τα ανοίγουμε.
8: Τα ανοίγουμε.
7: Διάνοιξη
8: στον... Αμβλύνουμε τα Ορμούζ.
7: Των στενών. Ένα είναι αυτό και ένα δεύτερο είναι τα επακόλουθο αυτού, είναι το ρεύμα. λογαριασμοί ρεύματος.
8: Εντάξει.
7: Είχαν το πρωί σήμερα στο Μέγκα, ο Χασαπόπουλος και οι Βούλγαροι, τον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλή, την ενεργειακός σύμβουλος, ο οποίος μας περιγράφει περίπου τι ακριβώς θα συμβεί.
9: Μπορείτε να κάνετε μια εκτίμηση, επειδή τα παρατηρείτε, ναι, να κάνετε μια εκτίμηση φέτος, ας πούμε μέχρι το Δεκέμβριο, πόσο της εκατό πιο ακριβό θα είναι το ρεύμα?
10: Πάνω από 60% σε σχέση με την αρχή του χρόνου.
11: Πάνω από 60%
10: σε σχέση με την αρχή του 2026.
11: Με τον Ιανουάριο του 2026.
10: Ναι.
11: Δηλαδή, συγγνώμη, ένα νοικοκυριό πληρώνει 200 ευρώ στο ρεύμα.
10: Ναι.
9: Πόσο τι θα πληρώσει δηλαδή, 320.
12: Τυχαίο, δεν νομίζω.
7: Έλα μου, για 120 τώρα παραπάνω.
8: Δεν είναι το 120, μοίρασε
7: το. Θα έχουμε φως, θα ανάβεις και θα είναι όλα ωραία. Θα έχεις ψυγείο να ψώνεις μέσα στα τρόφιμα.
8: 120, Ζάμπα, 10 ευρώ το μήνα είναι το 120.
7: Τίποτα τώρα.
8: Βέβαια είναι κάθε μήνα, αλλά, ναι.
7: Τι κάθε μήνα, κάθε μήνα. Αφού ο μήνας είναι κάθε μήνα, υπάρχει ένας μήνας που δεν έχει συνέχεια έναν άλλο μήνα.
8: Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτά είναι που δεν έχουμε αλλάξει.
7: Συνεχίζω
8: την ώρα την αλλάζουμε. Ας αλλάξουμε και τους μήνες.
7: Τι να πάμε,
8: να πηδάμε ένα μήνα.
7: Εκεί που είναι Αύγουστος, να ξαναπάει Αύγουστος.
8: Δεν βγαίνει, ρε παιδί, με 12 μήνες ο χρόνος. Δεν το βλέπεις.
7: Τι κάνουν 18.
8: 12 μισούς, 12 μήνες δεν βγαίνει.
7: Το θέμα είναι ότι, ναι, ξέρεις πώς μπορεί να γίνει.
8: Μήνες.
7: Επειδή στις 20 του μήνα υπάρχει ένα μπλοκάρισμα στα πορτοφόλια, κάτι τελειώνει. Να τελειώνει ο μήνας 20. Και ό,τι περισσεύει να γίνει άλλος μήνας.
8: Ή να γίνει. Να μαζευτού,
7: έχουμε λύσει, θέλω να πω.
8: Να έχουμε λύσει. Ή να μαζευτούν στο τέλος του
7: έτους.
8: Όχι μόνο αυτά τα περισσεύματα. Να μαζευτούν στο τέλος του έτους και τίποτα. Να μπούμε στο ψυγείο για λίγο καιρό.
7: Ψυγείο.
8: Στην κατάψυξη. Κάπου, σαν το Walt Disney. Ξέρω εγώ κάτι. Να μην χαλάμε. Ελεύθερο κάμπινγκ. Κάτι, ξέρω εγώ.
7: Ιδέες.
8: Λέω τώρα πρόχειρα. Έτσι, εδώ ανοιχτά σκέφτομαι. Μπορώ να βρούμε κάτι καλύτερο.
7: Αυτό είναι το πρόβλημα.
8: Να πάμε στο διάλογο, να τελειώνουμε και να μην χαλάσει εκεί.
7: Αυτό, γι' αυτό φροντίζει.
8: Μια φροντίτσα να καζάνι έχει.
7: Γι' αυτό φροντίζει το παγκόσμιο σύστημα. Γιατί για εκεί πηγαίνουμε, ναι, κανονικά, φαίνεται από όλες τις
8: πλευρές. Πάντως νομίζω ότι θα είναι καλή περίπτωση τώρα και προεκλογικά. Γάντι του Μητσοτάκη, ξαναβγάλετε τον, παιδιά, τσάμπα είναι ιδέα.
7: 200-320.
8: Α, τι είναι τώρα. Καλύτερη διαφήμιση για το Μητσοτάκη είναι αυτή.
7: Εντάξει, και τι θες να κάνουμε, να έχουμε ρεύμα, δεν σας καταλαβαίνω.
8: Όχι, να έχουμε ρεύμα, αλλά να μάθουμε να εκτιμούμε το ρεύμα, γιατί το φθηνό ρεύμα δεν το εκτιμήσαμε. Όπως και το νερό που έλεγε ο Μπάβης παλιά.
7: Αυτά είναι λοιπόν, τα επιχειρήματα τα επόμενα του Άδωνη. Έτσι ξεκίνησα εγώ. Ότι έχουμε ρεύμα και έχουμε φως. Αντί να το εκτιμήσει αυτό στο σπίτι σου, μες στη μαύρη νύχτα με τα κεριά θα κεγόμασταν. Αντί να το εκτιμήσετε, γκρινιάζετε.
8: Τι είχαν οι προπαπούδες? Είχαν οι προπαπούδες μας τίποτα? Τα καντήλια είχαν. Πάρε καντήλι. Το καντήλι μου δεν μπορώ να ανάψει εκεί πέρα μετά σε σου φταίει η ΔΕΗ. Ερκονίζω δεν έχεις το χειμώνα.
7: Ναι, έχεις.
8: Έχεις, άμα δεν έχεις πετρέλαιο. Πετρέλαιο δεν έχεις γιατί είναι ακριβό.
7: Δεν θα έχεις και ερκονίζω γιατί είναι ακριβό και τώρα.
8: Ωραία, δεν μπορούμε να χνοτίζουμε τα χέρια μας όλο το χρόνο.
7: Κουβέρτες.
8: Κουβέρτες. Χνοτίζουμε
7: μια κουβέρνα, κουβέρτα που έντυνε όλο τον άνθρωπο σε μια διαφήμιση από πάνω κάτω. Όχι.
8: Α, οι άλλοι.
7: Οι άλλοι που κινείσαι.
8: Ναι, ήταν οι άλλοι που κινείσαι. Ναι, που
7: μπορείς
8: έχει...
7: να
8: μπράβο, που είσαι σαν κράκεν, ας πούμε, και περιμένεις να βγουν χέρια από μέσα.
7: Μπαίνουν όλα μέσα. Μπαίνει, ναι, μόνο το κεφάλι να παίξω. Και κυκλοφορείς μες στο
8: τίποτε
7: σπίτι.
8: Και σεξ, αν θες να κάνεις, όλη χωρά από εκεί κάτω. Και παρτούσες σου. Άμα θες. Μεγάλη.
7: Κατά την κουρκίνα τη ζέστα.
8: Έχει και μεγέθη.
7: Οπότε λύνεται έτσι το θέμα. Αφού τα λύσαμε.
8: Άμα θες να κάνεις οικονομία, κάνεις.
7: Ναι, αυτό θέλω
8: λοιπόν,
7: να πω.
8: Το είδαμε και με το, η πλατφόρμα του Πρωθυπουργού, το πόσο υπάρχει αυτή η επιτυχία. Έκλεισε το πόσο κάνει.
7: Τέλειωσε, τέλειωσε.
8: Δεν το ξέρουμε.
7: Όχι.
8: Επίσης, ήταν... διάλεγες την ακρίβεια. Διαλέγεις την ακρίβεια.
7: Σε ποιο σούπερ μάρκετ θα πάω?
8: Ναι, γιατί άμα πας στο κοντινό επειδή σε βολεύει και ενώ μένεις στην Ηλιούπολη, δεν πας στο Γάλλο να πάρεις το φθηνό, ποιο σου φταίει? Εσύ που θες να πας στην Ηλιούπολη.
7: Αν ξεκινήσω από Ηλιούπολη να πάω
8: δεν
7: στο Γάλλο, θέλω δύο ώρες να πάω και δύο να έρθω.
8: Και βάλει και τις βενζίνες.
7: Οι βενζίνες, αλλά και ο χρόνος.
8: Είναι και ο χρόνος.
7: Το μεταμποτιλιαρίσματα που υπάρχουν τώρα είναι δύο ώρες ακριβώς. Τόσα πάμε το μετρό που είναι η ίδια γραμμή, οπότε αλλάζει τα πράγματα.
8: Βάλει ραδιοφωνάκι όμως, κάτι να αξιοποιήσει, να μιλήσει το τηλέφωνο, να σε γράψει αστυνομία.
7: Όχι,
8: να κινηθεί το κράτος.
7: Bluetooth στα αυτοκίνητα. Που δεν μας γράφει η αστυνομία και πάνε όλα καλά. Τέλος σε αυτά τα πολύ ωραία και τις προτάσεις τις γόνιμες που κάναμε.
8: Ναι, που χρειαζόντουσαν να τις κάνουμε.
7: Ναι, νομίζω ότι υπήρχε ανάγκη ο δημόσιος λόγος από αυτές τις προτάσεις.
8: Όχι, ο κόσμος περιμένει να ακούσει.
7: Κυρίως αυτά. Πάμε να ακούσουμε. Χθες στη Βουλή είχαμε Ανδρουλάκη, Μητσοτάκη για το Σύνταγμα. Έγινε μια συζήτηση. Δεν ψήφισαν τίποτα. Τα παραπέμπουν όλα στη νέα κυβέρνηση. Όποτε βγει μετά τις εκλογές.
8: Έγινε ένα σοου με το Φλωρίδη εκεί, δεν ξέρω αν
7: τα
8: δεις.
7: Ναι, τα είδαμε το Αλγιοδοδονής να σηκώθει να φύγει ο Φλωρίδης.
8: Και η ζωή αμέσως προς,
7: από κάτω.
8: Μην αφήσει κανένα. Θα πει.
7: Μην αφήσει κανένα.
8: Καλά, δίκιο είχαν. Τώρα μιλάμε άλλο.
7: Καλά, ναι. Ναι, αλλά γέλαγε ο Βορύδης. Σκασίλα του γιόλου.
8: Φλωρίδης, καλέ.
7: Ο Φλωρίδης, ναι. Και ο Βορύδης θα γέλαγε. Δεν τον είδαμε, αλλά είμαι σίγουρος θα γέλαγε. Ευτυχισμένοι άνθρωποι αυτοί.
8: Ο Φλωρίδης τώρα θα κατέβει και υποψήφιος με Νέα Δημοκρατία. Μια χαρά.
7: Δεν μυριάζουν όλοι αυτοί.
8: Αυτό που κάνουμε όλοι οι υπόλοιποι.
7: Μπράβο.
8: Η μιζέρια της αριστεράς.
7: Ο Ανδρουλάκης λοιπόν εκεί είπε.
13: Ήρθατε ως ο καβαλάρης του φιλελευθερισμού για να επουλώσετε τις πληγές που άφησε πίσω ο κύριος Καμένος, τον κύριο Τσίπρα, και τι δεν έχετε κάνει. Από το Μητσοτάκη σε χάος πήγατε στο Μητσοτάκη σε Ερντογάν.
7: Το λέει αυτό ο Ανδρουλάκης, που είναι... καλό είναι ως λογοπαίγνιο. Ναι. Γιατί ο Φλωρίδης είχε πει την προηγούμενη εβδομάδα, και το είχαμε ακούσει και από εδώ και από παντού, ότι αν δεν βγει ο Μητσοτάκης θα κάνουν ντου ή απέναντι. Mm. Και πολύ ωραία το διατύπωσε ο Ανδρουλάκης, ότι από το Μητσοτάκη σε χάος πήγεται στο Μητσοτάκη σε Ερντογάν.
8: Ναι.
7: Το ακούει αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σου λέει είναι εθνικό θέμα, δεν πρέπει να λέγονται αυτά. Τι είναι αυτά που λέτε, και βγαίνει να εγκαλέσει.
8: Είναι
7: και
8: αυτός ο μεστός λόγος του Ανδρουλάκη κάθε τόσο που δεν μπορεί.
7: Αυτό ήταν σωστό όμως χθες.
8: Ναι, ναι, ναι.
7: Δηλαδή, ωραία το διατύπωση. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Είπε μια φορά κάτι καλό.
8: Ο Τσίπρας μας χαλάει, ο Ανδρουλάκης όμως καλά τα λέει. Αν το έλεγε ο Τσίπρας αυτός, πόσες ήταν οι πιθανότητες να πεις. Καλά τα λέει ο Τσίπρας τελικά, ορίμασε.
7: Δεν υπάρχει περίπτωση να πει ο Τσίπρας κάτι τέτοιο.
8: Πες ότι το έλεγε αυτό. Ένας λογογράφος το έγραφε, σήμερα δουλεύει στο ένα μαγαζί, αύριο στο άλλο μαγαζί μπορεί να πάει.
7: Εκεί λογογράφοι
8: επιλέγονται
7: και λογογράφοι από τους αρχηγούς, άστο. Όποιος ακουμπήσει εκεί, παθαίνει κάτι, μια χρηστίαση. Γενικώς και μια. Μην το χαρακτηρίζουμε αλλιώς.
8: Να σου θυμίσω τη δουλειά έκανε ο Βαρουφάκης πριν.
7: Τι δουλειά έκανε ο Βαρουφάκης?
8: Δεν ήταν λογογράφος του Παπανδρέου, του Γιώργου?
7: Δεν το ξέρω.
8: Ήταν στο επιτελείο, τι ήταν? Πού ήταν, στο Γιώργο Παπανδρέου?
7: Ο Βαρουφάκης λογογράφος. Αλλού. Δεν το ξέρω. Που είναι οικονομολόγος. Πολύ επιτυχημένος οικονομολόγος. Με τα συστήματα, τα παράλληλα νομίσματα και τα υπόλοιπα.
8: Καλά, μπορεί να κάνω και λάθος. Από το μυαλό μας λέμε διάφορα. Ενώ δεν αποκλείεται, μην περιμένεις τώρα περιστατωμένα. Εντάξει, ξέρεις πώς είναι αυτά.
7: Εγώ ξέρω.
8: Ραδιόφωνο ακούει ο κόσμος, δεν περιμένει να ακούει σοβαρή άποψη.
7: Ωραία. Ακούσαμε τον Ανδρουλάκη. Πώς απάντησε και καλά να του την πει ο Μητσοτάκης.
13: Όχι, κύριε Ανδρουλάκη. Το δίλημα στις επόμενες εκλογές, το δίλημα στις επόμενες εκλογές είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Τσίπρας. Μην μπλέκετε τα εξωτερικά ζητήματα στην εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση. Δείχνει βαθιά ανευθυνότητα.
7: Μα ο Φλωρίδης το έκανε. Δεν το έκανε ο Ανδρουλάκης.
8: Εξωτερικά ζητήματα, συζήτηση κομμένη.
7: Ναι, όχι. Ο Φλωρίδης το έφερε όμως και το είπε έτσι. Δεν το έκανε ο Ανδρουλάκης.
8: Πάλι σε Πασόκους το έλεγε. Απευθύνεται σε Πασόκους.
7: Ο Φλωρίδης ήταν δίπλα του που δεν έπρεπε να είναι κιόλας. Αλλά ήταν δίπλα του, δηλαδή γιατί εγκαλεί τον Ανδρουλάκη.
8: Το δικό του εγκαλέσει. Τα λέει, είναι στην ποινή που είπε θερά.
7: Ναι, αλλά αν κάπως ξεκίνησε όλη αυτή η κουβέντα, ξεκίνησε από τον ίδιο τον Φλωρίδη, να θυμηθούμε τι είχε πει.
14: Στη διάθεσή μου είναι να βοηθήσω, γιατί αυτή τη στιγμή στις επόμενες εκλογές υποχρεωτικά θα μπει ένα κέριο δίλημα. Μια χώρα που βρίσκεται σε εθνική διακινδύνευση, εάν θα μείνει ακυβέρνητη ή θα κυβερνηθεί. Και αν θα μείνει ακυβέρνητη, μην έχουμε καμιά αμφιβολία ότι θα γίνει το ντου από απέναντι, καμία αμφιβολία.
7: Ποιος μπλέκει τα εθνικά με τα υπόλοιπα?
8: Χαμηλά την μπάλα Φλωρίδης, ούτε να τρομοκρατήσει τίποτα. Ψηφίστε ανεπηρέαστη, παιδί μου. Δεν είναι δημοκρατία, έχουμε ό,τι νομίζει. Αλλιώς πόλεμος. Αν δεν μας ψηφίσετε, πόλεμος.
7: Ο Βορίδης είναι ο σοβαρός πολιτικός. Συγγνώμη.
8: Του μπερδεύει συνέχεια.
7: Είναι το ίδιο.
8: Και υπάρχει τέτοια διάσταση στις απόψεις.
7: Ο ένας είναι σοσιαλιστής και ο άλλος είναι ακραίο δεξιός.
8: Εθνικός σοσιαλιστής.
7: Ναι. Αυτό μάλλον. Οι καταλήξεις.
8: Ναι, οι καταλήξεις.
7: Ο Φλωρίδης είναι αυτό ο σοβαρός πολιτικός που έλεγε ότι δεν μπορούσαμε να βάλουμε γερανούς πάνω εκεί, γιατί από κάτω περνούσε ο αγωγός.
8: Το αέριο και θα βούλιαζε. Και θα σπάγανε η αγωγή.
7: Η μισή χώρα.
8: Και μισή χώρα.
7: Ο Άδωνης είχε πει Λάρισα.
8: Ναι, ναι.
7: Ο Φλωρίδης είχε πει μισή χώρα.
8: Το άνοιξε λίγο, ναι.
7: Ναι, είναι επειδή.
8: Τι είναι η Λάρισα, μικρή είναι η Λάρισα, νομίζεις?
7: Όχι.
8: Η μισή χώρα είναι.
7: Όχι.
8: Η Λάρισα πιάνει. Πολύ εννοώ. Εννοούσε τον κάμπο γενικότερα, ξέρω και αυτά. Θα κοπεί η χώρα.
7: Αυτή η πολιτική, αυτή τόσο σοβαρή. Που λέγανε μετά
8: για μετρημένη, ρε παιδί,
7: για τα
8: θες.
7: Μπάζα, έχει πει διάφορο.
8: Μετρημένους θες τους ανθρώπους.
7: Πολύ. Αν κάτι είναι ο Φλωρίδης.
8: Είναι... Και ελπίζω οι Θεσσαλονικοί να τον τιμήσουν με την ψήφο του οι δεξιοί.
7: Στη Θεσσαλονίκη θα είναι.
8: Νομίζω εκεί ήταν, ναι.
7: Ναι, οκ. Εντάξει. Μπράβο.
8: Κάπου Α, Β, κάπου εκεί δεν ξέρω.
7: Έχουν να επιλέξουν πολλούς εκεί πάνω. Μπράβο. Και λοιπούς
8: καλά μας έχουν κεράσει πολλούς όλα αυτά τα χρόνια. Τι να πρωτοθυμηθεί.
7: Τσοχατζόπουλος.
8: Τσοχατζόπουλος, Βενιζέλου, άσε. Ό,τι και να πει.
7: Παπαγεωργόπουλος. Ψωμιάδες. Τα καλύτερα παιδιά. Φυλακή τρεις από τους τέσσερις που είπαμε έχουν πάει φυλακή.
8: Όχι ότι και οι άλλοι δεν θα έπρεπε. Απλά δεν πήγαν.
7: Δεν έχουμε στοιχεία.
8: Δεν έχουμε στοιχεία.
7: Ναι. Υπάρχουν δεσμίσεις εδώ στον τόπο, δεν θα λέμε έτσι.
8: Για ποιον τόπο μιλάμε τώρα?
7: Το χλωερό.
8: Α.
7: Τελειώσαμε με αυτά. Πάμε εδώ στην Αθήνα. Ναι. Ιατρικός σύλλογος, Πατούλης.
8: Γνωστό... Από θεσμό σε θεσμό με πας πια. Δεν αντέχω.
7: Το γνωστό θέμα των ιατρείων σε διαμερίσματα. Mm. Και μόνο ότι όλα αυτά είναι σε διαμερίσματα. Κάνουν σοβαρές επεμβάσεις που έχουν κόστος στη ζωή τελικά. Και μόνο ότι είναι σε διαμερίσματα του κολονακίου. με κάτι ασανσεράκια που χωράνε δύο άτομα όρθια. Και πας εκεί και κάνεις.
8: Που μπορεί να έχει βλάβει ανά δύο μέρες.
7: Ναι. Και πας και μπαίνεις στο διαμέρισμα και εκεί παίζει τη ζωή σου κόρονα γράμματα. Και μόνο αυτό έπρεπε να έχει τελειώσει η συζήτηση. Γιατί αυτά πρέπει να είναι κλινικές, κανονικές, με υποδομές.
8: Ειδικά με τέτοια. Τσοχατσόπλου, Βενιζέλου, άσε, ό,τι και να πει.
7: Παπαγεωργόπουλου, Ψωμιάδες, τα καλύτερα παιδιά. Φυλακή οι τρεις από τους τέσσερις που είπαμε έχουν πάει φυλακή.
8: Όχι ότι και οι άλλοι δεν θα έπρεπε, απλά δεν πήγαν.
7: Δεν έχουμε στοιχεία.
8: Δεν έχουμε στοιχεία.
7: Υπάρχουν δεσμοί στον τόπο, δεν θα λέμε έτσι.
8: Για ποιον τόπο μιλάμε.

0: συμβάσεις που έχουν κόστος στη ζωή τελικά και μόνο ότι είναι σε διαμερίσματα του Κολονακίου με κάτι ασανσεράκια που χωράνε δύο άτομα όρθια και πας εκεί και κάνεις
1: που μπορεί να έχει βλάβη ανά δύο μέρες.
0: Ναι, και πας και μπαίνεις στο διαμέρισμα και εκεί παίζει τη ζωή σου κόρονα γράμματα και μόνο αυτό έπρεπε να έχει τελειώσει η συζήτηση γιατί αυτά πρέπει να είναι κλινικές, κανονικές. Με υποδομές.
1: Ειδικά με τέτοια, ναι, δεν είναι ναι. Τώρα να δει ναι, με το στιθοσκόπιο ένας παθολόγος. Ο παθολόγος με το στιθοσκόπιο είναι σε διαμέρισμα, δεν πειράζει.
0: Ναι, εντάξει, okay. Ναι. Εδώ είναι κάτι παραπάνω. Τον είχε χθες το βράδυ ο Χατζηνικολάου στο δελτίο του Μπατούλη και συζητούσαν για όλο αυτό το θέμα την ευθύνη του Ιατρικού Συλλόγου για αυτά τα ιατρία.
2: Υπήρχαν διάφοροι.
3: Μου λένε, ήρθε εκεί η κυρία. Αυτή η κβαντική, δεν ξέρω τι άλλο βάζει μπροστά από το τίτλο της ανειδίκευτης ιατρού, ήρθε εκεί και διαφήμιζε ότι έχει
2: μηχάνημα
3: πλασμαφέρας. Και ήταν εκεί ο ιατρικός σύλλογος, ήταν
2: όλες σε ένα κανάλι εσείς.
3: Και την ακούν όλοι να λέει ότι έχει στο ιατρείο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και σφυρίσμα διάφορα.
2: Πιστεύετε, κύριε Χατζηνικολάου, περιφερειάρχη και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, θα ήμουν δύο μέρες να παρακολουθώ τι είπαν από τους 100 που ήταν παρεμβισκόμενοι. Δεν μου έγινε μια καταγγελία. Αν υπήρχε τέτοιο, είναι σαν να λέτε εσείς το βράδυ που μπορεί να βάζει κάποια διαφήμιση στο κανάλι, έχετε ευθύ γιατί δεν το είδατε.
1: Ωραία, ακριβώς. Και ίδιο κίνδυνο έχει τώρα. Δεν ξέρεις πού μπορεί να σε σύρει αυτή η διαφήμιση.
0: Μια διαφήμιση τη βλέπεις, μπορεί να παραπατήσεις. Μπορεί να παραπατήσεις να πέσεις κάτω βλέποντας την διαφήμιση.
1: Ναι.
0: Μπορεί να συμβεί οτιδήποτε. Διαφημίσεις σκοτώνουν. Όλοι το ξέρουμε αυτό. Σε αντίθεση. Ωραίο επιχείρημα πάντως αυτό το
1: ναι, ναι, ναι. Έχει καλά τελευταίες μέρες και στη Γιάμαλη. Πολύ ωραία επιχειρήματα.
0: Είσαι Σιριζέα,
1: πολύ, είσαι Σιριζέα, ναι. Ναι. Γυναίκα, είσαι γυναίκα.
0: Ναι, ναι, ναι. Προφανώς όλα αυτά είναι επιχειρήματα τράνταχτα. Δεν καταλαβαίνω.
1: Έτσι κι αλλιώς ο Πατούλης είναι αρσενικό παλαιά κοπή.
0: Εν τω μεταξύ, την είπανε αυτά. Εδώ ότι είπε ο Χατζηνικολάου ότι δεν είχε αυτή η γιατρός. Απατεώνες τους λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης και τη γιατρό και τον γιατρό που κάνει και απεργία πείνας, δεν ξέρω.
1: Ποιος ξέρει πόσα του έχουν πάρει για θεραπείες.
0: Του Άδωνη.
1: Για να λέει απατεώνες.
0: Στο απέναντι πήγε αλλού. Και διαβάζω το βιογραφικό της κυρίας γιατρού.
1: Ναι, που της Χαβάης αυτή της Κονολουλού που έχει τα πτυχία της Κονολουλού.
0: Ναι, όλα θα τα. Το άλλο της Φλωρεντίας ήταν καλύτερο.
1: Εντάξει.
0: Το Ινστιτούτο Φλωρεντίας.
1: Πιο ευρωπαϊκό.
0: Ωραία, η Χαβάη. Διαβάζω τι ακριβώς κάνει. Στο βιογραφικό της, τι γράφει, το έργο μου έχει ως στόχο την εξισορρόπηση και την αντινάμωση του ασθενούς τόσο θεραπευτικά όσο και προληπτικά σε όλα τα επίπεδα, ενεργειακό πρώτο, γιατρός πρώτο.
1: Αυτό είναι γυμνάστηκε.
0: Σωματικό, ναι. Νοητικό και ψυχολογικό. Το σωματικό που είναι υποτίθεται το πιο ιατρικό είναι δεύτερο.
1: Μήπως είναι life coach και μας κοροϊδεύει.
0: Στο ιατρείο μου χρησιμοποιώ τις πλέον σύγχρονες μεθόδους ολιστικής προσέγγισης για τη διάγνωση και τη θεραπεία. Ποιες είναι αυτές.
1: Το έχουμε δει σε ταινία αυτό, στην κυρά μας τη μαμή.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Κάτι ματζούνια.
1: Ναι.
0: Ποιες είναι αυτές, τις αναλύει εδώ η κυρία γιατρός. Κβαντική βιοανάδραση. Έχεις κάνει κβαντική βιοανάδραση.
1: Είναι ακριβή, δεν έχεις κάνει. Δεν
0: θα έχεις κάνει τα υπόλοιπα, είμαι σίγουρος. Εντοπισμός τοξικότητας. Καλά, αυτό είναι εύκολο σε κάτι γνωστού. Μπορεί να το εντοπίσει.
1: Μπορεί να το πει και εδώ και στα κέντρα. Θυμάσαι που λέει φακ τοξικότητα.
0: Μπράβο. Ναι, ναι. Τέτοιο, ναι. Οζωνοθεραπεία έχει κάνει.
1: Το έχω ακούσει όμω. Όχι, δεν έχω κάνει.
0: Και τώρα αρχίζουν τα καλύτερα.
1: Πού ρουφά όζων.
0: Δεν ξέρω.
1: Αυτό το σνιφάρι, το σπά με τηλεκάρτα. Πώ είναι. Είναι με παραδοσιακέ μεθόδου ή κάτι.
0: Δεν έχω κάνει.
1: Σαν και αυτό που πουλάνε αυτοί με τα νερά, με τα όζοντα και τα.
0: Όπω τον λέγανε.
1: Δεν θυμάμαι τα ονόματα.
0: Ο γιατρό μου, ωραίο, εκείνο που έκανε τα.
1: Μπράβο, αυτό, ναι.
0: Ο Φικιώρης.
1: Ο Φικιώρης. Του Φικιώρη εκεί με τα όζοντα, αυτό τι, όζον που λέγε.
0: Όζονοθε... Μπράβο.
1: Φικιώρης είναι η κυρία. Το Φικιώρη πήγε και εμπιστευτήκανε και κάνανε και δώσανε άδειε.
0: Δεν απέχει. Μετά τα υπόλοιπα που κάνει. Υδροθεραπεία παχαίω εντέρου.
1: Τι σου βάζει με το πιεστικό που πίσω και. Τι υδροθεραπεία είναι αυτή του παχαίου εντέρου και θα πάει γύρω-γύρω το νερό να κάνει βόλτες.
0: Δεν ξέρω, εγώ διαβάζω τι λέει εδώ. Προσδιορισμός θεραπευτικών εθέριων ελαίων.
1: Πώς προσδιορίζονται τα εθέρια ελαία, προσδιορισμός.
0: Α, τώρα αυτό είναι ότι Χαβάη.
1: Sorry, εντάξει. Με πιάνει άσχετο, δεν είμαι και Άδωνης να τα ξέρω όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Ο Άδωνης καταπιάνεται με κάτι κρέμες και κάτι τέτοια.
0: Επιγενετικό τεστ τρίχας.
1: Τη τρίχα που λέμε, ναι. Τη τέτοια η τρίχα τη φταίγανε.
0: Εσύ έχει κάνει επιγενετικό τεστ τρίχα.
1: Τρίχα από πού όμω, πού τη βγάζει.
0: Δεν λέει.
1: Α, δεν λέει.
0: Αυτό συζητούσαμε και μέσα.
1: Από όποιο σημείο θέλω τρίχα.
0: Δεν ξέρω, δεν λέει. Φαντάζομαι από το κεφάλι που.
1: Δηλαδή αυτό λέμε είναι μια τρίχα από τα τέτοια. Αλλά από εκεί μπορώ να πω. Είναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Κάνω μου ένα υπογενετικό τεστ.
0: Ενδοφλέβιε φυσικέ θεραπείε. Αποτοξίνωση. Θεραπεία με πεπτίδια. PRP προσώπου και μαλλιών.
1: Τι είναι τα πεπτίδια, το PRP είναι το πιο αθώο μέχρι τώρα.
0: Ναι, το ξέρω, χρησιμοποιείται και για ιατρικούς πραγματικούς. Εδώ λέει προσώπου και μαλλιών. χρησιμοποιούνται και.
1: Μα έχουν ξεφύγει όλα αυτά. Όλα αυτά έχουν ξεφύγει.
0: Και εμένα αυτό που μου αρέσει και θα ήθελα να πάω, γιατί το καταλαβαίνω.
1: Εγώ μέχρι τώρα ήθελα το παχύ σεντέρου με το πληστικό.
0: Όχι, όχι.
1: Πάσαμε στην άκρη και στο κάνει

0: Να σου κάνει τα μάξι τις κουτσουλιές. Σου κάνει τις κουτσουλιές με το έντερο μέσα.
1: Λοιπόν, εγώ θα πάω για τη μικροσκοπία σκοτεινού πεδίου. Δεν ακούγεται
0: το πιο ψαγμένα.
1: Πού ήσουν,
0: εμένα έκανα... το σκοτεινό μου πεδίο έχει μικροσκοπηθεί που το βλέπεις έτσι. Μη με βλέπεις εμένα έτσι.
1: Αυτό. Θέλω να το σκοτεινό μου πεδίο να μικροσκοπηθεί. Δηλαδή, τι βάζει ένα μικροσκόπιο, πού είναι το σκοτεινό
0: πεδίο. Ποιο είναι το σκοτεινό πεδίο,
1: πραγματικά.
0: Ξέραμε το σημείο G, τώρα θα ψάχνουμε κι άλλα για να μας έρθει όρεξη.
1: Όλα αυτά.
0: Μέχρι το σημείο G είχαμε φτάσει και αυτό ήταν η ταλαιπωρία ήδη να βρει το σημείο G. Τώρα θα ψάχνουμε το σκοτεινό πεδίο, δεν θα μπορούμε να κάνουμε ένα σεξ άνθρωποι.
1: Για να πας για αυτές τις παπαριές είχε 300 ευρώ.
0: Πάρα πολύ. Τώρα 300 θα προσέχουμε ευρώ το λίγο
1: η
0: δεν έχει καταδικαστεί. Μπορεί να είναι αθώα και
1: 300 ευρώ τους είπα πατεώνες ο Υπουργός Υγείας. Από εκεί και πέρα μπορούμε να τους δούμε.
0: Και αυτός μπορεί να έχει ποινικές.
1: Αν δεν έχει, αυτός θα έχουμε και εμείς. Είχε 300 ευρώ για αυτά εδώ. Τα μισά από αυτά είναι.
0: Όχι για αυτά. Ένα από αυτά, σε παρακαλώ, μην νομίζω ότι είμαστε στο τσάμπα τίποτα σούπερ μάρκετ. Όλα αυτά μαζί με 300 ευρώ όσο μιλάω εγώ, εσύ παραγγέλλεται.
1: Γιατί όπως λέει στο βιογραφικό νωρίτερα, σε προηγούμενο σημείο, λέει: συνέχισα τις σπουδές μου στη φυσική ιατρική. Παρένθεση: βοτανική, ομοιοπαθητική,
0: βελονισμός. Δεν μπορεί να είναι ένα σοβαρό, δεν έχει ένα σοβαρό.
1: Σωματική ψυχοθεραπεία, μικροσκοπία ζωντανού αίματος, νευροθεραπεία, σαμανική ιατρική.
0: Σαμαρική θα ήθελα.
1: Σπουδάζει ο Μητσοτάκης. Σαμαρική. Τώρα εδώ έχουμε τη σαμανική ιατρική.
0: Μάγια κάνει.
1: Και μετά το δεύτερο.
0: Τι σαμανική, παιδί μου. Ο μάγος της φυλής είναι, κυρία.
1: Ναι. Στο κολονάκι είναι φυλή.
0: Άμπρα, κατάμπρα. Φύγε χτυκιό.
1: Αυτό,
0: κάπως. Βάζουμε και ένα πεντάρικο μπροστά γιατί έχω σύννεφο. Όλα
1: έλα το, το σκοτεινό πεδίο. Κατοστάρικο
0: λέγει. Τα ταρότα λέει.
1: Μπορεί, δεν ξέρω.
0: Γιατί να μην τα λέει, αυτό έλειπε. Απλά επειδή είναι μαύρα δεν το γράφει, μην μπλέξει.
1: Ενώ αυτά είναι άσπρα.
0: Τα ταρό δεν μπορεί να φορολογήσει, είναι γνωστό.
1: Ενώ η μικροσκοπία σκοτεινού πεδίου.
0: Αυτό είναι. Αυτό είναι καθ. Τώρα έχει ανοίξει καθ. Του καθ διάβασε τώρα. Έχει ανοίξει καθ τέτοιο του σκοτεινού πεδίου.
1: Γιατί χαίρομαι σε αυτά.
0: Γιατί.
1: Πέρα τώρα από το τραγικό
0: γιατί
1: του.
0: Γιατί δεν τα γράφαμε ποτέ, γι' αυτό χαίρομαι.
1: Εμεί το ζηλεύω. Δεν θα σκεφτόμασταν ποτέ αυτέ τι ατανοησίε. Και σκέφτομαι.
0: Εγώ δεν έχω στο λεξιλογιό μου αυτέ τι λέξει για να τι γράψω, να τι κάνω θεραπεία.
1: Μικροσκοπία σκοτεινού πεδίου.
0: Δεν ήξερα το σκοτεινό πεδίο.
1: Αυτό προφανώ κάτι σου κάνει αυτό. Άμπρα κατάμπρα.
0: Θα αρχίσουν να ψάχνουν, να κολοχεριάζουν να δω που είναι το σκοτεινό πεδίο.
1: Επειδή. Πολλές χαζοπλούσιες και χαζοπλούσιοι θα τσίμπησαν και θα πήγανε και καλά τους κάνανε.
0: Και υπουργοί και χαζοϊπουργοί. Μην βάζει μόνο
1: χαζοδημοσιογράφοι. Έχουν πάει. Βγαίνουν ένας-ένας και λέει πήγα κι εγώ. Και δεν τον τολμούν να πούν όλα αυτά τις ανοησίες. Βέβαια μέσα σε όλα αυτά ήταν και το πλάσμα. Η πλάσμα
0: ήταν και τα πλάσμα τα τσάκρα κάπου διάβασα. Ο υπνοτιστής, ο άλλος. Θα κούναγε το ρολόι.
1: Περίμενε.
0: Όλα θα γίνανε αυτά.
1: Για όλα αυτά λοιπόν
0: που
1: ρωτάει.
0: Είναι ο κούκος, να το πουλάκι.
1: Ρωτάει ο Χατζηνικολάου να συνεχίσουμε τον. Όλα αυτά δεν τα βλέπανε στις διαφημίσεις. Εμείς τα τυπώσαμε από το ίντερνετ. Δεν τα βλέπανε να ξέρουν τι γίνεται εκεί μέσα. Την καλούσαν και στα συνέδρια να βγει να μιλήσει. Που ήταν στα συνέδρια 5 υπουργοί και 8 ιατρικοί σύλλογοι από κάτω. Όλο αυτό συνέβη.
0: Αυτό.
1: Ελλάδα.
0: Ελλάδα
1: δεν υπάρχει.
0: Που βγαίνει ο Πλεύρης και λέει: πού είναι το κακό που τον πήρα τηλέφωνο αμέσως.
1: Κανένα κακό.
0: Πάρε καλέ, σιγά. Και να πάρει, θα μπορούσε να σε κάνει, να σε πάρει σε λίγο.
1: Και βγαίνει λοιπόν ο Πατούλης χθες να πει πώς θα μπορούσαν να μπουν μέσα στο ιατρείο.
2: Είναι προφανές ότι αυτή τη στιγμή όταν πήγανε στον έλεγχο, όπως είπατε, χτυπήσαν. Δεν είναι διοκτική αρχή, δεν είναι το ΣΔΟΕ. Δεν είναι η ανεξάρτητη αρχή, η οποία έχει και εισαγγελείς μέσα και ανοίγουν. Είναι ένας υπάλληλος και δύο. Γιατροί οι οποίοι ανοίγουν και κάποιοι πήγαν και στο αυτόφορο.
3: Αν δεν μπορείτε να ελέγξετε.
2: Όχι, δεν μπορούμε.
3: Και δεν έχετε τις δυνατότητες.
2: Όχι, έχουμε τις δυνατότητες να δώσουμε τις άδειες. Δεν είμαστε όμως το κράτος όλο. Εδώ γίνανε τόσα ζητήματα.
3: Πάω. Και αν δεν
2: σου ανοίγει, θα πάει από το μπαλκόνι.
3: Δεν κάνω τίποτε.
2: Τι θα κάνει.
3: Θα ειδοποιήσω να πα.
1: Εν τω μεταξύ στο μπαλκόνι βγάζανε το μηχάνημα.
0: Πώς θα πας στο μπαλκόνι, να γίνουμε ρεζίλοι.
1: Όταν το μηχάνημα αυτό το βγάζανε έξω, όταν ερχόταν ο έλεγχος που είναι με ραντεβού έλεγχος. Ωραία, δηλαδή.
0: Όχι, θα πάει να χτυπάει τα κουδούνια, λες και είναι φαρσέρ.
1: Όχι, δεν χτυπάμε κουδούνια, γιατί μπορεί να είναι το παιδί που μου μοιράζουν τα έντυπα. Πολλές πολυκατοικίες λένε μην μοιράζετε τα έντυπα. Αυτό ακριβώς.
0: Ναι, θα το ανοίξεις, δεν θα τα ανοίξεις.
1: Μπορεί να είναι τελιβεράδες, ξέρω εγώ. Δηλαδή όλα αυτά που βλέπουμε, τις ταμπελίτσες έξω από τα ιατρία που λέει ιατρικός σύλλογος, το έχουν κάνει ένας υπάλληλος και δύο γιατροί.
0: Ποιο λες?
1: Λέει εδώ τώρα ότι εμείς δίνουμε τις άδειες. Και ήμουνε δύο υπάλληλοι, ιατρικό, όλα τα ιατρία έχουν ιατρικού συλλόγου, ναι, ναι, τα μπελάκια απ' έξω. Με αριθμό κτλ. Αυτό όλο το κάνουν και ο έλεγχος μετά, υποτίθεται. Δύο υπάλληλοι και ένας υπάλληλος και δύο γιατροί. Τα μάλλον, κάνουν όλα αυτά.
0: Ξέρω εγώ. Μην το στέλνουν και σε φορτυπία και σου λένε εκτύπωσέ το, κόλλα το μόνο σου.
1: Δεν ξέρω. Ναι, όχι, δεν αμφισβητούμε. Προφανώς.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Χιλιάδες
0: τι θα αμφισβητήσει. Τη σοβαρότητα του Πατούλη ξεκινάμε από αυτό.
1: Όχι,
0: είναι
1: όχι,
0: δυνατόν.
1: Για τους γιατρούς, αλλά. Και γενικώς.
0: Γιατρός δεν είναι και ο Πατούλης.
1: Ναι.
0: Τι γιατρός.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Μην είναι κανένα χονολουλού κι αυτό και.
1: Όχι, το πτωχό
0: μα είναι φαντασία. Κάτι χαπάει, δεν ξέρω τι.
1: Και μετά τελευταίο.
0: Μπορεί να είναι.
1: Τελευταίο απόσπασμα τη συνέντευξη χτες είναι για αυτό το μηχάνημα. Mm. Ρωτάει ο Χατζηνικολάου και απαντάει αφοπλιστικά, είναι η αλήθεια, ο Πατούλης.
3: Μήπως υπήρχε ανοχή, οι πρόεδρες του συγκεκριμένου.
2: Όχι.
3: Μήπως επειδή είχαν διασυνδέσεις με πολιτικούς.
2: Εμάς δεν είχαν καμία διασύνδεση. Ακούστε, θα
3: μήπως
2: ρωτήσετε.
3: Υπήρχε ανοχή.
2: Ακούστε.
3: Μήπως έμπαιναν οι υποτιθέμενοι ελεγκτές και έβλεπαν εκεί τα μηχανήματα και όλα αυτά και δεν μιλούσαν.
2: Γιατί ακούστε, εάν αυτή τη στιγμή γινόταν όλη αυτή η φοροδιαφυγή που ακούμε και δεν είχε πάρει κανείς χαμπάρι, εάν δεν υπήρχε το ΣΕΗ που υπάρχει και ενσωματώθηκε στην ΕΑΔ.
3: Η διαφυγή είναι ένα θέμα.
2: Ναι, ένα
3: μηχανήματα αυτά.
2: Όχι, ένα λεπτό.
3: Συγχωρείτε, επειδή τα
2: πώς μπήκε το μηχάνημα στη χώρα.
3: Μα
2: πώς μπήκε το μηχάνημα στη χώρα.
3: Γουμούτσες είναι
2: αυτά. Κύριε Χατζηνικολάου.
3: Πώς μπαίνανε και δεν τα βλέπανε.
2: Ένα λεπτό. Είχε ρόδες.
0: Πες του και δεν σέρνετε.
1: Είναι με ρόδες το μηχάνημα.
0: Εγώ νόμιζα ήταν ερπετό.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, μην παραποιούμε, θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Να είμαστε ακριβείς.
0: Άρα έχουν τρόπο να μπουν.
1: Και να βγουν στο μπαλκόνι.
0: Δεν το σηκώνανε τέσσερις.
1: Όχι, και να βγουν στο μπαλκόνι. Βγήκαν με ρόδες.
0: Drone είναι. Εγώ θα σου πω. Χειριστής υπάρχει και να πηγαίνει μέσα έξω.
1: Και τι κάνει.
0: Λίγα είδαμε με τα όπλα των drone που ήταν στη Λευκάδα. Όχι. Που ήταν πριν.
1: Στη Λευκάδα.
0: Ωραία. Το αυτό δεν μπορεί να είναι πλασμαφαίρεση. Πρέπει να έχει μόνο όπλα πυρηνικά, τι είχε μέσα, δεν ξέρω τι.
1: Δηλαδή είσαι εξαπλωμένος και έρχεται από πάνω τον drone.
0: Το πλασμαφαίρεση σου έρχεται.
1: Σίγουρα εκεί σου κάνει.
0: Και σου ρουφάει το αίμα.
1: Αυτό σου κάνει μικροσκοπία σκοτεινού πεδίου. Τον drone.
0: Ο Μητσοτάκης δεν θα μπορούσε να τον μετανομάσουν σε πλασμαφαίρεση. Ίδιο πράγμα δεν κάνει. Δεν σου ρουφάει το αίμα με έναν τρόπο.
1: Δεν έχει ρόδες.
0: Δεν σου καθαρίζει τις τοξίνες, βέβαια.
1: Δεν έχει ρόδες.
0: Δεν έχει ρόδες, ναι. Εντάξει.
1: Αυτό είναι ένα θέμα.
0: Ναι. Και η γιαγιά μου αν είχε ρόδες που λέγαμε.
1: Κάπως έμπλεξες όλη αυτή την ιστορία και όπως συμβαίνει πάντα πίσω από ένα τραγικό γεγονός, στην Ελλάδα, αν κρατήσει την επικαιρότητα 2 ή 3 μέρες, αρχίζει και γίνεται ένα ξεμπουρμπούλεμα φοβερό.
0: Ξεχυλίζει πάρα πολύ.
1: Μπήκε και ένας υπνοθεραπευτής από χτες.
0: Αυτός που πήρε τη φωτογραφία.
1: Αυτός πήρε τη φωτογραφία. Ο οποίος βγαίνει, ο άνθρωπος λέει.
0: Τελειώσαμε με τον Πατούλη.
1: Τελειώσαμε.
0: Και τη σοβαρότητα του ανδρός με τα επιχειρήματα. Αυτό μας έπεισε. Τελειώσαμε.
1: Δεν θέλουμε κάτι
0: άλλο.
1: Και
0: δεν τρέπεται ο Πατούλης, ούτε σκέφτεται να αυτοπροστατευτεί κάπου, κάπως.
1: Μήπως
0: να μην βγαίνω τόσο, και μπορεί να γίνουμε ρόμπα.
1: Και τι να κάνει και ο ιατρικός σύλλογος, αυτό σου λέει. Τι να κάνει, μπορούμε να δεν έχουμε να τα ελέγξουμε.
0: Σωστό, δεν,
1: τα
0: ελέγξει. Δεν έχει και τη Μαρίνα να τον κρατήσει.
1: Υπάρχει και ένα κενό εκεί, όπως έχει αναγνωρίσει και το Υπουργείο,
0: να.
1: Ότι δεν μπορούμε να ελέγχουμε τι γίνεται.
0: Καλά, είναι και αβέβαια ιατρία, βέβαια.
1: Από διαφημίσεις, από εδώ, αν έβλεπε την εικόνα με τις εικόνες, τη φωτογραφία, το γραφείο του γιατρού.
0: Ναι.
1: Με τις χίλιες εικόνες, όχι μία-δύο, χίλιες εικόνες από πίσω. Και αν διάβαζες αυτά
0: μόνο
1: εδώ.
0: Όχι χίλιες εικόνες, δεν είχε κάτι επανοπλίες, κάτι τέτοια.
1: Ναι, γενικώς. Αν διάβαζες και αυτά που λέει εδώ.
0: Κάτι κατάνα, σπαθιά έχει μέσα. Ναι. Το Kill Bill εκεί γυρίστηκε.
1: Και αν διαβάζεις αυτά που λέει στο βιογραφικό ή γιατρός. Αυτά είπα, πας και τους λαμβάνεις επιτόπου.
0: Τα μισά να διαβάσεις.
1: Ναι.
0: Τα δύο πρώτα, στις δύο πρώτες.
1: Ναι.
0: Πάμε.
1: Εσύ είσαι για μέσα. Δεν χρειάζεται, καταλαβαίνω. Είσαι από τη Χαβάη, πολύ αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο.
0: Ναι.
1: Η ίδια εντωμεταξύ λανσαριζόταν, αυτό που έλεγε ήταν με ευθύρας γυναικολόγους. Αλλά στον ιατρικό σύλλογο είναι χωρίς καταχωρημένη ιατρική ειδικότητα.
0: Που μόνη σε λέει ότι είναι με ευθύρας, ναι. Ή έχει κάποιο τύπο. Καλά, με το AI όλα τα έχεις πια.
1: Μόνος, γιατί
0: χρειάζεται. Και εγώ είμαι με ευθύρας γυναικολόγος.
1: Και εσύ.
0: Από γούστο.
1: Α, okay.
0: Ως Μερακλής.
1: Έπαιζε και εσύ τον γιατρό μικρός.
0: Ναι. Και εγώ έχω ψάξει πολύ την περιοχή.
1: Τη Χαβάη, να φανταστώ.
0: Ας πούμε, ναι. Τη ειδικότητά μου θα έλεγα.
1: Ή τη Χονολουλού. Και σίγμα. Βγαίνει λοιπόν ο ψυχο.
0: Στη Χιλιαδούγο το πολύ να μου, να έχει Χονολουλού.
1: Βγαίνει ο υπνοτιστής, λέει τα δικά του. Ναι, έχουν βγει και κάτι βίντεο που άμα τα δεις αρχίζει κωμωδία μετά την τραγωδία.
0: Τα είδα, σοβαρός κύριος φαίνεται.
1: Ναι, και βγαίνει τώρα, βγαίνουν πελάτες του υπνοτιστή.
0: Ξυπνή.
1: Τώρα που μιλάνε, ναι. Θα ακούσουμε μια κυρία τι ακριβώς είπε.
4: Μου συστήθηκε σαν ψυχολόγος υπνοθεραπευτής και μου έκανε έναν υπνοτισμό παρουσία των κάποιων ανθρώπων στο σπίτι μου. Τότε το οποίο όταν ξύπνησα μου είπε ότι είδα το. Ξαναβίωσα το θάνατο του μπαμπά μου που είχε πεθάνει τότε πριν και τα πιο παλιά.
5: Αυτό ήταν κάτι που σας πόναγε εσάς προσωπικά.
4: Εννοείται. Πάρα πολύ.
6: Βλέπετε και το είχατε πει, του το είχατε πει αυτό.
4: Όχι, όχι, ήταν η πρώτη με επαφή. Κάποιες ερωτήσεις μου είχε κάνει εκείνη την ώρα σπίτι.
6: Τι σας, δηλαδή όταν ήρθε στο σπίτι, σας λέει γεια σας, είμαι ο, πώς τον λένε κιόλας, δεν θυμάμαι.
4: Νίκος Κουμιανός.
6: Ναι, είμαι ο κύριος Κουμιανός. Τι σας ρώτησε, θυμάστε?
4: Με ρώτησε τη δουλειά μου, αν έχω κάποια συμπτώματα υπνοβασία, αν θυμάμαι καλά, έχουν περάσει και πάρα πολλά χρόνια, έτσι. Βέβαια, φυσικά το ενδεχόμενο ότι μπορεί να έχω κάποιο είδος μετανσάρκωσης, το οποίο εκείνη ήμουνα και μικρή, με συγκλώνησε λίγο και μου είπε ότι θα με ξαναδεί.
6: Τι εννοούσε με τη μετανσάρκωση, ότι εσείς έχετε μετανσάρκωση?
4: Ότι μπορεί να έχει ο πατέρας μου να έχει μετανσαρκωθεί σε μένα.
0: Ναι, όλα μπορεί να συμβεί. Είδος μετανσάρκωση.
1: Το πιο πιθανό.
0: Ήδη και ήδη.
1: Το πιο πιθανό.
0: Τι, κάτω να τα βάλεις. Τι θα σκεφτείς?
1: Βλέπει δηλαδή ο υπνοτιστής μία κυρία που του πάει εκεί ως πελάτησα, που είχε χάσει τον πατέρα της πρόσφατα, από ό,τι λέει η ίδια. Και αρχίζει τι της είπε και καταλήγει στο τέλος σε έναν άνθρωπο. Τώρα, όταν έχεις χάσει άνθρωπο δικό σου, είσαι λίγο πιο ευάλωτος για τον πρώτο καιρό κτλ. Και αρχίζει να λες τέτοιες ανοησίες.
0: Ναι, ανοησίες.
1: Ναι, πώς εγκλωβίζει.
0: Επιστημονικά πορίσματα, θα λέγαμε.
1: Σαν τη μικροσκοπία σκοτεινού πεδίου.
0: Τέτοια.
1: Τέτοιο πράγμα.
0: Τόσο επιστημονικά.
1: Και αρχίζει και λέει τέτοια.
0: Ναι.
1: Και κάθεσαι εκεί λίγο στην αρχή, λες, προφανώς, μήπως είμαι μετενσάρκωση.
0: Πρέπει να κάνει και φωνές. Μπαμπά, μπουμπό, μπαμπά. Ότι είναι από μέσα και μιλάει, αλλά είναι διπλό. Είναι σαν το dual sim. Πώς έχουν τα κινητά, έχει μπορεί να βάλει δύο. Έτσι, αυτή είχε μέσα και τον μπαμπά και αυτήν.
1: Ρε παιδί μου.
0: Τα έχουμε δει στον εξορκιστή, άνοιγε το σιρτάρι. Εντάξει, τα έχουμε δει. Εφέ ήταν. Εδώ τα κάνει αυτό σε έργο, κανονικό.
1: Αυτόν τον αρχίσουμε από τώρα αυτόν και τον παραλαμβάνουμε. Είναι καινούργιο.
0: Αυτό, ελάτε.
1: Θα βγάλουμε 10 μέρες νομίζω. Η επικαιρότητα θα βγάλει κατά 10 ημέρα.
0: Τώρα έχει και ωραίο στήσιμο σε μια πολυθρόνα, είδα εκεί. Ναι, για να φαίνεται με κύρος, όχι ότι είναι τίποτα σκητσίδι.
1: Εικόνες είχε από πίσω.
0: Δεν είδα εικόνες, όχι.
1: Όλοι αυτοί κάνουν και μια δουλειά και παίρνουν και πάρα πολλά λεφτά. Οι άνθρωποι που πηγαίνουν.
0: Έχουν πολλά λεφτά να δώσουν, μάλλον. Δεν και σκέφτονται τα καύσιμα. Το 2,20 της βενζίνης δεν το σκέφτονται αυτοί.
1: Ναι, και σου λέει για εκβαντική βιοανάδραση, σου λέει για σαμανισμούς, σου λέει για μετενσαρκώσεις. Δεν λέω μόνο για τον υπνοτιστή, λέω γενικώς. Όλη αυτή η κατηγορία. Σου λένε για ζώδια, σου λένε για χάρτες. Σου λέει τώρα πολλοί ακροατές που, όχι τα ζώδια. Συζητάω πολλούς και λέει τα ζώδια.
0: Άμα να αμφισβητήσουμε όλα, βέβαια, σε λίγο θα λες και ο καιρός, ότι είναι οι μετεωρολόγοι οι απατεώνες.
1: Εγώ θα βάλω και τις θρησκείες μέσα. Όλες. Θα τα βάλω όλα τα μεταφυσικά δημιουργήματα του ανθρώπου στην προσπάθειά του να εξορκίσει το θάνατο. Όλα θα τα βάλω μέσα. Καταφεύγουν σε όλα εκτός από το μυαλό τους.
0: Και την επιστήμη.
1: Σε οτιδήποτε είναι. Και την επιστήμη είναι μυαλό.
0: Που είναι κάτι που δεν
1: είναι. Προφανώς είναι από την από εδώ μεριά. Ναι. Γιατί πιστεύουν τα πάντα όλα αυτά και έχουν την ανάγκη να πιστεύουν σε οτιδήποτε βλακεία σου πει ο άλλος, αρκεί να την αμπαλάρει ωραία, εκτός από το ίδιο το δικό σου το μυαλό.
0: Είναι ζώρικο νομίζω, γιατί πρέπει να σε αντιμετωπίσει με την αλήθεια. Αλλά θα πάει βαθιά η κουβέντα τώρα με την αρχή σου.
1: Ναι,
0: γι' αυτό.
1: Αλλά με όλα
0: τώρα,
1: αυτά.
0: Να είσαι αντιμέτωπο με το μέσα σου το πραγματικό, αυτό είναι μια ώρα, ξεφεύγει από αυτό. Πιστεύεις την παπάτσα που σου λέει αυτός, θέλεις και το πενιντάρικο, κατοστάρικο τι θα είναι. Αυτός σε υπνοτίζει, κυκλοφορεί με το τσουτσούνι έξω, σίγουρα κάνει το κοπανάει στα έπιπλα, σίγουρα τέτοια κανένα ανομάλια. Αυτό ό,τι ακούω εγώ, όρχιο είναι όλο.
1: Δεν είναι.
0: Αυτά
1: είναι.
0: Γίνονται για όρχια μόνο.
1: Είναι υδροθεραπεία.
0: Ναι, υδροθεραπεία, ξέρω πως είναι. Το παχαίο σεντέρου, ξέρεις πως καθαρίζεται το παχαίεντερο.
1: Λοιπόν.
0: Δεν γίνεται με ενδοσκόπηση.
1: Πάμε σε
0: με την καμερούλα που πάμε εμείς να ψαχτούμε αν έχουμε κανένα τέτοιο.
1: Διαφημίσεις πάμε. Πάμε σε διαφημίσεις. Α, όχι, Κύρκο.
0: Τι έχουμε. Άλλον.
1: Όχι, όχι, όχι. Όχι, θα πάμε σε διαφημίσεις γιατί βλέπω την ώρα έτρεξε πολύ και θα μπούμε με αυτό που ήταν να το βάλουμε τώρα, θα το βάλουμε αμέσως μετά.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Ιόνιον FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Sensei, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
4: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών.
5: Που να είναι ιαπωνικό.
4: Γιακουμής Ευάγγελος.
5: Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας.
4: Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ.
5: Κουμπότα.
4: Ισέκη.
5: Μιτσουμπίση.
4: Γιάνμαρ.
5: Στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Γιακουμής Ευάγγελος.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών.
4: Και στο tractor.gr.
6: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
7: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοπείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου. 26230-23085.
8: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
9: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
10: Κοινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη, ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη. Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
11: Δωρακιά χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
12: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
13: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
14: Όλες οι ειδήσεις.
13: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
15: Στο freegr.gr.
16: Η πύλη της τεχνολογίας.
17: Το hot spot του ίντερνετ.
18: Ακούτε Ionion FM.

0: Βεβαίως στο καράβι αλήτες, Μάνος Λοΐζος, εδώ από εκτέλεση με τη Χαρούλα Αλεξίου και τον Πορτοκάλογλου στο Ηρώδιο, πολύ παλιά, πριν 10 χρόνια, 15 πόσο ήτανε, η στίχνη του Φόντα Λάδη. Αυτό γράφτηκε σε ένα πατσατζίδικο το τραγούδι, ήτανε το πατσατζίδικο του Νόντα, στέκει εκείνη στην δεκαετία 60 είναι, εκείνη τη εποχή στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και ήταν ο Λοΐζος με το Φονταλάδι. Δεν είχαν συνεργαστεί ξανά, εκτιμούσαν ένα τον άλλον και κάτσανε κάπως, βρέθηκαν σε μια παρέκκληση. Έγραψε ένα τραγούδι τώρα όμως, λέει ο Λοΐζος.
1: Στον Πατσά.
0: Ναι, τώρα του λέω, τώρα και έγραψε αυτό. Και το μελοποίησε με αυτή την τόσο ωραία μουσική ο Λοΐζος.
1: Και πολύ ωραία εκτέλεση
0: ήταν. Πολύ ωραία εκτέλεση. Ναι. Όλη αυτή η συναυλία ήταν πολύ ωραία.
1: Έχει χορογραφηθεί.
0: Τη Αλεξίου έχει. Ναι, υπάρχει και σε βίντεο, υπάρχει και σε.
1: Κασέτα.
0: Και σε κασέτα για όποιον θέλει να ακούει. Λέει εδώ τώρα, άκου προβοκάτορας.
1: Ποιος, τι.
0: Θα καταλάβεις. Καλησπέρα, Κουνούμαλα.
1: Καλησπέρα.
0: Εξαιρετική παράσταση χθες.
1: Η δικιά μου.
0: Ναι, στη Θεσσαλονίκη. Όλα καλά.
1: Αλλά.
0: Όμως δεν είπες μια κουβέντα για το γραμματέα. Μια απορία είχα μόνο και ήρθα με την ελπίδα μήπως κυλιθεί. Το αν θέλουν δηλαδή όντως να κυβερνήσουν ή απλά τους φτάνει να παίζει ίδια κασέτα 40 χρόνια συμπληρώνοντας κάποιες ατάκες.
1: Αυτό είναι δύο θέματα τώρα.
0: Αυτό
1: τελειώνει
0: είναι...
1: το αν είπα κάτι για τον γραμματέα.
0: Είναι ένα θέμα.
1: Το γραμματέα είναι του Χαλβατζή.
0: Όχι, τον Κουτσούμπα.
1: Α.
0: Είναι ένα θέμα αυτό. Mm. Προφανώς μπορεί και να μην έχει έρθει ο συγκεκριμένος. Ήθελε να δει, μπορεί και να έρθει, δεν είναι εκεί το θέμα. Και επειδή έχω ακούσει και τους λαούς που θα παίξουν αύριο, τους άκουσα από σήμερα γιατί τους ετοιμάζουμε, είναι ο Ταρίφας, ο φίλος μας.
1: Αυτό το γράφει.
0: Όχι.
1: Ναι, ναι.
0: Τελεία.
1: Τελεία.
0: Τσάκι υπογράφει εδώ, δεν ξέρω τι
1: είναι. Ίδιοι είναι αυτοί, ένα εμπότ είναι.
0: Αύριο έχει τον Ταρίφα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και λέει, επειδή χθες λέγαμε για τον Τσίπρα το 1% που είχαν βγάλει το στέλεχος και λέει θα πάρουμε από τους πλούσιους που δεν ξέρουμε πόσο είναι αυτό. Και λέει, καλά. Οκ, λέει μπιπ ο Τσίπρας με το 1%. Εσείς όταν έρθετε, τι θα πάρετε, εννοεί το κουκουέ, τι θα πάρει. Είναι παρόμοια αντίληψη.
1: Ίδια λογική, ναι, ναι.
0: Δηλαδή απαιτούν, ζητούν κυβερνησιμότητα από το κουκουέ. Αυτό ακριβώς, απάντηση τώρα, η δική μου, αυτό ακριβώς σας λέμε πολλά χρόνια και λένε πολλοί άνθρωποι σε αυτόν τον τόπο ότι δεν μπορείς να κυβερνήσεις με αυτό τον τρόπο. Δηλαδή δεν μπορείς να πάρεις από τους πλούσιους λεφτά. Γιατί θα φύγουν οι πλούσιοι, γιατί απαγορεύεται από την Ευρώπη να πάρεις λεφτά από τους πλούσιους, μπορείς να παίρνεις μόνο από τους φτωχούς. Δεν υπάρχει διάταξη προστασίας συνταξιούχων στην Ευρώπη.
1: Σε
0: διάταξη προστασίας κεφαλαίων, αυτό λέω. Διάταξη προστασίας κεφαλαίων, προσφυγές κτλ. Υπάρχει. Αυτό δεν καταλαβαίνουν όλοι αυτοί. Όχι, το κουκουέ δεν κυβερνήσει με αυτούς τους νόμους. Έχει τους Τσιπραίους, τους Ανδρουλακαίους, τους Μητσοτακαίους να κάνουν τις βρωμοδουλειές και να σας παίρνουν τους φόρους.
1: Και θα το υπηρετήσουν μια χαρά.
0: Τι λέει
1: από ότι... την πλευρά.
0: Όταν και όποτε, ναι, ξέρω, μπορεί να αργεί, αλλά δεν χρειάζεται. Αν μου βιάζεσαι, ψήφισε αυτούς. Όταν και όποτε δεν θα υπάρχουν αυτοί. Χωρίς αυτούς. Άρα, ναι, το 100% θα δοθεί τότε. Γιατί δεν θα υπάρχουν. Αυτή είναι η αναγκαία προϋπόθεση. Όλα τα άλλα να κοροϊδευόμαστε. Να λέμε ότι θέλουμε.
1: Θέλουμε τώρα λύσεις, κύριε.
0: Τώρα
1: τι θα
0: λύσεις,
1: περιμένουμε.
0: Επειδή θες τώρα 40 χρόνια.
1: Και ο Χαλβατζής ψηφίζεις... περίμενε, έφυγε. Ο άνθρωπος δεν πρόλαβε να δει αυτό που ήθελε.
0: Έζησε μια χαρά ο Χαλβατζής. Ήταν μια χαρά ζωή και ήταν μέσα στην χαρά ο ίδιος.
1: Θα πεθάνει ο Ταρίφα, σου λέει.
0: Και άφησε παρακαταθήκη ο Χαλβατζής. Ναι. Κάτι που δεν το κάνουν όλα αυτά τα παρτάλια του αστικού συστήματος που φεύγουν. Δεν αφήνουν τίποτα απολύτως και τους ξεχνάνε. Εδώ υπάρχει κόσμος και πατάει στα ίδια βήματα του Χαλβατζή και ο Χαλβατζής πάτησε στα βήματα των παλιότερων και είναι υπερήφανοι που πατάνε σε αυτά τα βήματα. Δεν κοροϊδεύουν τους εαυτούς τους και τους απέναντι και το λαό. Κοροϊδίες θες και ο Ταρίφας και τούτος εδώ.
1: Αυτές
0: ότι
1: θέλουμε.
0: Τι είναι κριτική, ότι δεν είπε το κουκουέ να κυβερνήσει. Όχι, δεν θα γίνει κυβέρνηση. Αν είναι να γίνει κυβέρνηση, να σου κόβει συντάξεις, προφανώς δεν θα γίνει. Το 12 δεν τις εκλογές, δεν μπορούσε να, με το 8% να κυβερνήσει με το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πώς δεν μπορούσε.
0: Είπε όχι.
1: Τα μισά υπουργεία θα έχει.
0: Είπε όχι και σε ένα μήνα είχε 4%. Έχασε το 50% της δύναμής του. Δεν ήθελε καρέκλες. Γιατί αυτές οι καρέκλες είναι κατά του λαού. Τόσο απλό.
1: Ματωμένες καρέκλες. Ξέρουμε πολύ καλά
0: προφανώς,
1: τι θα
0: δηλαδή,
1: είδαμε,
0: να έρθει ο υπουργός του ΚΚΕ να τα βάλει με το χρηματιστήριο ενέργειας που είναι ευρωπαϊκός οργανισμός. Πώς μπορεί να το κάνει αυτό, για πες μου. Ας μου πει κάποιος από αυτούς, ας μπούμε στη λογική. Τι θα κάνει τώρα για αυτά. Ότι δεν θα έχει κέρδος υπάροχη. Δεν θα έχουν κέρδος. Γιατί είχαμε μια ΔΕΗ και τώρα έχουμε 5 ΔΕΣ. Έχετε σκεφτεί γιατί έγινε αυτό? Δεν είχαμε ρεύμα και με τις προηγούμενες?
1: Είχαμε.
0: Γιατί έγινε αυτό?
1: Δεν σήκωνε.
0: Τι δεν σήκωνε? Η ασφάλεια έπεφτε.
1: Ναι, έπεφτε.
0: Και έπρεπε να έχουμε 5 για να υπάρχει και καλά ανταγωνισμός για καλύτερες τιμές.
1: Ναι,
0: και θησαυρίζουνε.
1: Άκουσες καλύτερες τιμές.
0: Το ξέρω. 120 ευρώ πάνω. 120. Γιατί γίνονται όλα αυτά. Δηλαδή, επειδή μιλάμε για τη λογική.
1: Δηλαδή, εσύ θες να πεις ότι δεν είναι υπέρ των φτωχών, ας πούμε, και των αδυνάμων. Εντάξει.
0: Ποιος.
1: Οι πολιτικές αυτές. Απ' έξω, δηλαδή, θες να πεις ότι δεν προστατευόμαστε όλοι, ας πούμε, και προστατεύονται οι φίλοι τους και οι δικοί τους που έχουν τις ενέργειες, τις ΔΕΕΣ, τις ΟΤΕ. Τώρα μπορούμε να λέμε ΟΤΕ. Δεν υπάρχει ΟΤΕ, Κοσμοτέ. Δεν υπάρχει, το λέμε.
0: Έγινε αλλιώς. Όχι απ' έξω, απ' έξω. Το λέω μέσα-μέσα.
1: Έλα μου, στον τόπο.
0: Κανονικά, δηλαδή, επειδή λέγαμε πριν για τους αμάνους και για τα Ισχαβάες.
1: Ναι, έχουμε και σε άλλους τομείς απατεώνες.
0: Αυτό ακριβώς. Και έχουμε και σε άλλους τομείς καταναλωτές.
1: Εμένα μου αρέσει που λέγαμε πριν. Ποιοι λένε απατεώνες ποιους. Αυτό το αφήνω έτσι, αμένσιο.
0: Θα σου πω εδώ τι είναι. Γιατί βγαίνει ο Άδωνης και λέει απατεώνες αυτούς τους δύο.
1: Συγγνώμη, ήταν αυτός
0: που ούτε που πήγε το μυαλό. Αλλά και ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια Μαζονάκη. Από την οικογένεια Μαζονάκη. Αλλά δύο μέρες πριν στην Αίγινα, άλλη μία, πάλι στην Αίγινα, μια γυναίκα 50 χρονών έχασε τη ζωή της γιατί άργησε το ασθενοφόρο. Συγγνώμη για εκεί.
1: Δεν είχε εκεί, όχι.
0: Δεν είχε εκεί.
1: Γιατί δεν είχε τόση αγάπη από τον κόσμο.
0: Δεν ήταν
1: Μαζονάκης. Θα έβγαινε στα κανάλια για την κυρία.
0: Θέλω να πω, πολύ επιλεκτικά είναι όλα αυτά και πολύ εύκολα λέγονται χαρακτηρισμοί από εδώ και από
1: εκεί. Όλο θα το καταλάβεις, όλο το παικτικό, το παίξιμο αυτό θα το καταλάβεις από το ύφος του Άδωνη όταν πηγαίνει στην κηδεία του Μαζονάκη, ναι. Μόλις δει την κάμερα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πώς αλλάζει όλο το σώμα, εκεί, όλη η στάση. Από εκεί θα καταλάβεις όλο το ψεύτικο του πράγματος. Αν και δεν καταλαβαίνεις πλέον με αυτά που έχει πατήσει στη μούρη, λες τώρα τι έκφραση έχει. Δηλαδή, νευρίασε, δεν νευρίασε, γέλασε.
0: Φταίει και το μπότοξ τώρα.
1: Είναι και το μου φταίει γιατί δεν μπορώ να καταλάβω με τον μπότοξ.
0: Τι να καταλάβω.
1: Σου κρύβει τις εκφράσεις.
0: Γιατί τι εκφράσεις είχε.
1: Ο Άδωνης.
0: Ναι.
1: Δεν θα μάθουμε ποτέ.
0: Γι' αυτό είναι μυστικό. Κατάλαβες, φίλε ακροατή, που και καλά κάνεις αυτή την ερώτηση για να στριμώξεις. Όχι, αν είναι να κυβερνάνε όπως κυβερνάνε όλοι αυτοί, ποτέ να μην κυβερνήσει. Ας είναι και κάποιος έξω στον δρόμο με τον κόσμο και ας θέτει κάποια θέματα και ουσιαστικά να έχουμε να κουμπίσουμε και να πιστέψουμε και να δούμε κάτι διαφορετικό. Έχεις 15.000 που θέλουν να σε κυβερνήσουν. Λατινοπούλου, Βαρουφάκηδες, Κωνσταντοπούλου, Τσίπ και τους μεγάλους, Κυριάκους, Τσίπ. Δηλαδή θες και το κουκουέ να μπει στην ίδια σαβούρα, στα ίδια σκουπίδια, να ενταχθεί στην ίδια κατηγορία. Ας μείνει ένα κόμμα εκτός. Δεν πειράζει.
1: Και επίσης, επειδή αναφέρεται στην παράσταση, ας είναι και ένα μετερίζει που δεν είναι αντικομουνιστικό.
0: Για ποιο λες?
1: Για την παράσταση που λέει, δεν είπες για τον γραμματέα. Ας είναι και κάτι, ναι, που δεν είναι αντικομουνιστικό. Κάτι που λέει για την κυβέρνηση, όχι αυτά που γλύφουν την κυβέρνηση, όλα τα υπόλοιπα. Ναι.
0: Καλά πήγε
1: τα κανάλια. Πολύ καλά πήγε, πάρα πολύ. Πολύ ωραία παράσταση.
0: Εντάξει, δεν έπρεξε.
1: Όχι, τίποτα, και ζέστη είχε.
0: Και ζέστη είχε.
1: Δεν είχε κρύο πάντως.
0: Εντάξει. Καλό κοινό.
1: Καλό κοινό ήταν, καλό κοινό ήταν στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, ήμασταν λίγο μακριά η σκηνή με το κοινό, είχαμε μια απόσταση.
0: Είναι πάντα βασικό.
1: Είναι βασικό, αλλά εντάξει, τέλος πάντων τα καταφέραμε. Κάπως τους ακούγαμε.
0: Αντί για αυτά που έχουμε.
1: Είχαμε πίστα όμως, αν ήθελε να χορέψει κάποιο.
0: Τι να χορέψει.
1: Πες ότι κάποιο θέλει να χορέψει κάτι.
0: Ναι. Το ζεμπέκι τη Ευδοκία.
1: Τη Ευδοκία, κάτι.
0: Κύρκο, δεν θα βάλουμε αυτό.
1: Είχα τραγουδία για το Μητσοτάκι, το Άισα Πέρα. Μπορεί να δούμε.
0: Ναι,
1: να
0: χορέψει το Άισα Πέρα.
1: Ποιο δεν θέλει να χορέψει η Άισα Πέρα για το Μητσοτάκι.
0: Θα βάλει Μακασελάκη αξίε αριστερά. Έτσι ονομάζεται το ηχητικό που θα ακούσουμε.
1: Που αυτή πριν λίγο ήταν στον Κασελάκη. Αυτοί που γράφουν τώρα αυτά. Ήταν με τον Κασελάκη που ήταν πρόεδρος στο ΣΥΡΙΖΑ ο Κασελάκης.
0: Όλοι αυτοί όταν μιλάνε για το ΚΚΕ, εγώ τους καταλαβαίνω και τους συμπονώ. Πραγματικά όταν λένε τέτοια επιχειρήματα για το ΚΚΕ, ότι δεν κυβερνάτε και είστε απ' έξω εκ του ασφαλούς και. Θαυμάζουν το ΚΚΕ που καταφέρνει και είναι απ' έξω. Και θα θέλανε να γίνει τα ίδια σκατά και το ΚΚΕ. Και επειδή δεν γίνεται, το βγάζουν σαν αντίδραση και το χτυπάνε έτσι. Στους καθρέφτες σας πηγαίνετε, κοιταχτείτε, μιλήστε και μετά να κάνουμε μια ειλικρινή κουβέντα. Όλες οι επιλογές σας τις προηγούμενες δεκαετίες, γιατί είναι και μεγάλοι περισσότεροι, πάνω των 50-60, τι ακριβώς και πού σας έχουν φέρει.
1: Δεν μου αρέσει η λεξιλογία σου τελευταία. Έχεις, πολύ έχεις πέσει. Δεν
0: ξέρω. Είπα για επιλογές.
1: Όχι, είπες, λες λέξεις. Τώρα δεν μου αρέσει.
0: Αυτές είναι νόμιμες. Περνάνε.
1: Περνάνε, αλλά δεν ξέρω. Σε είχα αλλιώς το μυαλό μου. Κάπως λίγο πιο προσεκτικό, πιο μετρημένο σε αυτά. Ξεφεύγεις, δεν ξέρω.
0: Θα πάω να πολύ κάνω παρέα μαζί μικροσκοπία σκοτεινού πεδίου.
1: Σου λείπει λίγο κβάντο.
0: Κβάντο.
1: Θες λίγο κβάντο για να
0: ακούσουμε. Ακούσουμε έναν αριστερό τώρα που είχε πιστέψει και ο Ταρίφας, νομίζω.
1: Αυτό σου λέει. Εκεί ήταν. Όσο ήταν πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ο Κασελάκης, εκεί ήταν αυτή η ώρα.
0: Τώρα είναι με τον Τσίπρα. Ακούσουμε λίγο Κασελάκη.
2: Τι είναι αριστερά σήμερα? Αυτή τη λέξη, ξέρετε, πάρα πολλοί την έχουν καπηλευτεί για να κάνουν καριέρες. Εγώ από το περιοδικό κέντρο επέλεξα αυτό το χώρο βάσει των αξιών. Έχω την πολιτισμική μου ταυτότητα, πιστεύω την κοσμοθεωρία μου για το ποιος χώρος έχει αδικηθεί στη μεταπολεμική ιστορία της χώρας.
3: Και αυτός ο χώρος είναι η αριστερά.
2: Είναι αριστερά που έχει αδικηθεί.
3: Ναι.
2: Και με εμπνέουν οι αξίες του χώρου. Αυτό όμως δεν έχει καμία σχέση με τον σταλινισμό, τον μαρξισμό, τον τρόπο με τον οποίο είχαν αυτές τις αγγυλώσεις. Να θυμίσω το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ψήφιζε τα εξοπλιστικά. Ναι. Όταν έγινα πρόεδρος, τα ψήφισα.
0: Μπράβο, μπράβο. Έχει αξίες αριστεράς, αλλά όχι σταλινισμούς και όλα τα υπόλοιπα. Πολύ σωστά. Και γιατί έχει αξίες αριστεράς, γιατί τις σέβεται και τις υπολείπτεται. Διότι έχει βιώσει, θα το πει ίδιος, αλλά θέλω να το πω κι εγώ.
1: Την αριστερά στο πετσί του.
0: Όχι, την αδικία. Την αδικία στο πετσί του.
3: Τι είναι αυτό που σας έφερε στην Ελλάδα και μήπως κατά βάθος το έχετε ψιλομετανιώσει?
2: Όχι.
3: Ναι.
2: Ούτε κατά βάθος, ούτε επιφανειακά το έχω μετανιώσει. Κοιτάξτε, έχω μια τεράστια πολυτέλεια. Θα σας απαντήσω απόλυτα ειλικρινά, διότι είναι μια σωστή ερώτηση αυτή. Ακριβώς επαναλαμβάνω, επειδή υπάρχουν τόσοι επαγγελματίες πολιτικοί.
3: Όχι, εγώ δεν το βάζω στη λογική των επαγγελματικών πολιτικών. Το βάζω σε μια λογική που βλέπω ότι ένας άνθρωπος ήρθε εδώ, χωρίς να ξέρει πάρα πολύ καλά την ελληνική πραγματικότητα, κακά τα ψέματα τώρα. Πήγε σε ένα κόμμα που δεν του τέριαζε, έτσι αποδεικνύεται εκ των υστέρων. Σε αυτό το κόμμα δεν τον καλοδέχτηκαν, παρότι τον εξέλιξαν αρχηγό. Μετά ψάχνει να βρει το δρόμο του με κάτι δικό του πολιτικά και αναρωτιέμαι, κάνετε δεύτερες σκέψεις, ότι μήπως τζάμπα έχασα το χρόνο μου?
2: Όχι. Όχι, γιατί βλέπω ότι έχουμε ήδη αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Και αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι ο λόγος που το κάνω, αυτό το οποίο κάνω, είναι επειδή υπάρχει ένας ίσως και εγωκεντρικός ή αυτοαναφορικός λόγος.
3: Ναι.
2: Είναι ότι κάθε μέρα που ξυπνάω, αισθάνομαι ότι η ζωή μου έχει νόημα. Τι μεγαλύτερη πολυτέλεια από το να μπορείς να αλλάξεις τον κόσμο γύρω σου.
0: Τι ρομαντικό.
1: Πολύ. Αυτό το πιστεύει και μετά που έφυγε η Τζάκρη, ότι έχει νόημα η ζωή του.
0: Ναι, εντάξει. Βλέπω τώρα παρένθεση.
1: Γιατί χωρίς αυτήν η ζωή θα είναι ζαμπόν χωρίς λιπαρά.
0: Ναι. Στο Earth News έχει έναν ειδικό και γράφει από κάτω το σουπεράκι 3 ευρώ το πετρέλαιο κίνησης στο Στρασβούργο.
1: Στο Στρασβούργο.
0: Μακριά.
1: Καταρχάς, πόσα λεφτά έχει να πας μέχρι εκεί?
0: Πάρα πολλά.
1: Δεν σε συμφέρει να
0: πας. Αλλά όχι, όταν κάτι έρχεται σαν σουπεράκι στα κανάλια, μετά έρχεται
1: όχι,
0: και στη
1: μετά
0: ζωή.
1: Έρχεται και με το αεροπλάνο.
0: Κανονικά.
1: Κατεβαίνει σιγά σιγά.
0: Και τώρα η αδικία του Κασελάκη.
2: Από εκεί και πέρα, όπως μπορεί να θυμάστε, όταν ήμουν έφηβος, νέος έφηβος, έγιναν μερικά πράγματα στην οικογένειά μου. Είδα τους γονείς μου να καταστρέφονται. Αυτό με επηρέασε πάρα πολύ. Άλλαξα χώρα. Έπρεπε να πάρω υποτροφίες, να σταθώ όρθιος. Δεν θέλω να ζητήσω οποιαδήποτε, ξέρετε, λύπηση.
3: Ναι.
2: Δεν το λέω γι' αυτό. Το λέω γιατί έχω ζήσει την παναπία αδικία. Το λέω γιατί έχω ζήσει την παναπία αδικία. Και είναι κάτι το οποίο με κινητοποιεί βαθιά.
0: Όχι, εδώ.
1: Γι'
0: αυτό έγινε αριστερός.
1: Αυτά τον δυνάμωσαν όμως.
0: Ναι,
1: αλλά.
0: Η αχάριστη εκεί του Τσίπρα.
1: Αριστερό εφοπλιστή.
0: Η αχάριστη Σιριζέη τον πέταξαν έξω σαν την τρίχα από το ζυμάρι.
1: Τίποτα, τα μπουζούκια με λογική μπουζούκια.
0: Πραγματικά. Έναν αριστερό καλό βρήκαμε. Λοιπόν, φτάσαμε.
1: Πάει και αυτός.
0: Τον είχαμε ξεχάσει τον Κασελάκη. Καλά, πρώτο κουβαρά και το νέο καλή συνέντευξη
1: προχθέ. Το βάζω κάτι δημοσκοπήσει και 1%. Με το όνομα του Λοβέρντου, πόσο μπροστά να πα.
0: Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος, χρησιμοποιημένο όνομα. Δηλαδή, το είδαμε και αυτό.
1: Δεν το έχουμε δει σε
0: από δεύτερο χέρι.
1: Δηλαδή, Βεντόρα το πήρε. Δεύτερο χέρι στα used αμερικάνικη αγορά.
0: Με Λοΐζο σας αποχαιρετούμε. Αμέσως μετά, κακά κορίτσια.
1: Γεια χαρά.

0: ώρα είναι 2.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
3: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
4: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
5: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
6: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
5: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
6: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
5: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
6: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
5: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
7: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, ελληνικό οδείο παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621 033 179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
8: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
9: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016 από το 1991. Στο Λούκι.
10: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
11: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230 23085.
12: Ακούτε Ιόνιον FM.

Κύριε Πρωθυπουργέ της Ελλάδας, ο μπαμπάς μου μου είπε ότι όταν μεγαλώσω θα γίνω κι εγώ πρωθυπουργός. Δεν είναι κάτι προσωπικό, πιστέψτε με.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
5: Θανασάκη!
4: Ναι, ναι μαμά.
5: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
6: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
7: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
8: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
7: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
8: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
7: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
8: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
7: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
9: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
10: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
11: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
10: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
12: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
13: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
14: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
15: Έχω εγώ ένα ακόμα βρε που είναι σοσιαλιστικό. Δηλαδή δεν έχει σχέση με τον καπιταλισμό. Είναι πάντα στον αγώνα για το

σε το μονάκριβο. Θέλω τον ηθικό μου να είναι πανάκριβο. Θέλω να είσαι ο τέλειος εραστής. Θέλω ποτέ σου να μην κουραστείς. Θέλω να με πνίγεις τα ερωτόλογα. Θέλω καταθέσεις και ομόλογα. Θέλω να

0: Η ώρα είναι 3.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Bio σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Bio.
3: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
4: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, Νικολάου 32. Κεντρικό κατάστημα, Νικολάου
5: 31. Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatuvivlio.gr.
6: Ακούτε Ionion FM.
7: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
8: Be Viral Radio Show.

Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Για ακόμα μία Πέμπτη λοιπόν, σήμερα θα έχουμε Throwback Thursday. Θα ακούσουμε μεγάλες επιτυχίες του παρελθόντος που μας έχουν λείψει και που φυσικά θέλουμε να ακούσουμε. Όπως καταλαβαίνετε, μπορεί να το θεωρήσετε κλισέ, αλλά εννοείται ότι θα ξεκινήσουμε με Γιώργο Μαζονάκη και το Μου Λείπεις. Γιατί εντάξει, παιδιά, το vibe αυτές τις μέρες είναι το ότι μας λείπει αυτός ο καλλιτέχνης και όσοι τον γνωρίζαμε και όσοι δεν τον γνωρίζαμε, νιώθουμε λες και έχουμε χάσει έναν δικό μας άνθρωπο. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show. Πάμε να το ακούσουμε και εγώ επιστρέφω.

πολλές επιτυχίες και πολλά τα νέα εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Και για τους ανθρώπους που είναι συντονισμένοι μαζί μας, να πούμε το Team Athena Klimi. Throwback Thursday έχουμε σήμερα, οπότε θα ακούσουμε μερικά τραγούδια του παρελθόντος, έτσι για να μας θυμίζουν το πώς θα ακούμε και στο παρόν. Τώρα γύρω σου γυρίζουν από Σάκη Ρουβά, θα έρθει ανάμεσα στις επιτυχίες του σήμερα. Γιατί εντάξει, παιδιά, όπως καταλαβαίνετε, αυτές τις μέρες θέλουμε και λίγο να μας ανέβει η διάθεση, να ακούσουμε κάτι λίγο πιο ανεβαστικό. Όλοι έχουμε επηρεαστεί από τις συνθήκες που υπάρχουν και από τα πάρα πολύ άσχημα νέα που είχαμε για τον Γιώργο Μαζονάκη αυτές τις μέρες. Οπότε, καταλαβαίνετε, πάμε να ανέβουμε λίγο.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας, καλησπέρα σε όλους. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show. Μισή ώρα αφού ξεκίνησε αυτή εδώ η εκπομπή, τέλος πάντων. Θέλουμε να ανέβει λίγο η διάθεση σιγά σιγά. Έρχεται Σαββατοκύριακο. Θέλουμε να επιστρέψουμε στην καθημερινότητά μας, παρόλο που έχουμε ενσυναίσθηση. Το μάτια μου λοιπόν από One θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά. Αχ, παιδιά, τα τραγούδια των One, παιδιά, έχω να πω ότι είναι ένα και ένα. Είναι αγαπημένα στην playlist μου έτσι από 90s και Zeros. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε, να χορέψουμε λίγο στο αυτοκίνητο με σύνεση παρακαλώ πολύ και εγώ επιστρέφω.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
3: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
4: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
5: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Medjee στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Medjee. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
6: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
7: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
8: Be Viral Radio Show.

back to back επιτυχίες και μπαμ και κάτω, παιδιά, θέλω να ακούσω σήμερα. Τόπα. Αν δεν έχεις πάει σε live του Λάμπη Λιβιεράτου, του πραγματικά έχεις χάσει. Ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης πλέον κάνει σε πιο επιλεγμένες σκηνές και το μπαμ και κάτω, έτσι απλά μωράκι μου φευγάτο, είναι από τα must δηλαδή που ακούς και χορεύεις. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε σε ελάχιστα λεπτά και εγώ επιστρέφω.

Αυτές τις μέρες, βλέποντας όλο αυτό το τραγικό γεγονός που βιώνουν η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη αλλά και οι φίλοι του, να πούμε το ότι η Έλληνα Παπαρίζου ήταν μια τραγική φιγούρα. Γνωρίζουμε το ότι ήταν πάρα πολύ κοντά και όπως καταλαβαίνετε, το γεγονός ότι θα βρισκόντουσαν σε λίγες μέρες στο The Voice of Greece να κάνουν γυρίσματα και τελικά δεν θα βρίσκονται, σίγουρα είναι κάτι που έχει επηρεάσει πολύ. Γι' αυτό το λόγο, επειδή σκεφτόμαστε Έλληνα Παπαρίζου αυτές τις μέρες, θα πάμε να την ακούσουμε σε ελάχιστα λεπτά ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα. Οι αναπάντες κλήσεις θα έρθουν, του Χρήστου Δάντη το τραγούδι το συγκεκριμένο. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε για να ανέβουμε λίγο, βρε αδελφέ, και εγώ επιστρέφω. Αθηνά Κλιμίνη στην παρέα σας και είστε στο Bivaral Radio Show.

ζητάτε πολλές φορές έτσι λίγο πιο ροκ, πιο έντεχνα τραγούδια. Χατήρια λοιπόν, εμείς δεν χαλάμε. Το Πιάνο Φωτιά από Μπλε είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και κατά βάθος σήμερα Κου. Θα το ακούσουμε λοιπόν ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα. Παραμένετε επίσης στην παρέα μας. Είστε στο Be Viral Radio Show και θα είμαστε μαζί για μία ώρα ακόμα.

0: ώρα είναι 4.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
3: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλήνης. 2623-094-030. Φρούτα εμπορική Βεσκούκης.
4: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
5: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
6: Εινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη. Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
7: Τώρα και χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
8: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
9: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com.
10: Be Viral Radio Show.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Throwback Thursday σήμερα και όπως σας είπα, σήμερα προσπαθώ να σας ανεβάσω. Έχουμε καταπέσει όλες τις προηγούμενες μέρες. Πρέπει, παιδιά, να επιστρέψουμε σε μια καθημερινότητα. Φυσικά όμως πάντα να έχουμε συνέστηση για το τι σημαίνει γύρω μας. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής με επιτυχίες του σήμερα αλλά και με ένα throwback τραγούδι από κυρία Γεωργιάδου. Τώρα μου μιλάει. Αχ, παιδιά, εντάξει τώρα. Αυτά τα hits είναι hits, όχι αστείες. Στέλλα Γεωργιάδου, μάλιστα, νομίζω είχε καταθέσει και πέρσι για Eurovision. Θα συζητήσουμε και για Eurovision σε λίγο. Θα έρθει και άλλη καλλιτέχνητα που έχει απασχολήσει αυτό το θεσμό. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και εγώ επιστρέφω.

από τις εμφανίσεις στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου, έτσι που μας άρεσε πολύ, όπως πάντα άλλωστε, γιατί την αγαπάμε σαν προσωπικότητα. Είναι η αγαπημένη Μαντώ. Οπότε επέλεξα, παιδιά, σήμερα στο throwback μας να ακούσουμε το στοιχηματίζω. Για τους ανθρώπους, τους νέους που μας ακούνε, που μπορεί να μην έχουν ιδέα, η Μαντώ είναι από τις μεγαλύτερες τραγουδίστριες της δεκαετίας του 90 και του 2000. Έχει πάει στη Eurovision, έχει αφήσει τη δικιά της εποχή, βγάζει πάρα πολύ ωραία τραγούδια, έχει φανταστική δισκογραφία και είναι και πολύ ωραίος άνθρωπος, παιδιά. Πάμε λοιπόν να την ακούσουμε ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα και εγώ επιστρέφω, Αθηνά Κλίμη, στην παρέα σας.

ένα throwback σε θέμα όχι μόνο τραγουδιού, αλλά παιδιά και σε θέμα ιστορίας. Θα σας πω μια προσωπική ιστορία τώρα εδώ πέρα στο ραδιόφωνο μας. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας αρχικά, να σας πω. Με αιώνιο κόλλημα, την Καλομήρα. Από όταν ήμουν μικρή παιδιά, τότε που υπήρχε το Fame Story το Ορθόδοξο, ήθελα Καλομήρα σαν τρελή. Ήταν η καλλιτέχνηδα που νομίζω την είχα σαν πρότυπο, μου άρεσε πάρα πολύ, την άκουγα. Οπότε μη σας τα πω λόγω, είχα πάει με τη μαμά μου σε ένα δισκάδικο που υπήρχε τότε. Τώρα τα παιδιά μας ακούνε, λογικά δεν θα ξέρουν καν τι είναι το δισκάδικο. Και χάθηκα στο δισκάδικο γιατί έψαχνα το CD της Καλομήρας. Να πούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι κινητοποιήθηκε όλο το δισκοπωλείο, κατέβηκαν ρολά και η μητέρα μου πραγματικά είχε τρελαθεί από την αγωνία της και τελικά με βρήκε να είμαι κρυμμένη κάτω από μια σκάλα και να κρατά το CD της Καλομήρας. Αυτή ήμουν κυρίες και κύριοι και όλο περιμένω λοιπόν θα ακούσουμε ένα από τα τραγούδια που υπήρχε σε αυτό το δίσκο. Μαμά συγγνώμη αν με ακούς, Αθηνά Κλίμη και επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Diamonds
4: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
6: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοπείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
7: Ακούτε, Ionion FM.
8: Be Viral Radio Show.

0: γιορτάζουμε.
1: Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και λίγο πριν το τέλος αυτής της εκπομπής, να σας πω ότι ο Διονύσης Χοινάς με τα συγκοινωνούντα δοχεία έχει συγκινήσει πολύ κόσμο, αν δεν το ξέρετε. Αν δεν έχετε πονέσει ερωτικά και πονάτε τώρα, είμαι εδώ πέρα για να σας πω ότι στο Throwback Thursday μας σήμερα έχουμε και συγκοινωνούντα δοχεία. Ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα θα το ακούσετε σε ελάχιστα λεπτά και εγώ επιστρέφω.

Λίγο πριν το τέλος αυτής της εκπομπής, μία αναβίση έπρεπε να την ακούσουμε, το καταλαβαίνετε. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show. Μετράμε δύο εβδομάδες αντίστροφα από τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ. Τα συντόνια λοιπόν θα ακούσουμε σαν throwback τραγούδι σήμερα και ξέρετε και την άλλη εβδομάδα θα έχουμε αναβίσει. Το ξέρετε το έργο. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά λοιπόν για να σας αποχαιρετήσω.

αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας για να σας πω bye bye, το οποίο φυσικά και όλες θα το ακούσουμε για να σας δώσω τη δικιά μου χαιρετούρα από Έλλη Κοκκίνου και Γιώργο Τσαλίκη. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye! Bye.

Viral Radio Show. Η ώρα είναι 5. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.

0: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
2: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26 016. Από το 1991, στο Λούκι.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatuvivlio.gr.
5: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
6: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
5: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert, η ειδική.
7: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
8: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντι να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
9: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
10: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
10: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
9: Επιλογή υπεροχής.
11: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
12: Ακούτε Ionion FM.
13: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

όσο δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες.

Πέμπτη σήμερα όλη μέρα, είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και σας καλωσορίζω σε ένα υπέροχο μουσικό δίωρο γεμάτο από ελληνικές επιτυχίες και δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφω σε λίγο για να δούμε παρέα τι έχουμε ετοιμάσει εγώ και οι συνεργάτες μου εδώ, στην αγαπημένη σας συχνότητα για τη σημερινή εκπομπή.

Ιορδάνης αγαπητός εδώ και εσείς μείνετε μέχρι το τέλος της εκπομπής, γιατί πολύ απλά έχουμε πολύ ωραία πράγματα να κάνουμε και να αλληλεπιδράσουμε μαζί. Ενώ τα throwback έρχεται σε πολύ λίγο, που εκεί θα θυμηθούμε ονομαστικές εορτές, επετείους και τι σημαντικό γεγονός έγινε σαν σήμερα. Φυσικά σχολιασμός επικαιρότητας. Εάν υπάρχουν σημαντικές ειδήσεις, εδώ θα τις μάθετε πρώτοι. Ενότητα του Call to Be Hot με κρύο, κακό συνήθως ανέκδοτο για να γελάσουμε λίγο. Και λίγο πριν το τέλος της εκπομπής, προτάσεις ταινιών. Όλα αυτά, μην ξεχνάτε ότι τα πλαισιώνω με καινούργιες μεταδόσεις, μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, αλλά πρωτίστως δικά σας αγαπημένα τραγούδια.

καρδιά. Αν σήμερα σου χαμογέλασε η ζωή, είμαι και ποιητής παναθεμάμαι, χαμογέλα και εσύ. Κάποιος πρέπει να κάνει, ξέρεις, από ευγένεια την απάντηση. Είσαι στην καλύτερη συχνότητα της πόλης, μείνε συντονισμένος και χαμογέλα.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
5: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
6: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
7: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
8: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621-033-179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.

Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα έχει, θέλει αποδείξεις. Πρέπει, ρε παιδί μου, σε μία σχέση να δίνεις κάτι κι εσύ, όχι μόνο να παίρνεις. Δεν κάθομαι εγώ στο μικρόφωνο να μπουρμπουρμπουρμπουρ, να βγάζω τα τραγούδια, να σκίζω τα ημάτια μου, να μην κάνω διακοπές για να περνάς μόνος καλά. Θα στείλεις το μηνυματάκι σου, σε περιμένω στα social media. Νομίζω σε έψησα. Βρες Ιορδάνης Αγαπητός Official ή τα official social media του ραδιοφώνου σε όλες τις πλατφόρμες. Εάν δεν βαριέσαι, ακολούθησέ μας, αλλά σίγουρα στείλε μας μήνυμα πού βρίσκεσαι και τι κάνεις. Ποιο είναι το τραγούδι που γουστάρεις να ακούσεις. Και φυσικά κάνε μας και ένα στοράκι όπου κι αν είσαι. Θα χαρούμε πολύ πολύ πολύ.

Γιορδάνη, αγαπητό, είμαστε στην ενότητα Throwback. Να ευχηθώ χρόνια πολλά σε Αγαθοκλή, Αγαθοκλή, Αγάπη, ο Αγάπη, Ελπίδα, Πίστη, Σοφία και Σόνια, όπως επίσης Σοφιανό και Σοφιανή. Μία επέτειο σήμερα, Παγκόσμια Μέρα για την Ασφάλεια των Ασθενών, ενώ σαν σήμερα το 1176 ο Βυζαντινός στρατός υπό τον αυτοκράτορα Μανουήλ I Κομνηνό υφίσταται δειμή ήττα στο μυριοκέφαλο της Μικράς Ασίας από τους Σελτζούκους Τούρκους του Κιλίτζ Αρσλάν.

Μηνύματα ακροατών είναι η κατάλληλη στιγμή, θεωρώ. Χαιρετισμούς λοιπόν στον Νίκο, τη Δήμητρα και τον Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης μας γράφει μια μεγάλη μεγάλη αγκαλιά στη μαμά μου. Μάλιστα, γεια σου ρε Παναγιώτη, που αναρώνει λέει στο σπίτι. Μαμά, σύντομα να είσαι και πάλι δυνατή. Να, τα παραστικά από όλους μας εδώ. Παιδιά, στείλτε χαιρετισμούς και θετική ενέργεια εδώ στον Παναγιώτη γρήγορα.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά

έκπληξη. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε!
1: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Αλάτι και πιπέρι, το πιο ζεστό σημείο της περιοχής στο Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι, σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το, βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.
4: Ακούτε Ionion FM.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θα σε συμβούλευα να κλείσεις για λίγο το άγχος και να ανοίξεις την ένταση στο ραδιόφωνο σου. Είναι μια καλή αρχή για να περάσουμε μαζί καλά.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold To Be Hot με κακό, μέτριο, σύντομο και κρύο ανέκδοτο. Έστειλα μήνυμα, έρχομαι. Η ελληνική μυθοπλασία έχει τεράστια παράδοση.

Οι καλύτερες εκπομπές γράφονται μέσα από αλληλεπίδραση και επικοινωνία. Είναι απλά τα πράγματα. Μου στέλνετε το μήνυμά σας με το αγαπημένο σας τραγούδι, κάνετε το story και μας ταγκάρετε. Μας κάνετε και τις δικές σας προτάσεις πάνω στις ενότητες που σας παρουσιάζουμε και έτσι μας κάνετε πολύ πολύ χαρούμενους. Η Ιορδάνης αγαπητός Official και φυσικά τα social media του ραδιοφώνου τα Official σε όλες τις πλατφόρμες μας βρίσκεται, μας ακολουθείτε και φυσικά περιμένω εκεί να τα πούμε.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι Ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
3: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
5: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
6: Θανασάκη!
5: Ναι, ναι μαμά.
6: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
7: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
8: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
9: Ακούτε το Ιόνιον FM.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών. Τέταρτη πρόταση από την πλατφόρμα Earthflix, το Life, για τους φίλους της επιστημονικής φαντασίας και του δυνατού θρίλερ. Το πλήρωμα του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού ανακαλύπτει την πρώτη απόδειξη ζωής στον Άρη. Ο αρχικός συνδυασμός όμως μετατρέπεται σε τρόμο όταν ένας άγνωστος οργανισμός αποδεικνύεται εξαιρετικά ευφύς και επικίνδυνος. Δυνατό cast, διαθέσιμη ταινία μέχρι τις 20 Οκτωβρίου στο Earthflix.

Εγώ είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και μαζί θα συναντηθούμε ξανά αύριο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που περάσαμε με αυτό το υπέροχο 2 ώρο και σας ευχαριστώ και πάρα πολύ για τα υπέροχα μηνύματά σας.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Γιαννίκης, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
1: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
2: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση, με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
4: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
5: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
6: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
7: Γεωργικά εφόδια, Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
6: Γεωργικά εφόδια, Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Γεωργικά εφόδια, Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
6: Επιλογή υπεροχής.
8: 8 Kids. Νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8 Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8 Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8 Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
9: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον κάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
11: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
12: Άγνωστη πατρίδα. Νέο CD από την Μαρία Φωτίου. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια Μαρία Φωτίου, μετά από πολλά χρόνια απουσίας, επιστρέφει με πολύ όμορφα τραγούδια που αποτυπώθηκαν σε 200 ρυθμιμένα συλλεκτικά CD. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.

Γεια σας, καλώς ορίσατε. Η εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου» θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή περιλαμβάνει τραγούδια που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν από το 8ο Music Group, αλλά και τραγούδια που προτείνει το 8ο.gr. Παρουσιάζουν ο ομιλών Χρήστος Ασημακόπουλος και ο Δημήτρης Κάρας. Καλή μας αρχή.

Αρχίσαμε τη σημερινή εκπομπή με τον ντουέτο δύο σπουδαίων ερμηνευτών, του Γιώργου Νταλάρα και του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Θα μιλήσουν άλλοι, λέγεται το τραγούδι, σε μουσική του Μίλτου Πασχαλίδη και σε στίχους του Οδυσσέα Ιωάννου. Το τραγούδι, αρχικά, ερμηνεύτηκε από τον Γιώργο Νταλάρα και περιέχεται στο δίσκο του Μίλτου Πασχαλίδη «Στη χώρα των αθώων». Ακολουθεί ο Ντάσο Κούρτη. Ο Κώστας Παυλίδης τραγουδά τη σύνθεσή του «Βάλαμε στο δρόμο σου» σε στίχους του Βαγγέλη Βελόνια. Το τραγούδι περιέχεται στο άλμπουμ «30 χρόνια στον αέρα».

Μια ιδιαίτερη φωνή ακολουθεί. Η Ασπασία Στρατηγού θα μας πει το χάρτινο κορμί σε μουσική του Γιώργου Πλατή και στίχους του Δημήτρη Λέτζου.

Ο Γιάννης Ζουγανέλης πρωτίστως είναι ένας εξαιρετικός μουσικός, ένας εξαιρετικός συνθέτης. Εδώ εμπιστεύτηκε μια νεαρή ερμηνεύτρια, αλλά πολύ ταλαντούχα, τη Χριστιάνα Γαλιάτσου. Εσύ και εγώ, σε μουσική του Γιάννη Ζουγανέλη και στίχους της Βάγιας Καλατζή.

Ένας από τους πιο σημαντικούς νεοέλληνες ερμηνευτές είναι ο Βασίλης Λέκας. Σε στίχους του Βασίλη Παπαδόπουλου και μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου θα ερμηνεύσει «Νάχα χίλια χέρια».

Ένας από τους πιο σημαντικούς νεοέλληνες ερμηνευτές είναι ο Βασίλης Λέκας. Σε στίχους του Βασίλη Παπαδόπουλου και μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου θα ερμηνεύσει «Νάχα χίλια χέρια».

Η Γλυκερία σε πολλές περιπτώσεις έχει τραγουδήσει με περισσή δεξιοτεχνία παραδοσιακά τραγούδια. Εδώ, με τη συνοδεία της περίφημης Εστουδιαντίνας Νέας Ιωνίας, υπό τη διεύθυνση του Ανδρέα Κατσιγιάννη, θα μας πει μαζί με την Τιλέ Κοκ και τον Τζιάντ Ρατσάμπ το τραγούδι «Καναρίνι μου γλυκό». Το τραγούδι περιέχεται στο άλμπουμ του Έρωτα και της Ξενιτιάς.

0: αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρούτα εμπορική Βεσκούκης.
2: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
3: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
4: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
3: Είναι θέμα ποιότητας. Expert, η ειδική.
5: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
6: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
7: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
8: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
9: Τώρα ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
8: Aosmi εντομοαποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα με κάθε κρέμα τσερότο δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicann. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
10: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μούσει, είναι σοφός.
11: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μούσει και το περιποιείται.
12: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άνδρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicann.
13: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Vicann.
14: Κυκλοφορεί το LP «Είχα φωνή, την πήραν τα πουλιά» του Δώρου Δημοσθένους και της Ελένης Φωτάκη από το 8ο Music Group. Ένα μοναδικό 12-inch LP που παίζει στις 45 στροφές. 7 μοναδικές ιστορίες της Ελένης Φωτάκη σε μουσική και ερμηνεία του Δώρου Δημοσθένους. Προμηθευτείτε το από το odoshop.gr.

Ακούσαμε την ξεχωριστή Σαβέρια Μαριολά να μας τραγουδά «Δε σε πήρα» σε μουσική του Γρηγόρη Πολύζου και στίχους του Θοδωρή Τσάτσου. Ακολουθεί ο Βαγγέλης Γερμανός, ο φίλος μας από τα παλιά. Θα μας πει το τραγούδι «Ο Αλίτης» σε μουσική και στίχους δικούς του. Το τραγούδι περιέχεται στο LP «Πέτρα που κυλάει».

Ιδιαίτερα επιτυχημένο ήταν το άλμπουμ του Δημήτρη Ζερβουδάκη «Στα χαμηλά και στα ψηλά». Σε στίχους και μουσική του Δημήτρη Χατζάκου θα ακούσουμε το ομώνυμο τραγούδι.

Χαρισματικός και πολύ συμπαθής ο Κώστας Τηλαβερίδης. Είναι ένας τραγουδοποιός από το Βορρά. Θα μας πει σε στίχους και μουσική δική του την μπαλάντα του νεοέλληνα. Περιέχεται στο άλμπουμ του με τίτλο «Ενδοχώρα».

Ακολουθεί ένα πολύ ξεχωριστό σχήμα. Οι κλακάς θα μας πούν την αδράνεια σε στίχους του Νάσου Δήμου και του Νταμιάν και μουσική του Νάσου Δήμου.

Φτάσαμε στο τέλος. Κάθε τέλος όμως προμηνύει μία νέα αρχή. Ευχόμαστε τα τυχόν άγνωστα τραγούδια που ακούσατε να τα μάθατε, να σας άρεσαν και να τα αγαπήσατε. Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
1: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
2: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
3: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
4: Εινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη.
5: Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι.
4: Ακόμη, ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη.
5: Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
6: Τώρα και χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
7: Ακούτε Ionian FM.

ξεκινήσαμε απόψε. Παραδοσιακά θα πάμε εδώ στο Young FM που έχετε στους δέκτες σας συντονισμένο. Το κουτί της Πανδώρας θα ταξιδέψει από την Αρμενία, την Κύπρο, την Θράκη, τη Μακεδονία, την Πελοπόννησο, την Κρήτη, μέχρι τα πέρατα του κόσμου όπου υπάρχει παράδοση και όπου οι καρδιές μας χτυπούν ακόμα για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε τις ρίζες μας. Παλέψαμε να κάνουμε ένα παράξενο, ένα περίεργο πάντρεμα μεταξύ Πόντου, Μικράς Ασίας, Κρήτης. Οπότε προκαταβολικά ζητούμε την κατανόησή σας αν κάτι σας φανεί παράτερο ή διαφορετικό, γιατί είναι δύσκολο πραγματικά να συντεριάξεις αυτά τα είδη μουσικής, αλλά αν πάρουμε ως αλήθεια και ως πραγματικότητα ότι η μουσική είναι μία, τότε νομίζω ότι θα το χαρείτε μαζί με εμάς. Ο Μάμπης ο Γεωργόπουλος είναι εδώ για να ρυθμίσει τον ήχο και τα υπόλοιπα. Ο Θανάσης Σταθόπουλος είναι ο μουσικός σας οδηγός. Θα πάμε μαζί έως τις 10. Καλό μας ταξίδι, καλή σας ακρόαση. Χάρης Αλεξίου, πουλάκι ξέρετε.

Γεια σου χαρούλα μου. Και ας ταξιδέψουμε λίγο μουσικά, γιατί με το που ανοίγεις αυτή την τηλεόραση, αυτό το διαβολικό κατασκεύασμα, βλέπεις για επικείμενο πόλεμο, για χρεοκοπία, για σκοτωμούς, για χαμούς, για ανθρώπους που δεν έχουν να φάνε. Και ναι, πρέπει όλα να τα αντιμετωπίσουμε, αλλά δεν πρέπει να παραμένουμε στην πληροφορία, και ο κόσμος αλλάζει όταν αλλάζουμε εμείς οι ίδιοι. Αυτός είναι ο Χρόνης ο Αϊδονίδης, εδώ στα Λιανοχορταρούδια.

αφού εμείς μένουμε να μην αλλάζουμε τον εαυτό μας, αλλά να βολευόμαστε, ας κοιτάξουμε τι λάθος κάνουμε τώρα, τι λάθη έκαναν τότε, αλλά και τι καλά έκαναν τότε. Ποτέ δεν υπάρχει μόνο λάθος ή μόνο σωστό. Αυτή είναι η δόμνα Ισαμίου.

αφορμή. Ionfm.gr, το ηλεκτρονικό μας σπίτι, εκεί για να βλεβαριάζετε, να στέλνετε μηνύματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να βλέπετε και το πρόγραμμα, γιατί το Ionion έχει απίστευτες εκπομπές. Θανάση Σταθόπουλος, ονοματεπώνυμο στο Facebook, στα ελληνικά, για να ανταλλάσσουμε μηνύματα, νοήματα, υπενιγμούς, χαρές, λύπες και ό,τι άλλο θέλουμε. Τότε είναι ο Βαγγέλης ο Κονιτόπουλος, τούρνα.

σειρά μου. Συγχωρήστε μου τις αναπνοές και την ομιλία, αλλά μας άρπαξε ο χειμώνας για τα καλά. Γιατί έτσι είναι, όταν μπαίνει σε καινούργιες βάρκες, έχει και

τα φάμε όλα με τους φίλους, όμως με τη σημασία για την ουσία των λέξεων. Πριν το διάλειμμα θα έρθει καπετάνιος ο Παρπαγιώργης.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Medji στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Medji. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
3: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
4: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
5: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
6: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιο FM.

επιστρέψαμε με τον Μποχώρη και την Γλυκερία. Και έρχεται ο Μπαρμπαγιαννακάκης. Ποιος και αν έχει τραγουδίσει τον Μπαρμπαγιαννακάκη και έχει πιει και έχει μεθύσει με αυτό το τραγούδι, Χάρης Αλεξίου.

Πάτρα, στη Γεωργία. Γεια σου, Γεωργία. Να πάμε μια βόλτα μέχρι το Αϊβαλί, που τώρα το έχουν βαφτίσει αλλιώς, αλλά οι ρίζες, Αϊβαλί.

μουσική να προχωρήσει λίγο και να σας πάει όπου είναι να σας πάει. Και τώρα εκεί που λέγαμε, Αρμενία, Τσακιζιάν.

χρόνια έχετε να ακούσετε τραγούδι. Έτσι θα ακούσετε λίγο κοινικό αυτό και αστείο. Για ένα φρούτο. Παραλληλισμός δηλαδή, τόσο αγνός και αθώος για ένα φρούτο. Αυτός είναι ο Μανώλης Ομισιάς. Κι όμως το νόημα παραμένει αυτό που θέλει να περάσει μέσα από το τραγούδι.

βρεθήκαμε στην Κρήτη με μια σούστα. Θα κάνουμε εδώ μια στάση εκεί, ψηλά, στα Νόγια, στο Βασίλη το Σκουλά, με την ξυλισμόνιστρα του

Και αν κάτι μας ενώνει και μας σώζει εμάς τους Έλληνες, είναι ότι στα μεγάλα είμαστε παρέα, κοινωνόμαστε. Εδώ είναι ο Ψαραντώνης.

πάμε σε ένα καθαρά της Πελοποννήσου, το οποίο είναι και τούτο επαναστατικό. Μιλάει και τούτο για αγώνες. Αεναπλείτο παλαμίδι.

0: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
1: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
1: Επιλογή υπεροχής.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
5: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, ελληνικό οδείο παράρτημα πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, πύργος. Τηλέφωνο 2621-033-179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
7: Ακούτε Ionian FM

Πλάκωσα πάρα πολύ τώρα, αλήθεια. Δηλαδή είμαι παράξενα με το κρύωμα. Θα στέκω εδώ στην γωνιά Σιωπηλός να μας πάει μουσική μέχρι τις 10 παρα 5 που κλείνει επίσημα η ώρα μας. Χαρά μου ρε να έχετε στο σπίτι σας μόνο και υγεία και ειρήνη, και όλα τα άλλα θα έρθουν. Τα είπαμε σήμερα ελληνικά και το κακό ήταν ότι δεν μπορούσα με αυτά τα τραγούδια να πιω δύο ποτήρια κρασί, γιατί βλέπετε με άρπαξε το κρύωμα. Στην υγειά σας νοερά, καλή συνέχεια, να ανταμώσουμε πάλι. Καλό Σαββατοκύριακο. Θανάση Σταθόπουλος, Μπάμπης Γεωργόπουλος, το κουτί της Πανδώρας, πάντοτε μέσα από τη συγνότητα του.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
2: Για να μην τρέχει το νερό και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
3: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
4: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
3: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
5: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
6: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
7: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
8: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
9: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
10: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
11: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
12: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

0: αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζέγκις Χαν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
1: Και πάλι μαζί με την εκπομπή «Δίσκοι είναι και γυρίζουν».

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Και πάλι μαζί με την εκπομπή «Δίσκοι είναι και γυρίζουν».

0: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
3: Ενημέρωση.
4: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
5: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
6: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
7: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
3: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
8: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
3: Ιόνιον FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες. Και συνεχίζουμε.
9: Ακούτε την εκπομπή «Δίσκοι είναι και γυρίζουν».
10: Ακούτε Ιόνιον FM.

και ασατηλή. Στην Αριστοτέλους που γερνάς, έβγαζα απ' τις τσέπες μου φλούδες μανταρίνι.

και φωτιές ανάβανε στους απάνω δρόμους. Τα Γιάννη θα ήτανε θαρό Σάββατο και απόβραδο και άσε τη λύνη στην Αριστοτέλους που γερνάς. Έβγαζα απ' τις τσέπες μου φλούδες μανταρίνι, σου ρίχνα στα μάτια

0: Φρέσκοι ήταν, γύρισαν και τέλειωσαν.
1: Η ώρα είναι 12.

Αυγή θλιμμένη, η θλίψη έφυγε από σε και θρόνιασε με στην καρδιά μας. Σκεπάστηκαν με στάχτη τα φιλιά μας. Αυγή θλιμμένη, η θλίψη έφυγε από σε και θρόνιασε με στην καρδιά μας. Σκεπάστηκαν με

Γοριά μου, κρασί γλυκό ο ερωτάς μου, σκεπάστηκε μέσα στην καταχνιά. Αγάπη έρμη της μοναξιάς παρηγοριά μου, κρασί γλυκό ο ερωτάς μου, σκεπάστηκε

Γεια σας, είμαι η Μέρη Χρονοπούλου και στην εκπομπή μου «Κάτι τρέχει με τη Μέρη» θα μείνουμε μαζί την επόμενη ώρα παρέα με τη μουσική μας, που όπως κάθε μορφή τέχνης, έτσι και αυτή, έχει την ικανότητα να ταξιδεύει τους φανατικούς οπαδούς της

Δυνατές ερμηνείες. Μοναδική ατμόσφαιρα σε κάθε εμφάνιση. Ο Σωκράτης Μάλαμας, ένας από τους σημαντικότερους ποιητές, τραγουδιστές στην ελληνική μουσική. Για μένα μια ζεστή αγκαλιά πάντα όπου τραγουδάει. Εντελώς έξω από τα καθιερωμένα πλαίσια της μουσικής. Μαζεμένος, κλειστός, δεν επιδιώκει προσοχή. Κι όμως, με το που τον βλέπεις, μόνο προσοχή του δίνεις. Μόνο ταξιδεύεις.

Σωκράτης Μάλαμας γεννήθηκε 29 Σεπτεμβρίου του 1957 στην Σικιά της Χαλκιδικής. Έως τα εφηβικά του χρόνια έζησε εκεί με την οικογένειά του. Μετά πήγε στη Στουτγκάρδη. Εκείνος τι λέγεται το χωριό του? Ήταν πανέμορφο το χωριό μου, με 5.000 κατοίκους, το τελείωμα ενός βουνού. Ένα μυθικό μέρος με παλιά σπίτια, αρχοντικά, διόροφα, τριόροφα, με ξύλινες βεράντες. Είχε ένα χρώμα ακαθόριστο. Όταν βλέπω το χωριό μου, έρχεται στο μυαλό μου το 300 μετά Χριστό. Κάπως έτσι φαντάζομαι ότι θα ήταν τότε η Κομοπόλης. Κι εγώ, πρώτη μου επαφή, είχα με τη μουσική όταν ο πατέρας μου μου έκανε δώρο ένα μπουζούκι. Ενώ στα 13 αποκτώ την πρώτη μου κιθάρα. Και 17 παρακολουθώ μαθήματα κιθάρας πλέον στο Μακεδονικό Θείο Θεσσαλονίκης.

0: Από τα 23 εργαζόταν ως δάσκαλος κιθάρας, καθώς και ως τραγουδιστής σε λαϊκά μαγαζιά. Προτού ξεκινήσει την προσωπική του πορεία, υπήρξε κιθαρίστας, ακούστε, στην ορχήστρα του Νίκου Παπάζογλου. Το ταλέντο το διέκρινε ο Νίκος αμέσως. Τον προτρέπει να ηχογραφήσει την πρώτη του δουλειά με τίτλο «Ασπρόμαυρες ιστορίες». Αυτή ήταν η αρχή. Ο Σωκράτης έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής και αγαπήθηκε πολύ από το κοινό. Και βέβαια κατά τη διάρκεια της μουσικής πορείας, πάμε. Συνεργασίες με Νίκο Ξηδάκη, Χάρης Αλεξίου, Αλκίνος Ιωαννίδης, Μελίνα Κανά, Ορφέας Περίδης, Θανάσης Παπακοσταντίνου και πάρα πολλοί άλλοι σημαντικοί.
1: Οι πρώτες λέξεις θα κυλήσουν σαν νερό.

για το πώς βρίσκει έμπνευση να γράψει νέα τραγούδια, είχε πει ο ίδιος σε συνέντευξή του. «Τίποτα δεν με οθεί να γράψω τραγούδια. Εκεί που πίνω κρασάκι με τους φίλους μου ή κάνω καμιά βολτίτσα, με πιάνει κάτι που με κάνει να στριμωχτώ, να καθίσω σε μια γωνιά και να ασχοληθώ με αυτό. Βέβαια, τώρα τι να πω. Τα τραγούδια μου, εσείς θα μου πείτε, είναι όπως μπαίνεις σε ένα λιβάδι. Θα δεις και τσουκνίδες, θα δεις και μαργαρίτες. Ελπίζω να μην έγραψα μόνο τσουκνίδες».

Όσον αφορά την προσωπική του ζωή, είναι παντρεμένος με τη Γλυκερία Σταθοπούλου. Αυτός ήταν ο δεύτερος γάμος και είναι πατέρας 4 παιδιών που όλα, μα όλα ακολουθούν τα καλλιτεχνικά βήματα του πατέρα τους. Οι κόρες του, Λιδία και Γραμμένη, τραγουδούν. Ο γιος του Πέτρος ασχολείται με τη μουσική, αλλά και συνθέτει και στιχουργεί. Ο μουσικός ο τελευταίος είναι ο Γιάννης Μάλαμας, που συχνά εμφανίζεται και στο πλευρό του μπαμπά του σε συναυλίες. Εδώ λοιπόν, αγαπητοί μου ακροατές, δεν είναι το μήλο πέφτει από τη μηλιά. Τα μήλα πέφτουν από τη μηλιά.

0: και γητιές.
1: Ο μουσικός ο τελευταίος είναι ο Γιάννης Μάλαμας, που συχνά εμφανίζεται και στο πλευρό του μπαμπά του σε συναυλίες. Εδώ λοιπόν, αγαπητοί μου ακροατές, δεν είναι το μήλο πέφτει από τη μηλιά. Τα μήλα πέφτουν από τη μηλιά.

Στις μουσικές αναζητήσεις βρήκε απάγιο στα νυχτομάγαζα της Πλάκας. Εκεί που ξεκινούσαν με δημοτικά και κατέληγα σε στράτο Διονυσίου, μας λέει. Εκεί κάπου μεταξύ 81-83, που ο κόσμος έβγαινε στην Πλάκα όπως πηγαίνει τώρα στην παραλία. Εκεί δούλευε στον Άταλο, στον Κρητικό, στου Μοστρού, στη Λιτό. Ξέρετε, σε εκείνα τα στέκια. Όλα τα προάστια ξεχύνονταν εκεί με τα καλά τους για να δείξουν οι κοπέλες την ομορφιά και οι άντρες τη μακιά τους. Αυτά αρέσανε. Αυτά αρέσουν ακόμα και τώρα στο Σωκράτη. Και πού γίνονταν και μικρές φασαρίες. Δεν πειράζει, βρε παιδιά. Έτσι είναι η ζωή.

Σε συνέχεια της εξομολόγησης, ο Σοκράτης λέει: «Εκεί τραγούδαγα, ρε παιδιά, εκεί μου άρεσε στην πλάκα. Βαριά λαϊκά. Είχα ταπεραμέντο, είχα και ρεπερτόριο από μικρό στο σπίτι. Άκουγα Καζαντζίδη, Διονυσίου, Μπιθικότσι, όλους τους λαϊκούς τραγουδιστές, αλλά και ρεμπέτες, Βαμβακάρη, Τσιτσάνι. Αυτό με το τραγούδι, που τραγουδούσα δηλαδή, ανέβαινε το μεροκάματο, γιατί δεν έπαιζα μόνο τραγουδούσα. Έτσι, από τις 800 που έπαιρνα, έφτανα τις 1800. Αλλά μετά δεν μπορούσα να δουλεύω μέχρι τα ξημερώματα και να έχω και εξεταστική το προς το 2. Έτσι σιγά σιγά έπρεπε να διαλέξω το ένα από τα 2.

Εκτός από το οδείο, δασκάλους θεωρεί τους εξής: τον Ντούντα, τον Μπαχ, τον Τζιτζάνι, τον Μότσαρτ, τον Βαγγέλη Παπάζογλου, τον Χάιντν, τον Νίκο Παπάζογλου, τον Τζι Κορία, αλλά και τον Γαβαλά και την Ήμα Σουμάκ. Ακόμα και λέει την Γκάγκα ακούει γιατί ακούνε τα παιδιά του. Και τώρα τελευταία, του αρέσει η τζαζ. Ακούει αυτούς που τους λέει παράφρονες ανθρώπους. Γιατί τους λέει έτσι? Γιατί αν δεν είσαι μουσικός, θα πρέπει να είσαι η μετενσάρκωση μουσικού για να ερμηνεύσεις τα θεσπέσια τζαζ έργα.

μελωδίες του Μάλαμα έχουν ένα σταθερό συγκεκριμένο ήχο που φέρει τη σφραγίδα. Λες, αυτό είναι Μάλαμας. Έχει κάτι μονότονο, αλλά με ένα παράξενο ενδιαφέρον, καθώς ταιριάζει με τους στίχους. Και πάντα το αποτέλεσμα συγκινεί. Γιατί οι συνθέσεις είναι λιτές, παραπέμπουν σε ένα λιτό άνθρωπο. Μα ο ίδιος είναι ευθύς, χωρίς καμία έπαρση, χωρίς καμία απολύτως διάθεση διαγωνισμού. Η φωνή του δεν έχει τεράστια ανοίγματα στη μουσική κλίμακα. Τι έχει όμως? Συγκεκριμένο χρώμα, σαν να μουρμουρίζει χαμηλόφωνα. Και όταν ακούς κάτι, ακόμα και να μην το ξέρεις, λες, αυτός είναι ο Σωκράτης Μάλαμας.

και θα κλείσω με τα λόγια του Λευτέρη Παπαδόπουλου όσον αφορά το Σωκράτη. Έχει πει λοιπόν γι' αυτόν: «Ο Σωκράτης Μάλαμας ζει στην πολύ βουηευτή πόλη κρατώντας αλόβητη την αξιοπρέπειά του. Είναι ένας ηθικός άντρας». Και έτσι είναι ακριβώς, γιατί εκπέμπει μια λεβεντιά και όταν είναι απάνω στη σκηνή, με αυτό το μαγικό τρόπο μεγαλώνει, γίνεται θηρίο, παίρνει ύψος και το διάλογο τον κρατά στήρευτα, χαμηλά, ήσυχα με το ακροατηριό του, σαν να ψέλνουν. Τόσο σφιχτά είναι δεμένος. Και όποιοι έχουμε βρεθεί σε ζωντανές εμφανίσεις του, θα κλείσω με την αγαπημένη του ατάκα: «Καλώς τα πουλάκια μου. Γεια σας».

0: Radio Union FM Stereo.
1: Ακούτε την εκπομπή αφιερωμένο εξαιρετικά. Επιμελείται και παρουσιάζει η Μαρία Αναγνωστάκη.

Γεια σας, γεια σας. Σας είχα απειλήσει από την προηγούμενη φορά. Σας είχα προειδοποιήσει ότι και αυτή η εκπομπή θα είναι Eurovision. Και εντάξει, τώρα με πιο καθαρό μυαλό τελείως ο διαγωνισμός Eurovision. Μπορούμε επιτέλους να ασχοληθούμε με τα υπόλοιπα προβλήματα που έχουμε και όχι με το τι θα κάνει ο ένας, ο άλλος και ο τρίτος. Αποφασίσαμε λοιπόν εδώ πέρα να σας φτιάξουμε μία λίστα με τραγούδια τα οποία έγιναν γνωστά μέσα από τη Eurovision. Μέσα στα χρόνια, δεν είναι ότι είναι μαζεμένα μέσα σε μια δεκαετία, ας πούμε, όλα αυτά. Κάποια από αυτά τα τραγούδια είναι τα νικητήρια τραγούδια. Κάποια δεν είναι. Κάποια είναι τραγούδια που ακουστήκανε πολύ μετά τη Eurovision και γίνανε επιτυχίες παρά το γεγονός ότι δεν κέρδισαν αυτά το διαγωνισμό. Εύχομαι να σας αρέσει η λίστα η οποία ετοιμάζεται να ακουστεί από τα ραδιοφωνά σας. Εμείς ξεκινήσαμε με τον Ντομένικο Μοντούνιο και τον Βολάρε, το οποίο αντιλαμβάνεστε το τι τεράστια επιτυχία έχει γίνει και ήταν η συμμετοχή της Ιταλίας στη Eurovision του 1958. Και θα συνεχίσουμε με την δικιά μας Βίκυ Λέανθρος, η οποία το 1972 εκπροσώπησε το Λουξεμβούργο τραγουδώντας «Après toi».

Λοιπόν, για πολλούς το επόμενο έχει ψηφιστεί από ό,τι έβλεπα όταν έφτιαχνα τη λίστα και μπήκα σε διάφορα φόρουμ και Wikipedias και τα λοιπά σχετικά με τη Eurovision, ως το καλύτερο τραγούδι της Eurovision ever. Φυσικά μιλάμε για τους Άμπα, που εκπροσώπησαν τη Σουηδία στο διαγωνισμό του 1974. Ήταν την ίδια χρονιά που εμείς στείλαμε το πρώτο μας τραγούδι στη Eurovision που λέγαμε στην προηγούμενη εκπομπή, τη Μαρινέλα με το κρασί, τη θάλασσα και τα γόρη της. Η Άμπα λοιπόν με το Waterloo είχαν κάνει όχι απλά θράψη, όχι απλά πήρανε το τρόπαιο και φύγανε και πήγανε σπίτι τους και τους θυμόμαστε έκτοτε. Είχαν δημιουργήσει σεισμό από ό,τι διάβασα. Ήταν ένα τραγούδι σταθμός για τα δεδομένα της Eurovision. Πάμε.

Και από το 1974 θα κάνουμε ένα τεράστιο άλμα στο χρόνο και θα πάμε κατευθείαν στο 1987. Η αλήθεια είναι, δεν είναι και τόσο τεράστιο το άλμα στο χρόνο, με την έννοια ότι και εμένα, άμα με ρωτήσεις, θα σου πω πρόπερση ήταν το 2005. Δεν ήταν όμως, ήταν πριν από 21 χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, κάπως έτσι λοιπόν έχει γίνει και η λίστα με το δικό μου το μυαλό. Ο Τζόνι Λόγκαν το 1987 εκπροσώπησε την Ιρλανδία με το Hold Me Now. Και μαντέψτε, ακόμα ακούγεται.

Λοιπόν, όταν ήμασταν, τέλος πάντων, γυμνάσιο, λύκειο και πηγαίναμε στα πάρτι και χορεύαμε τα blues, τέλος πάντων, τα οποία περιμέναμε όλη την ώρα να παίξουν, ο εφιάλτης των ανθρώπων που χορεύανε ήταν ότι, ξέρεις, μετά από 2-3 blues άλλαζε ο σκοπός και έμπαινε κάτι πιο χορευτικό, οπότε δεν μπορούσες να συνεχίσεις με τον παρτενέρ σου. Ένα τέτοιο σπάσιμο σας κάνω και εγώ τώρα. Και μετά τον Τζόνι Λόγκαν και το Hold Me Now, όσο αγκαλιαστήκατε, αγκαλιαστήκατε, γιατί έρχεται η Σελίν Ντιόν του 1988, εκπροσωπώντας την Ελβετία, και μας τραγουδάει «Ne parte pas sans moi».

ξανακάνουμε άλλο ένα άλμα έτσι χρονικό και από το 1988 πηγαίνουμε στο 1999 για να ακούσουμε τη Σαρλότ, η οποία φορώντας τα χρώματα της Σουηδίας, όχι στο φουστάνι της, σαν εκπροσώπηση χώρας εννοώ, μας τραγούδησε το «Take me to your heaven».

κάπως έτσι μπαίνουμε στο νέο αιώνα. Νέος τότε. Τώρα έχουμε διανύσει και μια 20ετία και βάλει από τότε. Όπως και να έχει όμως, το 2003 η Τουρκία κατεβάζει στη Eurovision τη Σερτά Μπερενέρ και με ένα τραγούδι και ρυθμικό και χορευτικό και ανατολίτικο και μπιτάκι και καλοκαιρινό παίρνει το τρόπαιο και το πάει κατευθείαν στην Κωνσταντινούπολη. Every way that I can.

0: Ενημέρωση.
1: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
3: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
4: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
0: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
5: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
0: Ιόνιον FM, ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες. Και συνεχίζουμε.

από το 2003, όπως όλοι καταλάβατε, πήγαμε στο 2004, η οποία, εντάξει, τώρα να μην λέμε και ψέματα, ήταν μια χρονιά σταθμός για μας, γιατί εμείς έχουμε πάει με το Σάκη Ρουβά και το Shake It και περιμένουμε να υποκληθεί όλη η Ευρώπη στα πόδια του Σάκη. Δεν υποκλήθηκε βέβαια. Ωστόσο, εκτός από το νικητήριο τραγούδι, το οποίο έρχεται αμέσως μετά, και φυσικά είναι η Ρουσλάνα με το Wild Dances, υπήρξε και ένα άλλο τραγούδι το οποίο έκανε αίσθηση και επιτυχία τότε. Τώρα δεν ξέρω αν θα σας το πω σωστά, θα προσπαθήσω. Είναι το τραγούδι του Ζέλικο Ζοξίμοβιτς, το Λάνε Μόχε, ο οποίος εκπροσώπησε τη Σερβία Μαυροβούνιο τότε, το 4 πάντα, και ήταν ένα τραγούδι το οποίο για πολύ καιρό ακουγόταν στα ραδιόφωνα. Εμείς όμως μένουμε συγκεντρωμένοι, το ακούσαμε το Λάνε Μόχε, και τώρα πάμε να ακούσουμε τη Ρουσλάνα, που πήρε και το τρόπαιο και το πήγε στην Ουκρανία για το 5, όπου μετά το πήραμε κι εμείς. Wild Dances.

Εντάξει, τώρα τι να πούμε, δικαίω το πήρε η Ρουσλάνα, έτσι. Εντάξει. Ήταν τραγούδι που ακούστηκε τώρα. Καλό και ο Σάκη. Κανεί δεν αντιλέγει σε αυτό, αλλά και η Ρουσλάνα έκανε την επιτυχία τη. Εμεί όμω τώρα πάμε κατευθείαν στο 2009. Όπου να σας πω την αλήθεια, επειδή είδα πολύ ελάχιστα Eurovision, δηλαδή κάτι στιγμιότυπα περισσότερο στα social τα είδα και δεν είδα τον καθεαυτού διαγωνισμό το Σάββατο, έπεσα πάνω στον Αλεξάνδερ Ρίμπακ, γιατί είχε τους παλιούς νικητές που τραγουδάγανε και ξαφνικά νόμιζα ότι είμαι κι εγώ στο 2009 και αυτός στο 2009. Μετά εγώ κοιτάχτηκα στον καθρέφτη και λέω, όχι, εσύ δεν είσαι όπως ήσουν το 2009. Ο Αλεξάνδερ Ρίμπακ από την άλλη είναι φτιστός με το 2009. Που τότε είχε εκπροσωπήσει την Νορβηγία με το Fairy Tale, δικαίως κέρδισε και με πολύ μεγάλη διαφορά από το δεύτερο, και έχουμε όλοι να θυμόμαστε ένα τραγούδι παραμύθι.

αυτό, Βαγγέλη, ξέρεις, έτσι, δεν είναι εκπομπή. Είναι η θεωρία του Αϊνστάιν περί σχετικότητας του χρόνου. Από το ένα τραγούδι στ' άλλο μεσολαβούν 10-15 χρόνια και τώρα ξαφνικά ο χρόνος έρνεται. Πάμε χρονιά με τη χρονιά, δύο τραγούδια τη χρονιά κτλ. Έτσι λοιπόν, αυτός ήταν ο πρόλογος για να σας πω ότι από το 2009 θα πάμε στο διαγωνισμό του 2010. Και εκεί πέρα θα ακούσουμε το τραγούδι Satellite, το οποίο τραγούδαγε γλυκύτατη. Μα τι όμορφο κορίτσι ήταν αυτό, τι γλυκιά, τι σαν καραμελίτσα. Η Λένα, η οποία εκπροσώπησε τη Γερμανία. Επίσης πήρε το τρόπαιο και το πήγε στη Γερμανία. Και είναι από αυτά τα τραγούδια που μπορεί να μην κάνανε το πολύ μεγάλο σουξέ, αλλά καταλαβαίνεις γιατί κέρδισε. Ήτανε πολύ γλυκιά η παρουσία, το τραγούδι ήτανε όμορφο. Ήταν αυτό που έπρεπε να είναι. Για πάμε στο 2010, παρακαλώ.

κάπως έτσι αφήνουμε την όποια αντικειμενικότητα ως εκπομπή έχουμε, που θέλω να πιστεύω ότι κάποιες φορές τουλάχιστον την έχουμε, και πάμε να σας βάλω το αγαπημένο μου τραγούδι από όλες τις Eurovision διαχρονικά, και από αυτές που ήξερα και από αυτές που είχα ακούσει και από την έρευνα που έκανα για αυτές τις δύο εκπομπές αφιέρωμα στη Eurovision, και μιλάω φυσικά για του Silvolo και το τραγούδι τους Grande Amore, το οποίο εκπροσώπησε το 2015 στην Ιταλία. Και εμένα προσωπικά, δεν το έχω ακούσει το διαγωνισμό, σπάνια βλέπω διαγωνισμό της Eurovision. Όταν το άκουσα στο ραδιόφωνο είχα μείνει άφωνη και εξακολουθώ να το αγαπώ το τραγούδι αυτό, σαν να μην πέρασε μια μέρα.

θα παραμείνουμε στην Ιταλία και στο τραγούδι με το οποίο εκπροσωπήθηκε η χώρα στο διαγωνισμό του 2021 από τους Maneskin, το οποίο ονομαζόταν «Gitti e Buoni».

Το επόμενο τραγούδι, παιδιά, είναι παραγγελιά του Βαγγέλη Καραπέτρου και εγώ δεν μπορώ να χαλάσω χατήρι στον άνθρωπο που κρατάει με τα δάχτυλά του τη φωνή μου, το ότι ακούω εγώ, το ότι ακούτε εσείς κτλ. Κτλ. Καταλαβαίνετε. Κάπως έτσι λοιπόν, πάμε στο 2023 και στη Λεωρίν, η οποία εκπροσωπώντας τη Σουηδία, μας τραγούδισε για τα τατού της.

Κάπως έτσι λοιπόν, όπως και η πραγματική Eurovision έφτασε ευτυχώς στο τέλος της, έτσι και αυτή η εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Εγώ θα σας αφήσω με ένα τραγούδι το οποίο δεν ήταν το νικητήριο τραγούδι. Δεν πήρε το τρόπαιο στο διαγωνισμό στον οποίο συμμετείχε. Αν θυμάμαι καλά, βγήκε δεύτερο ή τρίτο. Ωστόσο, είναι το τραγούδι το οποίο εν έτη 2026 ακόμα θα το πετύχει σε κάποιο ραδιόφωνο, γιατί πολύ απλά και φωνή είχε ο τραγουδιστής και ωραίο ήταν το τραγούδι. Έτσι, προς υπενθύμηση, εκείνη τη χρονιά το διαγωνισμό τον είχε κερδίσει η Ελβετία με το Νίμο. Το Νίμο είναι ο τραγουδιστής ο οποίος είχε ζητήσει να αποκαλείται έτσι με το ουδέτερο άρθρο. Εμείς όμως από αυτό το διαγωνισμό θα ακούσουμε τον Σλιμάν, ο οποίος μας τραγουδάει το Mon Amour, εκπροσωπώντας τη Γαλλία. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας.